0: Νόβα 9:31. Η ώρα είναι 3.
1: Νόβα 9:31.
2: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Νόβα Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Nova 931. Κολλάς μαζί του. Disco.

Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

Εγώ στο δρόμο του θάνατου και εσύ στο δρόμο της ζωής. Που να σε βρω, που να με βρεις. Βάλε με μέσα στην καρδιά σου 5 κουβέντες να μου πεις. Να με σώσεις, μπορώ.

0: Νόβα 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio. News Today.

Nova 931. Μουσική, νέα, δώρα από το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 3.30.
1: Νόβα 9.31.
2: Νόβα 9.31. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio. News Today.

κι αν έχω ακούσει συμβουλές για το καλό μου. Έχω ψυχή μου, σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμασα ξανά την αντοχή μου. Δεν έχω λόγους να κρυφτώ, όταν ακούω το σ' αγαπώ είναι μαζί μου. Μείνε μαζί μου.

καρδιά μου. Δανείσα σ' όποιον μου έχει πει, σχεδόν χωρίς επιστροφή, και τη φωτιά μου. Και μην τρομάζεις που τα ακούς, μα έχω κοπιάρει σε πολλούς και τα κλειδιά μου.

0: μου, μωρό μου. Δεν τη φοβάμαι τη ζωή και πίστεψέ με, τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.

0: Nova 931. Η ώρα είναι 4.
1: Nova 931.
2: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

καρδιά μου την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου δεν με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Με επιλογές σου δεν τα

κυνηγάω τα άπιαστα. Μου δείχνεις την οθόνη μηνύματα αδιάβαστα. Μηνύματα αδιάβαστα. Μηνύματα αδιάβαστα.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 4:30.
1: Νόβα 931.
2: Νόβα 931.

μάζεψε τα μάτια μου, είναι όλα δικά σου. Βάλε μια φωνή, δεν θα με ξεχάσεις κι ούτε να με ψάξεις, θα είμαι πάντα εκεί.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 5.
1: Νόβα 931.
2: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος, live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Nova 931. Κολλάς μαζί του.
3: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: Νόβα 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio. News Today.

0: φτάσεις, το φαρμάκι σου θα στάξει.
1: Nova 931.

0: Nova 931. Η ώρα είναι 5:30.
1: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio. News Today.

0: Nova 9:31. Η ώρα είναι 6.
1: Nova 9:31.
2: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Nova 931.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 6:30.
1: Νόβα 931.
2: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 165.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 10.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
1: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

Ακούτε τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center, σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Nova 931.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 7.
1: Νόβα 931.
2: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
3: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
2: Στην κατασκήνωση, Αλεξάνδρα! Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, Μανούλα.
3: Ναι, ναι, εντάξει. Κατασκήνωση, Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
2: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος, live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
4: Ευχάριστα νέα για την ακοή σας και των ανθρώπων που αγαπάτε. Τα ακουστικά κέντρα Κασάπογλου και ο Nova 931 σας κάνουν τώρα ένα μοναδικό δώρο. Ένα σετ ακουστικών βαρικοΐας. Ναι, καλά ακούσατε. Ακούστε καθημερινά τις εκπομπές μας, πάρτε μέρος στο διαγωνισμό και κερδίστε ένα ζευγάρι ακουστικών που θα αλλάξουν τη ζωή σας. Ακολουθήστε τα 3 βήματα στο Instagram Nova 931. Ακουστικά κέντρα Ελλάδας Κασάπογλου στην Ξάνθη 28 Οκτωβρίου 23 και στο 2541-074-790. Ο νικητής θα ανακοινωθεί σε story του σταθμού τη Δευτέρα 25 Μαΐου. Καλή σας επιτυχία!
5: Στη ραδιοφωνική ανάλυση του 19ου αιώνα, για πρώτη φορά, η διπλωματική ιστορία της Ευρώπης μετά την ήττα του Ναπολέοντα στο Βατερλό και οι μεγάλες συνθήκες που επηρεάζουν την πολιτική μοίρα του νεοελληνικού κράτους, καθώς επεκτείνεται εδαφικά με το ιδανικό της μεγάλης ιδέας. Στο νέο κόσμο, πέραν του Ατλαντικού, η μετέπειτα υπερδύναμη συνταράσσεται από εμφύλιο πόλεμο και από καινοφανείς ιδέες, οι οποίες διαμορφώνουν μια καινούργια κοινωνία στη Βόρεια Αμερική. Αναλύουν κατά σειρά Άγγελος Συρίγος, Ευάνθης Χατζηβασιλείου, Θάνος Βερέμης, Σώτη Τριανταφύλου. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
6: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
1: Nova 931.
6: Nova 931.

βγάζει. Νύχτα φιλόξενη σου μοιάζει. Σε ρημά σπίτια και κολόνες, οι διαλυμένες μας εικόνες.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Θα συγχωρήσω λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Νόβα 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Νόβα Radio. News Today.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 7.30.
1: Νόβα 9.31.
2: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
1: Νόβα 931. Νόβα 931.
3: Ωραία, μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά.

Την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

Nova 931, η πρώτη σου επιλογή.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

0: Ο Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.

0: καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο τέταρτο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Nova Report με τον Γιώργο Κουτσουρλή. Τα γεγονότα της εβδομάδας με όσους τα δημιούργησαν και ακόμη ό,τι περιμένουμε να γίνει. Nova Report. Κάθε Παρασκευή και Κυριακή στις 3.
0: Στο Nova 931 News Today.
4: Χορηγός της εκπομπής
0: Γαλανόπουλος Γκάμπρας. Σύμβουλοι προγραμμάτων ΕΣΠΑ. Οικονομολόγοι με μεταπτυχιακή ειδίκευση. Πάντα ενημερωμένοι για όλες τις τρέχουσες εξελίξεις. Αναλαμβάνουμε με συνέπεια και αξιοπιστία και τις πιο απαιτητικές υποθέσεις σας. Καλύπτουμε κάθε ανάγκη επιχειρηματία ή ιδιώτη. Λογιστικό γραφείο Γαλανόπουλος Γκάμπρας και συνεργάτες. Θα μας βρείτε επί της οδού Σμύρνης 35 στη Ξάνθη. Στο 254-10-729-29 και στο www.logistikaxanthis.gr. Γαλανόπουλος Γκάμπρας και συνεργάτες. Λύση σε όλα. Υπεύθυνα.
5: Nova 931.

0: έρχονται στο Nova 931.
1: Μια προσφορά. Κούσεις ΑΕ, ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
2: Νατάσα Θεοδωρίδου, φορτηγό. Yes.

0: ακούστε τα όλα σε λίγο.
1: Μια προσφορά.
2: Κούσις ΑΕ. Η εταιρεία Κούσις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.e-pavlakousis.gr και στο Τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
3: Ποιος είναι?
4: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
3: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
5: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
3: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
6: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
7: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
8: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά,
7: αλλά και περιποιημένος κύριος?
8: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
7: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα. Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
8: Για ό,τι ντύνεστε,
7: σκεπάζεστε,
8: αλλά και πατάτε.
7: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο.
8: Το τέλειο.
7: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
8: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
7: Τέλεια επιλογή. Αχαλήνοτη καθαριότητα.
9: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
10: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
11: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στον χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
12: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
11: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
12: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
13: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
14: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες.
15: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Στην Ξάνθη, Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410 20 360. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα.
16: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση.
17: Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
18: Πρωί την ατυχία μου!
19: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
18: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
19: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
18: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
19: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
9: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
19: Είπαμε! Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναντι κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε! Χωρίς επιπλέον χρέωση.
1: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
20: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
21: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
22: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
21: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
22: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
21: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
22: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24-351.
21: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
23: Νόβα 931. Η ώρα είναι 8.
24: Νόβα 931.
25: Και τώρα ο Άρης Πορτοσάλτε στο Νόβα 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
26: Sky 100,3.
27: Μάλιστα.
28: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
29: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
3: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας. Ενημερώνει η μετεωρολόγο του Sky, Χριστίνα Σούση.
30: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
31: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη. Άνεμη βόρειο-δυτική 3 με 5 βόφορ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 με 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά και η θερμοκρασία έως 27 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη προβλέπονται τοπικές συννεφιές με σποραδικές βροχές. Τις πρωινές ώρες στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, την Ανατολική Στερεά, την Ανατολική και Νότια Νησιωτική χώρα και πιθανώς το απόγευμα στα Ηπειρωτικά Ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 5 με 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 25 με 27 βαθμούς και στα νησιά έως 23 με 25 βαθμούς. Την Πέμπτη γενικά αίθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα Ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, αλλά και τα ορεινά της Κρήτης, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 4 με 6 και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος την Παρασκευή στα βόρειο-ανατολικά Ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες με βελτίωση από το βράδυ. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά Και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostik μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostik, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
2: Durostik για κάθε χρήση, Durostik υπάρχει λύση.
0: Durostik, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Άρη Πορτοσάλτε.
4: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Είμαστε στο πρωινό της Τετάρτης 20 Μαΐου, ο καιρός είναι ανοιξιατικό φθινοπορεινός. Εν πάση περιπτώσει, ότι δεν κάνει το φθινόπορο το κάνει το Μάιο. Να είμαστε καλά, τα συνηθίζει αυτά ο Μάιος. Θες εκεί που περιμέναμε, που πηγαίναμε, παπ, πέφτει η βροχή, άνοιξαν οι ουρανοί. Λοιπόν, και όχι τίποτα άλλο, και σκέπασε και τη μυρωδιά. Εμείς είμαστε εδώ. Ο Παύλος γύρισε. Σήμερα είμαι έως τις 10, φίλες και φίλοι. Λοιπόν, τα λέγαμε πριν από λίγο με τον Παύλο. Θα σας τα πει και εκείνος τα νέα. Εύχομαι τα καλύτερα προς όλες και όλους. Υγεία να έχουμε, να πορευόμαστε. Και εμείς στην Ελλάδα και εσείς από το εξωτερικό. Φράγκοι για την έναρξη.

0: Τελικά η μυστηριώδης μυρωδιά παραμένει μυστηριώδης. Και όσο δεν απαντώνται τα μυστήρια, τόσο το φιδάκι μπορεί να γίνει κροταλίας. Και να έρθει το φιδάκι ο διαμαντής να μας φάει όλους. Αυτό περιμένουν όλοι εκείνοι οι πελάτες της συνωμοσιολογίας, διότι είπαμε, όταν δεν απαντάτε το μυστήριο, τότε ειδικά στον τόπο μας αναπτύσσεται, μην πω τείχνω στη λέξη, η προσφύλης μας ενέργεια. Είναι τόσο μεγάλη η ενέργεια που μπορεί να παραγάγει και μυρωδιά, δεν το συζητώ, κάνει τα πάντα. Ο διαχειριστής φυσικού αερίου είπε στη Ρεβιθούσα κανένα θέμα. Η Hellenic Energy και η Motor Oil είπαν σε εμάς κανένα θέμα. Η ΕΙΔΑΠ είπε στην Ψιτάλια κανένα θέμα. Άρα, Ρεβιθούσα που καταλήγει το φυσικό αέριο, κανένα θέμα. Ψιτάλια κανένα θέμα. Δηληστήρια και τα δύο κανένα θέμα. Τι έγινε? Είχαμε γενικό έτσι αυτό που λέμε πέρδαμε και μολύνω, ρυπαίνω και βγάζω μπόχα σε όλο το λεκανό παιδί, ότι από ήμασταν όλοι μαζί, συντονιστήκαμε. Να πεις ότι έχουμε και τίποτα βουστάσια γύρω γύρω, συνέβαλαν οι αγελάδες, πάλι δεν το βλέπω. Οπότε θα καταλήξουμε στην κυρία Σούζη να μας πει αν μετεωρολογικός συνέβη κάτι. Αν δηλαδή οι θερμές αέριες μάζες, μην πει πω στα επιστημονικά, εγκλώβησαν τον αέρα διότι το οποίο και γενικώς βγήκε μια μπόχα. Αν και γενικώς ζούμε μέσα σε μια μπόχα, ας μην το κουβεντιάσω αυτό, μην το πάω εκεί. But the dream was too much for you to... Ένας φίλος μας, ο λογαριασμός Νικολόπουλος, μου λέει στην πλατφόρμα X αυτή την ώρα, βγήκε στον αντένα ένας καθηγητής πανεπιστημίου και είπε πως προέρχεται από ένα δεξαμενόπλιο. Δηλαδή πέρασε ένα δεξαμενόπλιο και μπόχισε τον τόπο όλο. Τι να πω, φαντάζομαι ότι θα απαντηθεί κάποια στιγμή, θα διερωτηθούν όλοι και θα δώσουν και θα πούν, εν πάση περιπτώσει, από πού προήλθε όλη αυτή η μπόχα. Να πάω παρακάτω, αν μείνουμε στην μπόχα, δεν θα κάνουμε δουλειά σήμερα. Γενικώς μπόχα, η χορύπανση, βρώμα και δυσοδεία γενικότερα μας διακρίνουν. Δηλαδή δεν μπορώ να φανταστώ ότι συνέβη κάτι παραπάνω από αυτό που... από αυτά που γενικώς ζούμε σε αυτόν τον τόπο. Τώρα δεν θέλω να μιλήσω για καθαριότητα, γιατί θα ενοχληθεί ο δήμαρχός μας και όπως ξέρετε ψηφίσαμε τον κατάλληλο άνθρωπο για την κατάλληλη θέση. Ξέρω, κακό παιδί ο Μπακογιάννης, το καταλαβαίνω, αλλά κύριε δήμαρχέ μου, και λέει, η καθαριότητα δεν κάνει κακό, δηλαδή στο δήμο στον οποίο προσέρχονται εκατομμύρια τουρίστε και μας αφήνουν συνολικότερα και 22 δισεκατομμύρια, να τους σεβαστούμε λιγάκι. Μην λέω τα ίδια όμως, με κουράζουν πραγματικά. Βγήκε, έχω σειρά ηχητικών φίλες και φίλοι και με αυτά θα ξεκινήσω, αφού προηγουμένως στείλω μία καλημέρα σε έναν άνθρωπο ο οποίος από μια γωνιά της πατρίδας παρακολουθεί όπως και πολλοί άλλοι και σας ευχαριστώ πάρα πολύ από βάθος καρδιάς την εκπομπή αυτή, εμένα δηλαδή. Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας, μου γράφει. Σήμερα, όπως άνοιξα την αλληλογραφία μου στο πορτοσάλτα.gr, γιατί όπως σας είπα, επικοινωνώ κατά κύριο λόγο μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο πορτοσάλτα.gr. Γεια σας, είμαι ο Νίκος Λου. Τελεία. 46 χρόνων, οικογενειάρχης από Θεσσαλονίκη. Εργάζομαι σε μια οικογενειακή επιχείρηση, είμαι εργάτης στην παραγωγή και παράλληλα έχω και ένα μικρό μαγαζί που δουλεύει η γυναίκα μου. Θα ήθελα να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ και μπράβο για τον τρόπο που μας ενημερώνετε. Δεν ανήκω σε κάποια παράταξη και δεν ασχολούμαι, αλλά παρατηρώ και κρίνω. Ευχαριστώ πολύ, αγαπητέ Νίκο Λου, 46 χρόνων. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ από βάθος καρδιάς, με τιμάς. Όπως και οι υπόλοιποι φίλες και φίλοι που βρίσκεστε στο ακροατήριο, ευχαριστώ πάρα πολύ και χαίρομαι που από μια γωνιά της πατρίδας, από μια γωνιά της Θεσσαλονίκης, γράψατε αυτές τις 5 γραμμές. Ευχαριστώ, πολύ τιμητικές. Σταθερή φίλη η Δάφνη Κοσμίδου, η οδοντίατρός μας από το Ρίον, η οποία στέλνει μια καταπληκτική φωτογραφία. Δηλαδή, ξεπέρασε αυτόν, αγαπητή Δάφνη, δεν αστειεύομαι. Είναι φωτογραφία της Πάτρας. Βλέπουμε τον Πατραϊκό κόλπο απέναντι αυτόν τον μεγάλο βράχο στο Αντίριο και ένα ηλιοβασίλεμα, μια σύνθεση γκρι πορτοκαλί, ροζουλί, κίτρινο στον ουρανό, από τα ωραία. Εμένα το ηλιοβασίλεμα, το καθαρό ηλιοβασίλεμα δεν μου αρέσει, είναι, το βρίσκω μη αισθητικό, αλλά εν πάση περιπτώσει δικά μου γούστα. Όμως αυτό το μεικτό, αυτό το γκρίζο, με κυρίαρχο της αποχρώσης του γκρι, ηλιοβασίλεμα που ο ήλιος έχει ήδη χαθεί και αφήνει ένα αποτύπωμα πορτοκαλό, κίτρινο, κόκκινο, χαλαρό, ροζ, όλο αυτό το πράγμα, μου είναι απίθανο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, και στα ανοίγματα του ουρανού, το γαλάζιο του ηλιοβασίλεμα, αυτό του λυκόφωτος, αυτό το μπλε του λυκόφωτος που έχει πια αχνήσει το μπλε και πάει να γίνει μαύρο, είναι απίθανο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, αγαπητή Δάφνη μου, φτιάξε το κέφι και ξεκινώ. Με αφορμή το τρίτο επεισόδιο της σειράς των κυριών Βαρβιτσιώτη και Τεντρινού, ο Σταμάτης Ζαχαρός στο One, στην εκπομπή One, κάλεσε τον Μπάμπη μου, ο Μπαμπής μας. Μπαμπής, είχαμε καιρό να τον ακούσουμε, Μπάμπης Παπαδημητρίου, εμένα προσωπικά μου λείπει, θα ήθελα να κάνω εκπομπές μαζί του τώρα, έτσι να κλείσουμε την καριέρα μας σιγά σιγά. Λοιπόν, αλλά είναι σε άλλα μετερίζια ο Μπάμπης μου. Λοιπόν, οπότε είχα την ευκαιρία να τον ακούσω, αλλά κυρίως για να τον πειράξω τώρα πρωί πρωί, διότι ο Μπάμπης ερωτάται και θα το ακούσετε στο δεύτερο ηχητικό. Αν υπήρχαν σοβαροί άνθρωποι στο ΣΥΡΙΖΑ να μας προειδοποιήσουν. Αχού, τρελαίνω με αυτά του Μπαμπής. Όταν αναφέρεται στους σοβαρούς του ΣΥΡΙΖΑ, λιώνω, πεθαίνω, και κυρίως όταν αναφέρεται στον Μέτερ Δραγασάκη. Αλλά αυτό αφήστε το να το βρούμε σιγά σιγά. Αυτοί τώρα οι ξένοι τροϊκανοί ήταν τόσο μαύρα κοράκια όπως περιγράφονταν τότε στον εξυπνότερο λαό του κόσμου από την Κομπανία των Απατεώνων, συγγνώμη, των τυχοδιωκτών, οι οποίοι ψηφίστησαν βέβαια από τον εξυπνότερο λαό του κόσμου. Αυτό το αναγνωρίζω και το σέβομαι και υπολείπτομαι στον εξυπνότερο λαό του κόσμου, διότι τέτοια εξυπνάδα πού θα την ξαναβρεις. Αλίμονο την ψάχνεις και πού είναι αυτή, και είναι εδώ μαζεμένοι όλοι συγκεντρωμένοι σαν αυτή την πόχα που εσάρωσε χθες τα νότια παράλια και έφτασε μέχρι το κέντρο της Αθήνας. Ένα τέτοιο πράγμα είναι αυτή η εξυπνάδα μας. Λοιπόν, πρώτο σκέλος, ο Μπάμπης Παπαδημητρίου αναφέρεται στους αξιωματούχους τροϊκανούς που αυτοί εδώ τους ονόμασαν θεσμούς για να μην τους λένε τροϊκανούς, γιατί αλλιώς δεν θα ήταν πρώτη φορά αριστερά, μέσα στο γενικότερη κοροϊδία της κοινωνίας, αλλά πάνω απ' όλα ήταν η πρώτη φορά αριστερά. Θαυμάστε.
1: Θέλω να σας πω, εγώ δεν τους γνώρισα όλους, αλλά γνώρισα αρκετούς. Να σας πω πρώτα απ' όλα ότι αυτοί οι άνθρωποι, αυτά που λένε στον.
0: Αναφέρεται στους τροϊκανούς.
1: Ούτε σε εμάς τους δημοσιογράφους. Ήτανε ευπρεπέστατοι, κρατούσανε απόλυτη εχεμήθεια και δεν τα μαθαίναμε. Τα καταλαβαίναμε αργότερα και λίγο πολύ κάποια τα επιβεβαιώναμε, αλλά δεν μας τα λέγανε οι ίδιοι. Οι δε περισσότεροι από αυτούς τους ανθρώπους ήταν φιλικοί προς αυτή την ιδιόμορφη, ιδιαίτερη κατάσταση που ζούσε η Ελλάδα. Δεν ήταν εχθρικοί. Δεν ήταν δηλαδή η μαύρη αντίδραση της Ευρώπης που είχε έρθει εδώ για να κάνει κακό στον ελληνικό λαό.
2: Μα αυτό έλεγε η κυβέρνηση όμως τότε, ότι αυτοί είναι εχθρικοί και είναι μαύρα κοράκια τα οποία έρχονται εδώ να πιούν το αίμα του λαού.
1: Η κυβέρνηση έλεγε ψέματα. Έλεγαν ψέματα καθημερινά στους δημοσιογράφους. Έλεγαν ψέματα στο λαό. Έλεγαν ψέματα μεταξύ τους. Γιατί ξέρανε πολύ καλά ότι οι τεχνοκράτες ήταν φιλικός προσκύμενοι, ακόμη θα σας πω, όπως μάθαμε αργότερα, και σε ιδεολογικό επίπεδο, αν όχι και σε προσωπικό επίπεδο, μέχρι και σε επίπεδο διασυνδέσεων που ξεπέρασαν κατά πολύ τη γνωριμία εκείνων των ημερών και έγιναν μια βαθύτερη γνωριμία. Άρα είχανε φίλους απέναντί τους και τους λέγανε ψέματα. Άλλες ψέματα σε έναν φίλο, σε κάποιον που προσπαθεί να σε βοηθήσει, που παίρνει ως δεδομένο ότι ο ελληνικός λαός αυτό αποφάσισε. Δεν είναι προς συζήτηση. Τι θα λες μετά σε όλους τους άλλους?
0: Όχι απλώς ήταν φιλικά, ιδεολογικά και ιδεολογικά διακείμενοι. Εδώ έγιναν και κομμενοδουλειές, όπως καταλαβαίνεις. Δηλαδή αναπτύχθηκε έρος, ανήκατε μάχαν, βέβαια. Τώρα. Αυτά έτσι έβλεπε ο Μπάμπης Παπαδημητρίου και πολύ σωστά έβλεπε τους τροϊκανούς, τους αξιωματούχους, οι οποίοι παρολίγο να τους πούμε ότι ήταν και ΣΥΡΙΖΕΙ δηλαδή, έτσι, αλλά τους κοροϊδεύαν οι ΣΥΡΙΖΕΙ, δηλαδή καταλάβεις την επιλογή μας. Πάμε τώρα στο δεύτερο. Υπήρχαν σοβαροί άνθρωποι στο ΣΥΡΙΖΑ, θα ρωτήσει σε λίγο ο Σταμάτης Ζαχαρός και ο Μπάμπης Παπαδημητρίου θα απαντήσει.
2: Ήταν όντως έτσι? Και να ρωτήσω και κάτι, επειδή τα παρακολουθούσα από κοντά. Δεν υπήρχε κάποιος σοβαρός άνθρωπος ο οποίος έβαζε ένα φρένο σε όλη αυτή τη γελιότητα.
1: Δεν υπήρχαν σοβαροί άνθρωποι, τους είχε απομακρύνει ο Τσίπρας και ο Βαρουφάκης. Έτσι,
0: τώρα πεθαίνω που ακούω τον Μπάμπη.
1: Είναι ότι, για παράδειγμα, ο Τσακαλώτος, ο οποίος καταλάβαινε ότι το πράγμα έτσι όπως γίνεται δεν πάει πουθενά παρά μόνο στον κρεμό.
2: Ήταν αυτοαζήτητα ο Τσακαλώτος εκείνη την περίοδο.
1: Ο Τσακαλώτος ζήτησε να φύγει από το Υπουργείο Οικονομικών Εθνικής Οικονομίας και έγινε αυτό, τον έστειλε στο Υπουργείο Εξωτερικών, το ζήτησε ο Ευκλήδης αυτό να γίνει, διότι δεν άντεχε την κατάσταση. Υπήρχαν κι άλλοι. Επίσης, ο Γιάννης Δραγασάκης. Ο Γιάννης Δραγασάκης κατάλαβε πολύ γρήγορα ότι τα όσα έκανε ο Γιάννης Βαρουφάκης, και για έναν άλλο λόγο, ως προσωπικότητα ο Γιάννης Δραγασάκης δεν μπορούσε να βρίσκει συμπαθή, αξιόπιστα ή εν πάση περιπτώσει ότι εκπροσωπούσαν την αριστερά, έστω την αριστερά του Τσίπρα, την αριστερά τη δικιά τους. Ο Δραγασάκης ήταν υποψήφιος πρόεδρος του Τσίπρα και του ΣΥΡΙΖΑ και παραλίγο δεν εξελέγει. Εν πάση περιπτώσει, ο σοβαρός άνθρωπος αντιλαμβανόταν ότι ο άλλος τα έκανε τα πράγματα αλίμπα. Παρά τα αυτά, και ενώ ήταν αντιπρόεδρος και ενώ μίλαγε, έφτασε σε σημείο, το οποίο δικιά του δουλειά να το πει και πρέπει κάποια στιγμή να το πει, έφτασε σε σημείο να τα πει στον Τσίπρα και να του πει από εδώ και πέρα εγώ νύπτω τα σχήρες μου. Αλλά είχαμε φτάσει ήδη το Φεβρουάριο. Είχαμε φτάσει ήδη στο σημείο που το Δημόσιο Ταμείο δεν είχε τα όσα λεφτά είχε αφήσει μέσα η κυβέρνηση Σαμαρά. Είχαν εξαντληθεί πλέον. Λογικό είναι. Το δημόσιο χρειάζεται κάθε μήνα κάτι εκατοντάδες εκατομμύρια για να ζήσει. Άρα το καταστροφικό δίδυμο ήταν Τσίπρας Βαρουφάκης. Δεν ήταν μόνον ο Βαρουφάκης.
2: Ωραία.
1: Δεν τα έκανε μόνος του.
0: Αχού ήταν και Ευκλήδης λοιπόν και ο Μέτρο Δραγασάκης που τα βλέπαν όλα αυτά και είχαν φτάσει στο μη, δεν πάει άλλο, μη παρέκει, δεν μπορώ, δεν αντέχω, αλλά δεν βγήκαν να πούν κάτι, να πούν ρε παιδιά με αυτόν τους τυχοδιοκτισμούς πάμε για καταστροφή την πατρίδα. Δεν τους άκουσαν να το λένε ούτε τον κύριο Τσακαλώτο, ούτε τον Μέτρο Δραγασάκη, τον φιλόσοφο ή μάλλον τον σοφό του ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν όλοι μούγκα στη στρούγκα, διότι κουμάνταρε τον τόπο ο Αλέξης με τον τυχοδιώκτη μαζί όλοι μαζί και η παρέα Βαρουφάκη και παίζανε στα ζάρια ή μάλλον παίζανε τη δραχμή με το γιούρο και κάτι ωραία πραγματάκια. Τρέχαν όλοι μαζί στην Κίνα να πάρουν να βρουν λεφτά, μετά πήγανε στον Πούτιν και ο Πούτιν τηλεφωνούσε στον Γιουνκέρ και έλεγε έλα μάζεψέ τους, έχουν έρθει κάτι κατσαπλιάδες στο χάμο, κάτι τη χάρπαστη και μου ζητούν να τους τυπώσω δραχμές. Και ο Γιουνκέρ του λέει ας το είναι δικό μας θέμα αυτό. Αυτούς επιλέξαμε, Iggy Pop τώρα. Ας έρθουμε στο σήμερα όμως, κυρίες και κύριοι, γιατί αν μπορείτε μου πείτε και έχετε δίκιο ότι ρε παιδί μου μην ασχολείς άλλο με το παρελθόν, το καταλάβαμε. Επειδή όμως είμαστε ήδη έτοιμοι για την επόμενη μπιπ, γιατί τώρα 7 χρόνια με τον Κούλη δεν αντέχεται, δεν μπορεί να βλέπει συνέχεια τον Άδωνη, τον Μάκη Βορύδη, τον Κωστή Χατζηδάκη, όλους αυτούς. Δεν τους βαρέθηκες παιδί μου, το καταλαβαίνω, το αντιλαμβάνομαι, πού να δεν είναι ζωή τώρα αυτή να έχει συνέχεια το Μητσοτάκη μπροστά σου, έλεος δηλαδή, υπάρχει τίποτα άλλο, θα πει στον τόπο, φυσικά. Πλήρης σκέτη αυτό που νιώθω εγώ, κυρίες και κύριοι, είναι μια απόλυτη απογοήτευση, διότι πράγματι να θέλει κανείς να κάνει αλλαγή, αλλά με ποιος θα κάνει, με ποιους θα γίνει αλλαγή. Τώρα, εκτός κι αν επενδύσουμε στο παρελθόν μας, φίλες και φίλοι. Εγώ επειδή δεν κρύβω τη γνώμη μου απέναντί σας και οφείλω ενδεχομένως και να μην είναι αυτό σωστό για μένα επαγγελματικά, αλλά εγώ οφείλω να το κάνω απέναντί σας, γιατί σε εσάς δίνω εξετάσεις καθημερινά. Πρέπει να σας πω, κυρίες και κύριοι, ότι νιώθω βαθιά απογοήτευση για το γεγονός ότι βεβαίως να γίνει κριτική στον Μητσοτάκη. Αλλή μόνο, πρέπει να γίνεται κριτική στον Μητσοτάκη, αλλά κριτική πώς πια, αυτή την οποία έκανε χθες ο Ευάγγελος Βενιζέλος, κατώτερη του Ευάγγελου. Αυτή που κάνει ο Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος βυθίζει την ιστεροφημία του πάνω σε ένα πείσμα, το βρίσκω πάρα πολύ λίγο και μικρό, να σας πω την αλήθεια. Είπε ο Πρωθυπουργός στο συνέδριο.
3: Άκουσα ότι η αντιπολίτευση ενοχλήθηκε επειδή χρησιμοποίησα στο λόγο μου της Παρασκευής, έθεσα ένα Ερώτημα. Εάν στις 3 το πρωί χτυπήσει το πρωθυπουργικό τηλέφωνο, ποιος θα το σηκώσει και ποιος μπορεί να διαχειριστεί την επόμενη κρίση, η οποία με βεβαιότητα θα έρθει? Αυτό είναι και ένα ερώτημα το οποίο θα πρέπει να απαντήσουν οι Έλληνες πολίτες. Ποιος θα τη δράσει, ποιος θα συνοηθεί με τους ξένους πολίτες?
0: Αντέστεψε το επιχείρημα, αλλά πολύ κατώτερο των προσδοκιών που έχω προσωπικά για τον καθηγητή Ευάγγελο Βενιζέλο, για την ευφυΐα του, για το ταλέντο του, για την δυνότητά του, τη ρητορική, για το βάθος της γνώσης του. Ήταν πολύ λίγο αυτό το αντεστραμμένο επιχείρημα προς τον Πρωθυπουργό.
4: Καλά λέει ο Πρωθυπουργός, αν δεχθεί μια κλίση στις 3 η ώρα, αυτός που θα κάνει το τηλέφωνο να απαντήσει στην ερώτηση αυτή? Ποιον θα πάρει τηλέφωνο? Θα πάρει τηλέφωνο τον πρόεδρο των ΗΠΑ? Το πρώτο του τηλέφωνο θα είναι αυτό? Θα πάρει τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την ύπατη εκπρόσωπο? Θα πάρει στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα? Θα πάρει τον κύριο Νετανιάχου? Να μας πει ποιο θα είναι το δικό του πρώτο τηλέφωνο, για να μπορέσει να συζητήσει με αυτούς που θεωρεί αντιπάλους του στην πολιτική, για το τι θα κάνουν αν δεχθούν αυτή το τηλέφωνο και από ποιον θα δεχθούν το τηλέφωνο. Γιατί προκειμένου να περιμένουν έναν τηλέφωνο από οποιονδήποτε, είναι προτιμότερο να μπορούν να σηκώνουν το τηλέφωνο και να μιλάνε με τον Τούρκο πρόεδρο.
0: Ναι. Πολύ κατώτερο για μένα. Εγώ περίμενα κάτι άλλο από τον κύριο Βενιζέλο. Πολύ πιο δυνατό ως αντεπιχείρημα στον κύριο Μητσοτάκη. Ενδεχομένως δεν υπάρχει αυτό, αλλά αυτά θα τα βρούμε αμέσως μετά. Προηγουμένως θα ήθελα δύο ηχητικά, δύο αποσπάσματα από τα όσα είπε ο Υπουργός Εξωτερικών στην ίδια συνεδρίαση, ενώ στο ίδιο συνέδριο που οργάνωσε ο κύριος Βενιζέλος στο πλαίσιο του κύκλου των ιδεών. Απαντά ο Γιώργος Γεραπετρίτης στον Γιώργο Κουβαρά για το πού θα γίνει. Η ερώτηση είναι πού θα γίνει το πρώτο τηλεφώνημα.
5: Ας πούμε ότι έχουμε ένα επεισόδιο με την Τουρκία. Ποιο είναι το πρώτο τηλεφώνημα? Γιατί μίλησε ο Πρωθυπουργός και για αυτό το τηλεφώνημα στις 3 τη νύχτα προχθές στην ομιλία του. Ποιο είναι το πρώτο τηλεφώνημα? Είναι στην Κίμπερλι Γκυλφόιλ? Είναι στο Μακρόν? Είναι στο Φιντάν? Σε ποιον είναι?
6: Το πρώτο τηλεφώνημα θα είναι στον αρχηγό ΓΕΘΑ, διότι οι ένοπλες δυνάμεις μας έχουν την αυτοτέλεια να στηριχθούν μόνες τους χωρίς καμία έξω βοήθεια.
5: Ενώ το πρώτο τηλεφώνημα εκτός Ελλάδος.
6: Εκτός, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Η στρατηγική αυτονομία ξεκινάει από την πατρίδα και στη συνέχεια ανεβαίνει επίπεδο. Άρα το πρώτο τηλεφώνημα θα είναι εκεί. Τα υπόλοιπα τηλεφωνήματα θα είναι εκεί που πρέπει. Θα είναι στους εταίρους μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στους εταίρους μας στις Ηνωμένες Πολιτείες, στους εταίρους μας παντού ανά τη γη.
0: Αυτό που θα έπρεπε να κουβεντιάσουμε και το κουβεντιάσουμε σε λίγο με τον κύριο Συρίγο, αφού μεσολαβήσει για λίγο ο Νίκος Φιλιππίδης να μας δώσει μια ακόμη διάσταση για τα δεδομένα, είναι, κυρίες και κύριοι, το ότι παραβλέπει η κριτική πως ο εκνευρισμός τον οποίο εκφράζει σήμερα η Τουρκία και εκφράζει...
7: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
8: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
9: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιά, τι καπαλάβωσες?
10: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε.
9: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας. Δεν είναι καν ο δικός σου.
10: Το ξέρω. Αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
8: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Husqvarna, Gardena, Oregon, McCulloch, Master και Subaru.
11: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου Ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
12: Ο σκύλος μου, ρε! Ναι, μου έκανε γκόστινγκ, ρε! Άνοιξε το Θεό σου! Τον άφησα στο Pet Hotel Ξάνθη για Σαββατοκύριακο! Και δεν απαντάει το παλιόπαιδο ούτε στα μηνύματά μου. Του λέω, πού είσαι? Τίποτα, αυτό στη μουδιά μου έκανε το παπί. Πάρω τη σκύλος. Και μαθαίνω ότι βγαίνει με παρέα, τρώει γκουρμέ, κοιμάται luxury σε king size. Τον βλέπω σε βίντεο, παιδί μου, παίζει με φίλους και χαμογελάει. Και το χειρότερο, με έκανε follow! Έχασα το σκυλί μου, σου λέω. Από καλύτερη ζωή. Λες να πάθω το ίδιο και με την κάτα μου? Pet Hotel Xanthi, δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 693-294-7759. Pet Hotel Xanthi, μην τυχόν και το πεις ξενοδοχείο. Πες το resort για σκύλους και για γάτες.
13: Renault Clio, το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και Σία Όμικρον Έψιλον, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στην Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
14: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All, ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
15: Ευχάριστα νέα για την ακοή σας και των ανθρώπων που αγαπάτε. Τα ακουστικά κέντρα Κασάπογλου και ο Nova 931 σας κάνουν τώρα ένα μοναδικό δώρο. Ένα σετ ακουστικών βαρικοΐας. Ναι, καλά ακούσατε. Ακούστε καθημερινά τις εκπομπές μας, πάρτε μέρος στο διαγωνισμό και κερδίστε ένα ζευγάρι ακουστικών που θα αλλάξουν τη ζωή σας. Ακολουθήστε τα 3 βήματα στο Instagram Nova931. Ακουστικά κέντρα Ελλάδας Κασάπογλου στην Ξάνθη 28 Οκτωβρίου 23 και στο 25410-74-790. Ο νικητής θα ανακοινωθεί σε story του σταθμού τη Δευτέρα 25 Μαΐου. Καλή σας επιτυχία!
14: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 8.30.
16: Νόβα 9.31.
17: Και τώρα ο Άρης Πορτοσάλτε στο Νόβα 9.31 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100.3.
18: Sky 100.3.
19: Ενισχυτικό και φυσικό.
20: Osteomove. Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
21: Από τη Natural Factors.
22: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
23: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
24: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άρνιξ της Πένετρον.
23: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
24: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
25: Για χιλιάδες ασθενείς, η προμήθεια των φαρμάκων υψηλού κόστους από τον ΕΟΠΗ σημαίνει μετακίνηση, αναμονή και ταλαιπωρία. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Αν πάσχεις από σοβαρή νόσο, μπορείς πλέον να προμηθευτείς τη φαρμακευτική σου αγωγή άμεσα από το φαρμακείο της γειτονιάς σου. Ρώτησε το φαρμακοποιό σου μόλις λάβεις τη συνταγή από τον γιατρό σου. Ενημερώσου υπεύθυνα και με ασφάλεια. Για φροντίδα χωρίς ταλαιπωρία. Ένα μήνυμα από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο.
26: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε! Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω! Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
27: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα, μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
28: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100.3.
29: Πολύ αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στην Βάρη Σκοροπίου από την Καλύμνου προς τη Σχολή Ευελπίδων, στην παραλιακή ανατμήματα, στη Λοφόρο Κηφισού, στο Σκαραμαγκά, στην άνοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου, στις Κατεχάκη και Κανελοπούλου προς τα στρατιωτικά νοσοκομεία και στην άνοδο της Λοφόρου Κηφισίας από την Κατεχάκη προς το Ψυχικό. Διάρρηξη σε ATM σημειώθηκε τα ξημερώματα στο Πορτοράφτη, όταν άγνωστοι χρησιμοποιώντας φορτηγό προσέξουσαν στο μηχάνημα αυτόματης ανάληψης χρημάτων που βρισκόταν εγκατεστημένο έξω από σούπερ μάρκετ. Οι δράστες κατάφεραν να αποσπάσουν τις κασετίνες που περιείχαν τα χρήματα και στη συνέχεια τράπηκαν σε φυγή. Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή βρίσκεται σε κρίσιμη καμπή, τόνισε ο Κινέζος Πρόεδρος κατά τη συνάντησή του με τον Ρώσο ομολογό του στο Πεκίνο. Ο Σι Τζιπίνγκ υπογράμμισε ότι ο τερματισμός των εχθροπραξιών είναι επιτακτικός. Οι στενοί δεσμοί μεταξύ Μόσχας και Πεκίνου είναι ιδιαίτερα σημαντικοί δεδομένοι της τεταμένης διεθνούς κατάστασης, τόνισε από την πλευρά του Βλαντιμίρ Πούτιν. Νέες δηλώσεις για το Ιράν έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τελειώσουν τον πόλεμο πολύ γρήγορα. Το Ιράν είναι προετοιμασμένο να καταρρύψει ακόμη περισσότερα αμερικανικά αεροσκάφη σε περίπτωση νέας πολεμικής σύγκρουσης μεταξύ των δύο χωρών, τόνισε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αραχτσί. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική, μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 19 βαθμοί Κελσίου.
0: Ο ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
1: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλώς ορίσατε στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση. Πάμε κύριε Κολομιχάλη δυνατά, καλημέρα σας με τον...
3: Καλημέρα, Βάρη Σκοροπίου. Από την Καλύμνου πηγαίνοντας προς τη Σχολή Ευελπίδων, μεγάλα ζόρια. Και τα δύο ρεύματα της παραλιακής, καινούργια δεδομένα έχουμε. Υπάρχει και ένα τροχαίο, μου λέει ο Δήμος, στο Φαλιρικό Δέλτα, μηχανή με γιοταχή, υλικές ζημιές. Δύο ρεύματα Κηφισού δύσκολα, δύο ρεύματα Κηφισίας, αλλά ευτυχώς στα συνήθη ύποπτα σημεία. Η Κατεχάκη έχει και στην ανηφόρα της, από την Ηλιούπολη προς το Βύρονα και στην κατηφόρα προς τα στρατιωτικά νοσοκομεία ως Καραμαγκάς. Καραμαγκάς, Άρη.
4: Μετά το δελτίο κίνησης έρχεται θετική ενέργεια από το Iron Happy Hour. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
5: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
6: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
7: Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι, για το happy hour.
6: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
9: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις happy hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
2: Ο Νίκος Φιλιππίδης τώρα μαζί μας. Καλημέρα, Νίκο.
16: Γεια σου, Άρη. Καλημέρα.
2: Πριν μας πεις για το τραπέζι που συντόνισε στον κύκλο ιδεών, τι κάνουμε, τι γίνεται με αυτά τα μπρος-πίσω του Αμερικανού Πρόεδρου, ενώ τις συνέπειες στην οικονομία και στο πετρέλαιο δηλαδή?
16: Κοίτα, για να είμαστε επίκαιροι, νομίζω ότι μυρίζει κρίση. Και μυρίζει έντονη κρίση. Και όχι με αφορμή το πετρέλαιο.
2: Ναι, ναι. Εκτός από τη μυρωδιά της Αθήνας, ναι. Των νοτιών
16: προς. Ποια έννοια μυρίζει κρίση? Έχουμε το ομόλογο το αμερικανικό, το 30 ετές, να φτάσει στα επίπεδα του 5,19, έχουμε να το δούμε ακριβώς από τον Ιούνιο του 2007. Ο Ιούνιος του 2007 είναι λίγες εβδομάδες πριν από τη χρηματοπιστωτική κρίση. Αυτό είναι μια ένδειξη, δεν σημαίνει τίποτα παραπάνω. Απλώς είναι πολλές οι ενδείξεις οι οποίες μαζεύονται και οι οποίες συνήθως όταν παρατηρείται...
2: Μισόλτο, η Λίμαν είναι το 8, είναι το Σεπτέμβριο του 8.
16: Ναι, πριν τη Λίμαν όμως είχαμε μια πορεία όπου άρχισαν κάποιες εταιρείες, δύο hedge funds της Bear Stearns, είχαμε διάφορα...
2: Η πορεία συνεπώς αρχίζει από το 7, μάλλον τα σημάδια εμφανίζονται το 7, μάλιστα.
16: Από το δεύτερο εξάμηνο το 7 ξεκίνησε το πρόβλημα. Ναι. Και είχε ξεκινήσει πάλι στην αγορά ομολόγων. Υπό ποια έννοια το λέω τώρα, ότι όταν υπάρχει τέτοιου είδους ξεπούλημα στην αγορά ομολόγων, και αυτό εμφανίζεται και στα ευρωπαϊκά ομόλογα, τα οποία η απόδοση τους έχει ανέβει, συνήθως φεύγουν μετά για τις μετοχές. Και αυτό που ζούμε εδώ και πολλούς μήνες στα κρεματιστήρια διεθνώς είναι μια τεράστια άνοδο παρά την κρίση, παρά τον πόλεμο, Μία άνοδος χωρίς αύριο, δεδομένου ότι όλοι ποντάρουν ότι οι εταιρείες του AI, της τεχνητής νοημοσύνης, της ψηλής τεχνολογίας, θα βγάζουν πάρα πολλά λεφτά. Αυτό ενδεχομένως και να έχει μία διόρθωση. Τώρα, αν διόρθωση θα γίνει κρίση, αν θα είναι απλή διόρθωση, η ένδειξη πάντως που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην αγορά ομολόγων, εκεί που τιμολογείται το κρατικό χρέος των χωρών, χώρες οι οποίες δεν είναι στην κατάσταση του 7, είναι σε χειρότερη κατάσταση από το 7. Το αμερικανικό χρέος το 7 ήταν στο 60% του ΑΕΠ, τώρα είναι πάνω από το 110% του ΑΕΠ. Αλλά το γεγονός ότι ανεβαίνουν οι αποδόσεις, ανεβαίνει το κόστος δανεισμού, είναι μια κατάσταση η οποία έχει χτυπήσει συναγερμό και θα μας επηρεάσει. Είναι βέβαιο ότι θα επηρεάσει την παγκόσμια οικονομία.
2: Και σε μια τέτοια κατάσταση το Πεντάγωνο ζητάει 1,3 δολάρια για επενδύσεις ενώ αμυντικού εξοπλισμού. Ναι.
16: Είναι ο ένας από τους 2-3 παράγοντες πολύ μεγάλης πίεσης στο Αμερικανό πρόεδρο. Το γεγονός δηλαδή ότι αυξάνει συνέχεια το κόστος του πολέμου, παίρνει χρήματα από τον προϋπολογισμό, ο οποίος είναι ήδη βαθιά ελλειμματικός, και την ίδια στιγμή έχει να αντιμετωπίσει ένα εχώριο πρόβλημα ακρίβειας, υψηλού πληθωρισμού, ο οποίος διαχέεται σταδιακά και επηρεάζει όλη την αμερικανική οικονομία, παρά το γεγονός ότι, για παράδειγμα, τις τιμές του φυσικού αερίου καταφέρει να τις ασφαλίσουν σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα από τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές, λόγω της πολύ μεγάλης παραγωγής φυσικού αερίου από τα σχιστολιθικά κοιτάσματα που διαθέτουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Παρά το γεγονός αυτό, το πετρέλαιο δεν μπορούν να ελέγξουν τις τιμές. Επηρεάζεται πάρα πολύ το μεταφορικό κόστος. Καλά, όπως επηρεαζόμαστε όλοι πάρα πολύ, και η Ελλάδα ενδεχομένως και περισσότερο από άλλες οικονομίες, δεδομένου ότι βασιζόμαστε στο μεταφορικό κόστος για να μπορεί να λειτουργήσει η οικονομία μας.
2: Ναι. Ο πληθωρισμός σε εμάς.
16: Ο πληθωρισμός σε εμάς είναι 5,4. Μάλιστα. 5,4 είμαστε λιγότερο από το διπλάσιο του μέσου ευρωπαϊκού. Φάνηκε ότι η δομή της οικονομίας μας είναι ακριβώς ευάλωτη σε αυτού του είδους της κρίσης. Δηλαδή, για παράδειγμα, όταν ανεβαίνει το πετρέλαιο, φαίνεται ότι εμείς επηρεαζόμαστε πάρα πολύ. Αυτές τις μέρες, βέβαια, πρέπει να πούμε ότι ανεβαίνει και το φυσικό αέριο, όπου η αλήθεια είναι επηρεάζει πάρα πολύ τις τιμές του ηλεκτρικού. Δεν το βλέπουμε ακόμα, γιατί έχουμε και μειωμένη κατανάλωση, γιατί ακόμα δεν έχουν έρθει οι ζέστες. Και ακόμα δεν έχει επίσης ξεκινήσει το τουριστικό κύμα προς τη χώρα μας. Η υψηλότερη κατανάλωση ρεύματος ετησίως στη χώρα μας καταγράφεται τους θερινούς μήνες, κυρίως τον Ιούνιο, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Άρα πλησιάζουμε να μπούμε εκεί που η κατανάλωση αρχίζει και δημιουργεί θέματα, σε συνδυασμό βέβαια πάντα με το φυσικό αέριο, το οποίο ως καύσιμο που βοηθάει στην αντιστάθμιση των κενών που αφήνουν επί της ουσίας οι ΑΠΕ όταν δεν λειτουργούν, το βράδυ για τα φωτοβολταϊκά ή όταν δεν φυσάει για τα αιωλικά. Εκεί ακόμα έχουμε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα που δεν το έχουμε λύσει, δεδομένου ότι η αποθήκευση δεν έχει προχωρήσει όπως θα έπρεπε.
2: Σκέφτομαι το εξής και στο προτείνω για αύριο το πρωί, αν είσαι, αν μπορείς, από 8 έως 9, να έχεις καθαρό πεδίο για να δούμε τον πληθωρισμό σε συνδυασμό με την παραγωγικότητα. Και με βάση την αξία του μισθού ως προς την αγοραστική του δύναμη, να το δούμε σε σχέση με ένα άρθρο που έγραψε χθες ο Μπάμπης στο Liberal.
16: Ναι, το είδα.
2: Και το οποίο, και έχω ξαναβγάλει τα ηχητικά τόσο του Σπύρου Θοδωρόπουλου όσο και του Πρωθυπουργού, για το τι θα πει παραγωγικότητα και σε σχέση, γιατί ο Μπάμπης λέει, επειδή θα σας λένε διάφορες βλακίες, συγγνώμη, εγώ το λέω βλακίες, θα σας λένε διάφορα παραμύθια οι αντιπολιτευόμενοι, ο αναφορικός με την παραγωγικότητα, τουλάχιστον να ξέρετε πάνω σε τι πρέπει να συζητάμε. Λοιπόν, λες για αύριο, μπορείς.
16: Η παραγωγικότητα είναι στο 2000, Άρη.
2: Ναι.
16: Κάμε
2: ναι,
16: για αύξηση ναι. των μισθών και η παραγωγικότητα μας βρίσκεται ακόμα στο μακρινό 2000, πριν ναι. την είσοδό μας ακόμα ναι. στην ΟΝΑ.
2: Αλλά θέλω να υπενθυμίσω τι θα πει παραγωγικότητα, πώς την ορίζει ο πρόεδρος του ΣΕΒ. Μπορείς αύριο
16: μετά τις 8. Ήτανε μελέτη με το ΙΟΒΕ. Ήταν μελέτη μαζί με το ΙΟΒΕ. Ήμουν εκεί, να σου πω την αλήθεια.
2: Ωραία. Πώς πήγε χθες?
16: Όπως πάω πάντα.
2: Ναι. Πώς πήγε το τραπέζι σου χθες στον κύκλο ιδεών? Τι είπαν οι δύο
16: CEO? Ήμουνα με τον Κωκίον Καραβία.
2: Της Eurobank.
16: Είχε ενδιαφέρον πάρα πολύ. Ο διευθύνων σύμβουλος της Eurobank αναφέρθηκε και στην ανάγκη πολιτικής συνένεσης. όπου για αυτή τη στιγμή είναι ο μεγαλύτερο, η έλλειψή της είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος για την οικονομία. Αναφέρθηκε...
2: Τους αρέσει, φαντάζομαι, αυτό το κλίμα εχθροπάθειας των CEOs των τραπεζών, έτσι δεν είναι? Αυτό το, αυτή η τοξικότητα τη λατρεύουν, φαντάζομαι.
16: Μα ήδη έχουν ξεκινήσει να, από επίσημα χείλη αρχηγών και υποψήφιων αρχηγών να μεταδίδονται τρέλες για τις τράπεζες, από ανθρώπους που έχουν κυβερνήσει, από ανθρώπους που έχουν ασκήσει κρατικά καθήκοντα, λες και δεν γνωρίζουν πώς λειτουργεί το κρατικό τραπεζικό σύστημα και πόσο δύσκολο είναι, δεν επιτρέπεται, να απαντήσει ο οποιοσδήποτε τραπεζής.
2: Το ρώτησες τι κατάλαβε ο κύριος Καραβίας από την ενημέρωση που έκαναν στον Νίκο Ανδουλάκη? Τι κατάλαβε ο Ανδουλάκης από αυτά που του είπαν, το ρώτησες?
16: Ήταν εμφανές, γιατί ο ίδιος αναφέρεται πάντα σε αυτά τα θέματα. Οι τραπεζίτες είναι σε δύσκολη θέση και απαντάνε πάντα εμέσως. Η αντίληψη, γιατί απάντησε εμέσως σε αυτό το θέμα, ότι είναι εμφανές ότι δεν έχει γίνει αντιληπτή ούτε η κατάσταση των τραπεζών, ούτε τι σημαίνει, τι είναι τράπεζα, τι είναι
2: τραπεζικό σύστημα πρώτα απ' όλα. Τι θα πει
16: σύστημα? Τραπεζικό σύστημα.
2: Για τον γίγαντα που έρχεται, για τον γίγαντα που και επίσης κυβέρνησε με την ψήφο των Ελλήνων πολιτών, φυσικά δεν το συζητώ, το 2015 και τα έκανε μπάκαλο. Τι είπε, είπε κάτι που ξέρει και αυτός από τραπεζικό σύστημα?
16: Επαναλαμβάνω, νομίζω ότι οι αναφορές του ήταν για τα δεδομένα των τραπεζών, ήταν σε πολύ υψηλό επίπεδο, έντονα ενοχλημένος, δεν είναι ο μόνος. Είναι όλοι οι επικεφαλής των ελληνικών τραπεζών έντονα ενοχλημένοι με το γεγονός ότι βάζουν στον πολιτικό κύκλο, εντάσσουν στον πολιτικό κύκλο το τραπεζικό.
2: Γιατί για να ρίξουμε το Μητσοτάκη την πέφτουμε στις τράπεζες. Για να ρίξουμε το Μητσοτάκη την πέφτουμε στις τράπεζες, μάλιστα.
16: Με κινδύνους αντιλαμβάνεσαι για τα, τα συναλλακτικά ήθη, για το...
2: Ωραία, άσε τα συνεχίσουμε αύριο, Νίκο. Αύριο, Νίκο. Αύριο, Νίκο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, σε ευχαριστώ. Τα λέμε αύριο το πρωί με λεπτομέρειες. Λοιπόν, κάνω διάλειμμα εδώ, θα είναι μαζί μας σε λίγο. Αμέσως μετά ο κύριος Συρίγος, με την ιδιότητά του ως βουλευτού Α' Αθηνών με τη Νέα Δημοκρατία. Για τον καθηγητή Συρίγος αυτόν αναφέρομαι. Λοιπόν, το Πανεπιστήμιο Κιέλ, κυρίες και κύριοι, το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου, το οποίο έλαβε άδεια λειτουργίας στην Αθήνα, λειτουργεί στην οδό Ιπποκράτους 33 με εξοπλισμό που αλλάζει τα δεδομένα, kiel.gr, και τώρα αναφέρομαι στα πρόσωπα τα οποία συνθέτουν αυτό το Πανεπιστήμιο, κυρίες και κύριοι, γιατί ένα πανεπιστήμιο είναι τα πρόσωπά του, είναι οι καθηγητές του. Πρόεδρος του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου είναι ο καθηγητής Ντίνος Αρκουμάνης. Πρίτανης είναι ο επίσης καθηγητής Οδυσσέας Ιωάννης Ζόρας, έχει διατελέσουν και οι δύο σε σειρά θέσεις διοικήσεως ιδρυμάτων. Κοσμήτρος στην Ιατρική Σχολή και στον τομέα επιστημών υγείας είναι ο Κωνσταντίνος Σίμος Σιμόπουλος, επίσης καθηγητής χειρουργικής στο Δημοκρίτιο Θράκης. Κοσμήτρος στην νομική σχολή είναι ο Αριστοτέλης Χαραλαμπάκης, επίσης ομότιμος καθηγητής ποινικού δικαίου στο Δημοκρατίο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πρόεδρος στην Συμβουλευτική Επιτροπή της Ιατρικής Σχολής είναι ο καθηγητής Γιώργιος Χρούσος. Μέλος Ακαδημαϊκού Συμβουλίου είναι ο καθηγητής Δημήτριος Θάνος. Μέλος του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου είναι επίσης ο καθηγητής Δημήτρης Κουτσιλέρης. Μέλος στη Συμβουλευτική Επιτροπή της Νομικής Σχολής είναι η καθηγήτρια Φλόρα Τριανταφύλου Αλμπανίδου. Αντιπρόεδρος στη Συμβουλευτική Επιτροπή στην Ιατρική Σχολή είναι ο καθηγητής Κώστας Γουργουλιάνης. Και κοσμήτος στη Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών είναι η καθηγήτρια Ισμήνη Κριάρη. Αυτά είναι τα πρόσωπα που συνθέτουν, κυρίες και κύριοι, τη διοίκηση του Πανεπιστημίου Kiel στην Ελλάδα. Ενδιαφέρεστε, μπαίνετε στο kielgreece.gr, παίρνετε πληροφορίες και κάνετε ό,τι νομίζετε.
8: Τζάμπο, άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Θέλεις να μειώσεις έως και 60% τα έξοδα μετακίνησής σου? Θέλεις. Μην το αναβάλεις, εκτός και αν βρήκες τρόπο το αυτοκίνητό σου να κινείται με αέρα. Κάνε τώρα τη μετατροπή σε υγραέριο στην Auto Gas Τσοπελογιάννη και απόλαυσε ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι με νέες, ακόμα χαμηλότερες τιμές. Auto Gas Τσοπελογιάννη. Η έξυπνη κίνηση.
2: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
3: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
4: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
5: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
4: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι υγιεινό.
3: Λενάκι μου.
4: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
5: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
4: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι υγιεινό.
3: Λενάκι μου.

0: Συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή με την εγγύηση της Unimac.
2: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Προτού καλημερίσω, μάλλον καθώς καλημερίζω τον καθηγητή Άγγελο Συρίγο, καθηγητή, ο κ. Συρίγος είναι νομικός, καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, αλλά σήμερα είναι μαζί μας με την ιδιότητά του ως βουλευτού Α Αθηνών με τη Νέα Δημοκρατία. Καλημέρα σας, κύριε καθηγητά, κύριε Συρίγο.
5: Καλημέρα σας, κύριε Πρωτοσάλτη.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε, κύριε Συρίγο, θα ήθελα παρακαλώ πολύ όλοι μαζί να ακούσουμε μια δεύτερη απάντηση του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη, ο οποίος παραβρέθηκε σε αυτή τη συνεδρίαση του κύκλου ιδεών που οργάνωσε ο κύριος Βενιζέλος, για την οποία σας μιλούσα προηγουμένως, ο οποίος, όπως έλεγα και χθες και το επαναλαμβάνω και σήμερα, στο αντεπιχείρημά του προς τον Πρωθυπουργό, ήταν κατώτερος των προσδοκιών που έχω εγώ για τον κύριο, προσωπικά εγώ για τον κύριο Βενιζέλο. Τώρα, ο κύριος Γεραπετρίτης, αναφορικός με το θέμα με την ένταση με την Τουρκία, είπε:
6: Να μιλήσω λοιπόν για την Τουρκία. Θα ήθελα να επισημάνω ότι ειδικό σε ό,τι αφορά τα δημοσιεύματα τα οποία έχουν κυκλοφορήσει σχετικά με την επικείμενη νομοθεσία εκ μέρους της τουρκικής εθνοσυνέλευσης, θα ήθελα να επισημάνω ότι δεν έχει υπάρξει οποιαδήποτε επίσημη τοποθέτηση εκ μέρους της Τουρκίας. Πρόκειται προφανώς για δημοσιεύματα ή για διαρροές. Εγώ, ξέρετε, και εκ πεπιθήσεως δεν είμαι άνθρωπος ο οποίος καθίσταμαι συνομιλητής σε διαρροές. Και γι' αυτό το λόγο η τοποθέτησή μου θα είναι όσο το δυνατόν πιο συνεπής προς την σκέψη αυτή.
7: Ναι.
6: Θα είναι αναβάθμιση της πιθανής λοιπόν έντασης σε περίπτωση που υπάρξει μία μονομερής ενέργεια εκ μέρους της Τουρκίας. Η απάντηση είναι ότι αναλόγως του περιεχομένου πιθανόν και ναι. Πράγματι. Δεν είναι αυτή τη στιγμή η περίοδος έτσι ώστε να προκύπτουν νέες πιθανές αιστείες ένταση. Υπάρχουν τα φόρα έτσι ώστε η Ελλάδα να εκφραστεί. Υπάρχουν οι συμμαχικές μας δυνάμεις.
4: Διατυπώνεται, κύριε Συρίγο, η άποψη εκ μέρους της αντιπολιτεύσεως ότι θα έπρεπε ήδη να έχει συγκληθεί το Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών υπό τον Πρωθυπουργό, τον Υπουργό Εξωτερικών δηλαδή, ή μάλλον υπό τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, και να έχει ήδη προστρέξει η Ελλάδα όπου δει προκειμένου να εμποδίσει την ψήφιση αυτού του αναμενόμενου νομοσχεδίου από το Κοινοβούλιο από την Εθνοσυνέλευση της Τουρκίας. Τι απαντάτε?
5: Ως προς το πρώτο, πραγματικά δεν έχουμε τίποτα στα χέρια μας. Έχουμε μόνο μεθοδευμένες διαρροές από την τουρκική κυβέρνηση, διότι η τουρκική κυβέρνηση τα δίνει όλα αυτά και μάλιστα ανάλογα με την ημέρα δίνει διαφορετικές πληροφορίες, οι οποίες δημοσιεύονται σε φιλικά μέσα. Δεν έχουμε δει κείμενο, δεν ξέρουμε τίποτα από όλα αυτά. Νομίζω ότι η Τουρκία ψαρεύει αυτή τη στιγμή. Τώρα να συγκαλεί Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών επειδή η Τουρκία ψαρεύει δεν είναι λογικό. Ως προς τις επαφές, είναι πάρα πολλά πράγματα στο Υπουργείο Εξωτερικών τα οποία γίνονται και δεν λέγονται, και αλλά στην προκειμένη περίπτωση θεωρώ βέβαια ότι θα έχουν υπάρξει διερευνήσεις να δουν τι γίνεται και θα έχουν υπάρξει και προειδοποιήσεις αν όχι προς την τουρκική πλευρά, προς συμμαχικές χώρες, ότι αν γίνει κάτι θα είναι πολύ σοβαρό, αλλά αυτά δεν κοινοποιούνται ποτέ προς τα έξω και ούτε και πρέπει να κοινοποιούνται. Οπότε δεν θεωρώ ότι υπάρχει αντικείμενο από πλευράς αντιπολιτεύσεως στον
4: Θα σας θέσω εγώ τώρα μια άλλη πλευρά, μια άλλη οπτική της ίδιας αντιπολιτεύσεως, από άλλη γωνία βέβαια, από άλλη ιδεολογική γωνία. Διατυπώθηκε χθες από τον πρώην Πρωθυπουργό και πρώην Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, Αντώνη Σαμαρά, ότι η μετακίνηση των αμυντικών συστημάτων, τα οποία εγκαταστάθηκαν για τις ανάγκες του πολέμου στο Ιράν, η απόσυρσή τους και η επιστροφή τους τους στο κέντρο, συνιστά

0: υποχωρητικότητα και γενικώς ενδοτικότητα έναντι της Τουρκίας. Η απάντησή σας.
1: Λοιπόν, θεωρώ πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτό του διδημοτήχου. Στο διδημότυχο τοποθετήθηκε μια στοιχεία πυράβλων Patriot με σκοπό να καλύπτει τον αέριο χώρο της Βουλγαρίας. Τοποθετείς ποτέ, όταν ο αντίπαλός σου είναι δεδομένο ότι είναι η Τουρκία, τοποθετείς ποτέ πάνω στα σύνορα στη στοιχεία πυράβλων με ραντάρ? Ουδέποτε. Πάντοτε το τραβάς πιο πίσω, διότι αυτό έχει μεγάλο ραντάρ, το οποίο σου δίνει δυνατότητα να ελέγχεις το χώρο και ταυτοχρόνως σου δίνει δυνατότητα να απαντάς εγκαίρως. Τοποθετώντας ένα σύστημα δίπλα ακριβώς στα σύνορα, προφανώς το κάνεις με ζεδάκι στα χέρια των Τούρκων σε περίπτωση πολέμου. Διότι πολύ εύκολα θα απογειώσουν ένα πύραυλο, το σύστημα δεν θα μπορεί να τον καταρρύψει ενώ βρίσκεται στον τουρκικό εναέριο χώρο και θα πάει να το χτυπήσει, γιατί είναι λίγα μέτρα από τις... Το δημότιο είναι κυριολεκτικά λίγα μέτρα από τα σύνορα. Επομένως, κάτι που γίνεται για επιχειρησιακούς λόγους δεν πρέπει να το εκλαμβάνουμε ως κάτι ευρύτερο. Στην προκειμένη περίπτωση, η τοποθέτηση συστημάτων στα άκρα, εκτός δηλαδή των σημείων που συνήθως είναι, έγινε για να αντιμετωπιστεί η απειλή που γινόταν από τον πόλεμο του κόλπου. Στον πόλεμο του κόλπου υπάρχουν αμερικανικά αεροσκάφη, αμερικανικά πλοία, τα οποία βρίσκονται στην Ανατολική Μεσόγειο θάλασσα και τα οποία προστάτευαν από πυράβλους, αλλά από εκεί και πέρα χρειαζόταν ένα σύστημα το οποίο θα μπορεί να προστατεύει την Ελλάδα και τα ανατολικά νησιά του Αιγαίου, όπως και τη Βουλγαρία, η συστοιχεία πυράβλων Patriot. Εκλείπει αυτή τη στιγμή η ανάγκη να υπάρχουν αυτά τα όπλα σε αυτό το σημείο και ο κίνδυνος που δημιουργείται.
2: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
3: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
2: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
3: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
4: Μπαλόνια, μουσική, χρώμα και το πάρτι ξεκινά. Στο Hotel Z Palace μετατρέπουμε κάθε παιδικό πάρτι σε μια εμπειρία που θα θυμούνται όλοι. Η πριβέ αίθουσα του ξενοδοχείου είναι αποκλειστικά δική σας όποια ώρα της ημέρας θέλετε. Με λαχταριστό μπουφέ, με χειροποίητες λιχουδιές, καφέ για τους ενήλικες και χυμό για τα παιδιά. Όλα σε εξαιρετικά προσιτές τιμές και με άνετο πάρκινγκ για όλους. Z Palace στην Ξάνθη. Ποιος δεν θέλει ποιότητα για το παιδί του? Πληροφορίες κρατήσεις στο 25410-64414 ή στο info@zpalace.gr. Z Palace και για τα παιδιά, εκεί όπου η χαρά γίνεται πάρτι.
5: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
6: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
5: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, μανούλα.
6: Ναι, ναι, εντάξει. Κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
5: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
7: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών? Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ειδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan, επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
8: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη Ζήμη. Με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
2: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
9: Eco Green Energy.
2: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
9: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
2: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
9: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
2: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
9: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
2: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
10: Μέγα εγκαίνια. Με μέγα ψώνια, μέγα διασκέδαση και μέγα θέαμα. Από 28 έως 31 Μαΐου, το Μέγα Shopping Πάρκο στη Γευγελή ανοίγει τις πόρτες του με τους μεγαλύτερους Έλληνες και διεθνείς αστέρες μαζεμένους σε ένα μόνο μέρος. Σεβερίνα, Ήβη Αδάμου, Κύριλ Τζάικοφσκι, Ταμάρα Τοντεύσκα, Νικηφόρ, Πάια και Σλατκαριστίκα. Σας περιμένουν 4 ημέρες εκπλήξεων, δραστηριοτήτων για όλες τις γενιές και ατμόσφαιρα που θα μείνει αξέχαστη. Γίνεται μέρος των εγγενείων, για το οποίο θα μιλάει όλη η περιοχή. Μέγα Shopping Πάρκο Γευγελή.
11: Νόβα 931. Η ώρα είναι 9.
12: Νόβα 931.
13: Και τώρα ο Άρης Πορτοσάλτε στο Νόβα 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
14: Sky 100,3.
15: Τώρα και στη Βάρη.
16: Οι νυχτερινές εφιδρώσεις διακόπτουν τον ύπνο της.
17: Οι συχνές επισκέψεις του στην τουαλέτα δυσκολεύουν τις νύχτες του.
18: Η Vogel φροντίζει και τους δύο φυσικά. Για εκείνη με Nofors, με φασκόμηλο για την περίοδο της εμεινόπαυσης, για εκείνον Προσταζάν με Σάο Παλμέτο για τη φυσιολογική λειτουργία του προστάτη.
17: Με Nofors
18: και Προσταζάν
17: από τη Vogel.
19: Vogel, υγιέινα και φυσικά.
18: Ελβετικά συμπληρώματα διατροφής από φρέσκα βιολογικά βότανα. Vogel, 100 χρόνια στην κορυφή.
20: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
21: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Η ώρα είναι 9 και 4 πρώτα λεπτά και 20 δευτερόλεπτα.

0: Sky 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
2: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Πολύ αυξημένη αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στην παραλιακή ανατμήματα, στο λιμάνι του Πειραιά από την Αιτιόνια Ακτή προς την Γούναρη, στη Λεωφόρο Κηφισού, στους Καραμαγκά, στα δύο ρέματα της Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, στις Κατεχάκη και Κανελοπούλου προς τα στρατιωτικά νοσοκομεία, στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισίας από την Κατεχάκη προς το Χαλάνδρη και στην Αττική Οδό. Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή βρίσκεται σε κρίσιμη καμπή, τόνισε ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζιπίνγκ κατά τη συνάντησή του με τον Ρώσο ομολογό του Βλαδιμίρ Πούτιν στο Μέγαρο του Λαού στο Πεκίνο. Ο Κινέζος ηγέτης υπογράμμισε ότι ο τερματισμός των εχθροπραξιών είναι επιτακτικός και η επανέναρξη της συγκρόσης θα ήταν απαράδεκτη. Οι στενοί δεσμοί μεταξύ Μόσχας και Πεκίνου είναι ιδιαίτερα σημαντικοί δεδομένοι στις τεταμένες διεθνούς κατάστασης, τόνισε από την πλευρά του ο Ρώσος πρόεδρος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τελειώσουν τον πόλεμο πολύ γρήγορα, τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας σε μέλη του Κογκρέσου στον Λευκό Οίκο. Παράλληλα, επανέλαβε την πάγια θέση του ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Νωρίτερα, πάντως, εχθές επανέφερε το ενδεχόμενο επανέναρξη των επιθέσεων στην Τεχεράνη. Μιλώντας σε δημοσιογράφους, αποκάλυψε ότι απήχε μόλις μία ώρα από το να εγκρίνει νέο πλήγμα πριν αποφασίσει να αναβάλει την επίθεση. Το Ιράν είναι προετοιμασμένο να καταρρύψει ακόμη περισσότερα αμερικανικά αεροσκάφη σε περίπτωση νέας πολεμικής σύγκρουσης μεταξύ των δύο χωρών, τόνισε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αργατζή. Το ΝΑΤΟ συζητά το ενδεχόμενο να βοηθήσει πλοία να διέλθουν από τα αποκλεισμένα στενά του Ορμούζ, εάν η θαλάσσια οδός δεν έχει ανοίξει ξανά έως τις αρχές του Ιουλίου, δήλωσε ενώτερος αξιωματούχος της συμμαχίας που επικαλείται το πρακτορείο Bloomberg. Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, δύο κινέζικα δεξαμενόπλια φορτωμένα με 4 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου αναχώρησαν σήμερα από τα στενά του Ορμούζ, αφού παραμείναν στον κόλπο για δύο μήνες. Στο μέτωπο του Λιβάνου, 19 άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια συνεχιζόμενων αεροπορικών βομβαρδισμών. Η Χεσμπολά του Λιβάνου, που πρόσκειται στο Ιράν, ανακοίνωσε πως εξαπέλυσε επιθέσεις εναντίον του Ισραηλινού στρατού στο νότιο Λίβανο και εναντίον συστοιχιών του σιδηρού θόλου στο βόρειο τμήμα του Ισραήλ. Η Γερουσία των ΗΠΑ της Αμερικής συμφώνησε να προωθήσει ένα ψήφισμα που θα υποχρεώσει τον Ντόναλντ Τραμπ να τερματίσει τον πόλεμο στο Ιράν ή να λάβει έγκριση από το Κογκρέσο για να τον συνεχίσει. Τέσσερις Ρεπουμπλικανοί ένωσαν τις δυνάμεις τους με τους Δημοκρατικούς για την προώθηση του ψηφίσματος. Πρόκειται για την 8η προσπάθεια των Δημοκρατικών να περιορίσουν τις πολεμικές εξουσίες του Τραμπ από τότε που ξεκίνησε τη στρατιωτική αυτή εκστρατεία κατά του Ιράν. Ως το τελευταίο επεισόδιο αυτού του έργου, χαρακτήρισε μέσω του Sky την υπόθεση Σταυρίζει ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς. Υπογράμμισε ότι πλέον προχωράει η μετάβαση του συστήματος στην ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων βάσει συγκεκριμένων προαπαιτουμένων που έχουν συμφωνηθεί με τις Βρυξέλλες. Δήλωσε ότι πρόκειται για ένα πολύ δύσκολο έργο και ίσως μια από τις μεγαλύτερες μεταρρυθμίσεις της επταετίας. Ανέφερε ότι μαζί με τον διοικητή της ΑΔΕ Γιώργο Πιτσιλή έχουν δεσμευτεί πως μέχρι τα τέλη Ιουνίου θα καταβληθούν 1,6 εκατομμύρια ευρώ σε πληρωμές προς τους αγρότες. Διάρρηξη σε αυτόματο μηχάνημα ανάληψη μετρητών στο Πόρτο Ράφτη σημειώθηκε τα ξημερώματα όταν άγνωστοι, χρησιμοποιώντας φορτηγό, προσέκρουσαν στο μηχάνημα αυτόματης ανάληψης που βρισκόταν εγκατεστημένο έξω από το σούπερ μάρκετ. Οι δράστες κατάφεραν να αποσπάσουν τις κασετίνες που περιείχαν τα χρήματα και στη συνέχεια τράπηκαν σε φυγή. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, εγκατέλειψαν το φορτηγό στο σημείο, ενώ οι αρχές διεξάγουν έρευνα για τον εντοπισμό τους. Άγνωστη παραμένει η αιτία και η προέλευση της έντονης οσμής αερίου που παρατηρήθηκε χθες σε πολλές περιοχές της Αττικής και κυρίως στα νότια προάστια. Ο ΔΕΣΦΑ ανέφερε χθες ότι δεν έχει διαπιστωθεί διαρροή ή άλλη βλάβη στις εγκαταστάσεις της Ρεβιθούσας ή σε άλλο σημείο του δικτύου. Επίσης, το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας σημείωσε πως δεν υπάρχει ένδειξη αυξημένων ρήπων, ενώ το Κέντρο Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος σε ελέγχους που έχουν γίνει σε πλοία μεταφοράς αερίου δεν έχουν αναφερθεί κάποιο περιστατικό. Η οσμή έχει πλέον υποχωρήσει.
3: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Ακολουθεί το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Ζούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Durostik έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη. Άνεμη βόρειο-δυτική 3 με 5 βόφορ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 15 έως 26 με 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά και η θερμοκρασία έως 27 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη προβλέπονται τοπικές συννεφιές με σποραδικές βροχές. Τις πρωινές ώρες στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, την Ανατολική Στερεά, την Ανατολική και Νότια Νησιωτική χώρα και πιθανώς το απόγευμα στα Ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 5 με 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 25 με 27 βαθμούς και στα νησιά έως 23 με 25 βαθμούς. Την Πέμπτη γενικά αίθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα Ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, αλλά και τα ορεινά της Κρήτης, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 4 με 6 και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος την Παρασκευή στα βόρειο-ανατολικά Ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες με βελτίωση από το βράδυ. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο 3 με 5 και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
5: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Durostick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Durostick D32 και ρογμές τέλος.
6: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
5: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την κυκλοφορία στους δρόμους του Λεκανοπεδίου. Μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης.
7: Ιδιαιτέρως βεβαρημένη η κίνηση και σήμερα στο δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά. Από την ΙΕΤ Ιόνια ακτή, από την πλευρά του Υπουργείου Ναυτιλίας δηλαδή, προς τον Άγιο Διονύσιο, τον ΙΣΑΠ και εν συνεχεία τη Δημητρίου Γούναρη. Αλλά και η παραλιακή έχει προβλήματα και στα δύο ρεύματά της. Και στο ρεύμα προς τον Πειραιά από το ΕΔΕΜ προς το λιμάνι ανατμήματα και στο αντίθετο ρεύμα προς τη Γλυφάδα από το Φαλυρικό Δέλτα μέχρι να φτάσετε στο ΕΔΕΜ, φίλες και φίλοι. Η άνοδος της Συγκρού και της Βασιλέως Κωνσταντίνου, οι άνοδοι, συνεχίζουν να ταλαιπωρούν αρκετά τον κόσμο. Η Κατεχάκη σε ποιο σημείο όμως, από το Βύρονα προς την Κεσαριανή λόγω τροχαίου συμβάντος. Επαναλαμβάνω, Κατεχάκη από το Βύρονα προς την Κεσαριανή. Είναι παράδοξο, γι' αυτό και το τονίζω. Η άνοδος λεωφόρου Κηφισίας από την Κατεχάκη προς το Χαλάνδρι συνεχίζει να έχει δυσκολίες. Τα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού προς τον Κόμβο Κηφισίας στα συνήθη ύποπτα σημεία ως Καραμαγκάς και τέλος τα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού ανάμεσα στη Λένορμαν και τη Νέα Φιλαδέλφεια.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr, μικρόφωνο και πάλι στον Άρη Πορτοσάλτε.
8: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση. Ένα φθινοπορεινό ανοιξιάτικο σκηνικό καιρός. Σήμερα Τετάρτη 20 Μαΐου, τα συνηθίζει αυτά ο Μάιος. Δεν πειράζει, δεν κακή βροχή, εξεπλένει το τόπος, φεύγει μπόχα. Ίσως απομακρύνεται και η μυρωδιά. Το μυστήριο της μυρωδιάς παραμένει μυστήριο, κυρίες και κύριοι. Διευκρινίζει η ΔΕΣΦΑ ότι η Ρεβιθούσα, ΟΚ, κανένα πρόβλημα. Διευκρινίζει η ΕΙΔΑΠ ότι η Ψιτάλη, εκεί που αναδεύονται τα σωματικά μας απόβλητα στις μεγάλες πισίνες, ΟΚ, κανένα πρόβλημα. Η Motorola διαβεβαιώνει ότι κανένα πρόβλημα σε εκείνους. Η Hellenic Energy επίσης, δηλαδή τα δηληστήρια, λένε όχι. Άρα τι απομένει, τι να σας πω, ενδεχομένως απομένει ένα, λέει, παραπλέον πλοίο, ένα πλοίο που ενδεχομένως να έβγαλε όλη αυτή την πόχα, τι να σας πω, εκτός και αν όλοι μαζί στην ίδια χρονική στιγμή κάναμε μια ενέργεια, εριστήκαμε δηλαδή και παρήχθη το αποτέλεσμα αυτό, τι να σας πω, και λόγω του νοτιά των κλιματολογικών συνθήκων εγκλωβίστηκε η πόχα πάνω στα νότια παράλια του Λεκανοπεδίου, τι να σας πω, δεν το λύσαμε το μυστήριο και όσο δεν λύνεται το μυστήριο, τόσο όπως συνηθίζει ο τόπος, γιατί το έχουμε αυτό, είναι καλό σπορ. Κάνουμε μια άλλη ενέργεια, η οποία παράγει και αυτή, παράγει και αυτή κάτι, το γνωστό δηλαδή, αλλά εδώ τώρα με τη μεταφορική έννοια το χρησιμοποιώ. Λοιπόν, αυτά ως προς τη μυρωδιά. Σε λίγο θα ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας με τον κύριο Βασίλη Κοντογιαννόπουλο. Προηγουμένως όμως, κυρίες και κύριοι, έκανα χθες μια αναφορά στον καλλιτέχνη Μιχάλη Ρακιντζή και μετέφερα εγώ αυτά που τον άκουσα να λέει και τον συγχαίρω, διότι καλλιτέχνης και να διατυπώνει ευθαρσώς τη γνώμη του δεν υπάρχει. Κάποιος μου έγραψε ότι τα λέει και ο Νίκος Πορτοκάλογλου. Ζητώ συγγνώμη αν πράγματι τα έχει πει. Δεν το ξέρω, δεν το ξέρω. Αν πράγματι τα έχει πει, ανακαλώ το κανένας και λέω ότι τα έχει πει τα ίδια και ο Νίκος Πορτοκάλογλου. Η σκέψη του Μιχάλη Ρακιντζή προκύπτει από έναν διάλογο του με τον Ρένο Χαραλαμπίδη στην τηλεοπτική εκπομπή που έχει Ρένος Χαραλαμπίδης στο One, στο κανάλι One. Τα βρήκε τα αποσπάσματα ο Δημήτρης Γιαννίδης και θα τα μεταδώσω φίλες και φίλοι για να ακούσουμε πρωτογενώς από τον ίδιο τον άνθρωπο πώς διατυπώνει λοιπόν ευθασώς το λόγο του. Πρώτα απ' όλα η γνώμη του Μιχάλη Ρακιντζή για αυτό που λέμε έντεχνο τραγούδι. Γιατί ξέρετε, στον τόπο μας είναι η έντεχνη, είναι κάτι σαν τους Ολύμπιους θεούς. Και όλοι οι υπόλοιποι είναι οι λαϊκατζούρες που κυκλοφορούν χαμερπής κάτω στις πρόποδες του Ολύμπου. Αλλά πάνω απ' όλα είναι το έντεχνο. Μην θυγεί το έντεχνο, το οποίο το έχει εγκολπωθεί η αριστερά, γιατί μόνο η αριστερά παράγει έντεχνα πράγματα. Άλλωστε, πώς έλεγε και ο Μητσοτάκης Μπομπάς, γιατί να το κρύψω μόνο άλλωστε. Παρακαλώ.
9: Καταρχήν δεν συνομπάρω κανένα είδος μουσικής, να το ξεκαθαρίσω αυτό. Απλά, εντάξει, έχουμε μάθει για να διαχωρίζουμε τα είδη, να λέμε rock, soul, funk, λαϊκό, παραδοσιακό. Το έντεχνο τώρα μου κολλάει κάπως, γιατί είναι πολύ βαριά λέξη το έντεχνο. Έντεχνους θεωρώ εγώ αυτούς που σε οποιοδήποτε είδος τέχνης κάνουν πολύ σπουδαία πράγματα. Αν είναι γλύπτες, αν είναι ζωγράφοι που δεν κάνουν μια μουτζούρα, αλλά κάνουν πράγματα που νομίζω ότι είναι μια φωτογραφία, ο μουσικός ο έντεχνος για μένα είναι ένας τζαζίστας που έχει μελετήσει μια ζωή, παίζει παπάδες και με δύο ακόρντα σκαρώνοντας ένα κομματάκι της παρέας δεν είσαι έντεχνος, είσαι ένας μουσικός, βάλε ό,τι θέλεις εσύ.
8: Μια αποστροφή από το λόγο του. Και τώρα μπαίνουμε σε αυτό που σας περιέγραφα χθες. Σπανίως ακούω, εμείς το συζητούμε μεταξύ μας οι απλοί άνθρωποι, εν πάση τόσο, ρε παιδί μου, τι θα πει προοδευτικός. Δηλαδή, ακούσα έναν ο οποίος λέει τα πιο αναχρονιστικά, τις πιο ναυθαλίνες, αλλά παρουσίασε τον εαυτό του. Λέει, εγώ είμαι προοδευτικός. Ακούστε τώρα έναν καλλιτέχνη, γιατί προτάσω την έννοια καλλιτέχνη, γιατί οι άνθρωποι τους καταλαβαίνω, ανθρωπίνως, το αντιλαμβάνομαι, δεν θέλουν να χάνουν πελατεία. Απευθύνονται ο ένας καλλιτέχνης, απευθύνεται όσο μπορεί, σε πιο ευρύ φάσμα της κοινωνίας. Δεν θα ήθελε να αποκλείει άλλους επειδή λέει τη γνώμη του. Λοιπόν, ο Μιχάλης Ρακιντζής λοιπόν λέει με πολύ απλό τρόπο όλο αυτό το πράγμα που εμείς συζητούμε απλώς για να είμαι πιο προοδευτικός, επειδή είσαι πιο μούχλα και από τη μούχλα. Ρακιντζής, παρακαλώ.
9: Έχουμε μάθει στην Ελλάδα να λέμε πολλά πράγματα, να βάζουμε όταν έχουμε κάποιες αδυναμίες, βάζουμε κάποιες ταμπέλες για να τις καλύψουμε. Όπως ο προοδευτικός. Ο προοδευτικός δεν είναι προοδευτικός σίγουρα.
10: Που βάλει τα μπέλα μόνο του.
9: Ναι, δεν μπορείς να είσαι προοδευτικός και να υποστηρίζεις τους Ταλιμπάν, ας πούμε. Αυτό δεν παίζει. Βρες κάποια άλλη ονομασία, ξέρω εγώ, που να είναι πιο συμβατή, ρε παιδί μου, με αυτό που πιστεύεις. Yeah.

Σε ενορχίστρωση Πέτρου Χατζηγεωργίου, ο Μιχάλης Ζακιντζής έδινε κάποιες παραστάσεις πριν από κάποια χρόνια στο Νότος, στο Σταυρό του Νότου, με συγχωρείτε. Σε μια τέτοια ενορχίστρωση λοιπόν, smoothie jazz εκτέλεση σε ένα από τα κομμάτια του, το Τυχερούλα. Α, ο Πουφ, κάνω λάθος, συγγνώμη.

0: κύριε Κοντογιανόπουλε, σας υποδέχομαι με Μιχάλη Ανακητσή. Καλημέρα σας.
1: Πολύ χάρηκα που το άκουσα. Και πράγματι, μην ξεχνάς όμως, Άρη, ότι είμαστε στην εποχή του αυτοπροσδιορισμού. Ο καθένας μπορεί να θεωρεί τον εαυτό, να ονομάζει τον εαυτό του.
0: Όχι, αυτό το προοδευτικό έρχεται από παλιά, κύριε Κοντογιανόπουλε, και μας τα έχει κάνει. Μην πω τώρα τι. Φτάνει πια με αυτό το προοδευτικό. Να ακούμε τώρα κάτι μούχλες να μας λένε ότι είναι προοδευτικοί. Γιατί δεν τους απαντάει κανείς. Αυτό είναι το πρόβλημα. Γιατί μπροστά σε αυτό το ηθικό ονομαζόμενο πλεονέκτημα ήμασταν στη Μούγκα 50 χρόνια. Φτάνει πια. Εντάξει.
1: Νομίζω ότι η κοινωνία το έχει αντιληφθεί. Διότι ακούω να λες και να επικαλείσαι αυτό το 40%. Αυτό το 40% είναι που κρατάει τη χώρα και την κοινωνία όρθια. Και αυτό πρέπει να διαφυλάξουμε και να το κρατήσουμε ενωμένο, διότι εκεί μπορεί να αποτελέσει την δυνατότητα η χώρα μας να συνεχίσει μέσα στη σταθερότητα να προοδεύει.
0: Και αυτό
1: διότι
0: το 40%
1: πραγματικά,
0: έχει
1: πραγματικά η χώρα προοδεύει.
0: Ναι, ναι. Και έχετε δίκιο. Προοδεύει, ναι.
1: Χωρίς να παραβλέπει κανένας τα προβλήματα. Τα προβλήματα τα σοβαρά. Ακρίβεια, στέγη είναι προβλήματα. Αλλά εάν δεν εξασφαλίσει τη σταθερότητα, αν δεν εξασφαλίσει προϋποθέσεις για να αντιμετωπιστούν αυτά τα προβλήματα, πάμε στην καταστροφή. Όταν ακούω να λένε μοίρασέ τα, γιατί να ξεπληρώνουμε το χρέος. Μα αν δεν οικοδομείς την αξιοπιστία σου, πώς θα μπορέσεις να δώσεις στην κοινωνία το μέρισμα το οποίο δικαιούται. Όταν ακούω τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ ότι τι κάνει εκεί ο Πιερακάκης, γιατί τον βάλαμε εκεί να μην βοηθάει την Ελλάδα, δεν ξέρουν ακόμα ποιος είναι ο ρόλος της Ευρώπης και ποια πρέπει να είναι η θέση της Ελλάδας μέσα στην Ευρώπη.
0: Και αυτό το 40% είναι αυτό που έχει απαιτήσεις από τον Πρωθυπουργό. Δηλαδή αναγνωρίζει φαντάζομαι το 40% ότι υπάρχει πρόοδος, όχι όμως σε κάποια πράγματα στον επιθυμητό βαθμό. Τι λέτε?
1: Θα έλεγα ότι αυτό που ενοχλεί περισσότερο το κομμάτι του 40% και που είναι κεντρώοι και κεντροαριστεροί, διότι αυτοί δημιούργησαν το 40% και η δημοκρατική δεξιά. Αυτή είναι η συνταγή του Κωνσταντίνου Καραμαλή από το 1974. Η δημοκρατική δεξιά, αφού την απογαλάκτησε από τον βασιλικό θεσμό, από την επαφή με τη Χούντα, διότι πρέπει να το ομολογήσουμε αυτό, ενσωμάτωσε από όμορους χώρους πολιτικούς του κέντρου και της αριστεράς. Τι λέει η διακήρυξη της Δημοκρατίας? Από την δημοκρατική δεξιά μέχρι τις παρυφές της αριστεράς. Με τις επιτυχημένες μεταγραφές, τις οποίες τις βλέπουμε, εξακολουθεί. Αυτή είναι και η απάντηση γιατί κυριαρχεί η Νέα Δημοκρατία. Διότι με αυτό, με τις μεταγραφές και με τις συντήρηση των αξιών, μπορεί και πρωταγωνιστεί, δεν μπορώ να πω κυριαρχεί, πρωταγωνιστεί και προχωράει. Και λύνει προβλήματα. Ποια προβλήματα έλυσαν τα κόμματα τα οποία μέσα στην εναλλαγή της εξουσίας κυβέρνησαν τη χώρα? Δημιούργησαν περισσότερα προβλήματα αυτά που έλυσαν. Κάνω μια αναφορά. Το πρώιμο Πασόκ της διετίας του 80-82 κατέστρεψε τους δύο πυλώνες της χώρας, δημόσια διοίκηση και παιδεία. Και ακόμα δεν έχει αποκατασταθεί ούτε το ένα ούτε το άλλο.
0: Και αύξησε το χρέος, κύριε Κοντογιανόπουλε.
1: Αυτό είναι το ακόμα σοβαρό. Και υπάρχουν ορισμένοι οι οποίοι εξακολουθούν να λογικεύονται προς αυτή την κατεύθυνση. Γι' αυτό και θα επανέλθουμε στη συζήτηση που κάναμε τις προηγούμενες φορές, ναι, και μου έδωσε την ευκαιρία.
0: Ωραία.
1: Να αναπτύξω.
0: Τώρα λοιπόν εγώ όμως θέλω να βάλω την εξής παράμετρο σε όσα θα πείτε εσείς, κύριε Κοντογιανόπουλε.
1: Όχι, όσα θα πούμε.
0: Ναι. Λοιπόν, δεδομένου ότι κάποια από αυτά που είπαμε, προσέξτε τώρα, υπάρχει μια διαφορά τώρα σε σχέση με τα προηγούμενα. Μεσολαβεί ο Πρωθυπουργός. Κάποια τα είπε.
1: Και αυτό θεωρώ ότι είναι επιτυχία της εκπομπής σου.
0: Λοιπόν,
1: φαίνεται ότι ακούστηκε.
0: Ακούστηκαν. Ωραία. Κάποια πράγματα λοιπόν από αυτά υπόθηκαν. Τώρα εγώ θέλω να βάλετε και αυτό στην παράθεση των απόψεών σας. Θα περίμενα από την απέναντι πλευρά, από αυτούς οι οποίοι του κάνουν, του ασκούν κριτική και από τον για μένα σεβάσμιο, δεν το κρύβω, Ευάγγελο Βενιζέλο, να μπει στο διάλογο. και όχι να λένε ότι το κάνει προσχηματικά ο Μητσοτάκης. Δηλαδή, αν διαπιστώνουμε, αφού διαπιστώνει ο κύριος Βενιζέλος και έφερε μάλιστα και μέτρηση προχθές της μέτρων ανάλυσης με τον κύριο Φαναρά, ότι διαπιστώνει αυτό το 40%, υπάρχει ζήτημα κράτους δικαίου, ζήτημα πολιτικού συστήματος. Αφού φέρνει προτάσεις, να μην τις συζητήσουμε τις προτάσεις. Αφού τις φέρνει ο Μητσοτάκης προτάσεις, όχι να μην τις συζητήσουμε, το κάνει προσχηματικά. Είναι αυτό αντιπολίτευση, συγγνώμη δηλαδή.
1: Και είναι κρίμα, διότι ο Βενιζέλος έχει τις πνευματικές ικανότητες να συμβάλλει.
0: Αλλά πλήζει όμως, συγγνώμη, με επιχειρήματα κατώτερα προσδοκιών για τον Βενιζέλο. Συγγνώμη, αυτή είναι η γνώμη.
1: Δεν το κάνει ότι ψήνει στον εαυτό του, έχει τόσο το εγώ του, που δυστυχώς ακυρώνει την ευφυΐα του. Αυτό συνέβη σε όλες τις, θέσεις που κατέλαβε στην πολιτική. Εγώ θυμάμαι ότι ήταν επικεφαλής της δαγματικής μεταρρύθμισης του 2001 του Κώστα Σιμίτη. Ήλπιζα ότι θα είχε τη φιλοδοξία να αφήσει το αποτύπωμά του, να είναι ο σβόλος της εποχής μας. Η μεταρρύθμιση εκείνη ήταν τις χειρότερες μεταρρυθμίσεις που έγιναν. Τέλος πάντων, δεν είναι το πρόβλημά μας αυτό.
0: Ναι.
1: Το πρόβλημά μας είναι αυτό που η κοινή γνώμη και το 40% έχει ακόμα δυσπιστεί απέναντι στην κυβέρνηση. Διότι το πρόβλημα της χώρας παραμένει αυτό που μας οδήγησε στην κρίση. Ποιο είναι το πρόβλημα? Το πολιτικό σύστημα είναι άρα το πρόβλημα της χώρας. Ένας από τους πρωταγωνιστές του εξαιρετικού ντοκιμαντέρ, το χιλιοστό της Βαρβιτσιώτη και της
0: Δεντρινού.
1: Ο Τόμας Βίζερ, πρόεδρος εκείνη την εποχή του Euro Working Group, τι είπε για την κρίση? Επιλέξει: η ρίζα της κρίσης, της χρεοκοπίας, είναι η αδυναμία ή η απροθυμία του πολιτικού συστήματος να εξελιχθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις της εποχής. Αυτό είναι το πρόβλημα της χώρας. Και το ζούμε και το βλέπουμε.
2: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
3: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
2: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
3: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
2: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοήλιο στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
3: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοΐας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
4: Κασαπόγλου ακουστικά κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
5: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
6: Phone Masters.
5: Δεν κρατάει μπαταρία.
6: Phone Masters.
5: Και αν θέλω καινούριο κινητό?
6: Phone Masters.
5: Τι ακριβώς κάνουν?
6: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
5: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
6: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
5: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
6: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
7: Αν ψάχνεις χώρο ειδικά διαμορφωμένο για να διοργανώσεις τη δική σου μοναδική εκδήλωση, τώρα υπάρχει Μεράκι Πριβέ. Για μοναδικά γενέθλια, πρωτόγνωρα bachelor, αξέχαστα παιδικά πάρτι, πρωτότυπα baby shower και ό,τι άλλα events φανταστείς. Θυμήσου Μεράκι Πριβέ και όλα θα γίνουν όπως θα έχεις ονειρευτεί, αφήνοντας τις καλύτερες εντυπώσεις και μοναδικές αναμνήσεις. Επικοινώνησε τώρα στο 699-4155-088 ή μέσω Instagram στο Μεράκι Ξάνθη. Βασιλέος Κωνσταντίνου 79, στην Ξάνθη.
8: Αγροτικός Πτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Ιωαννίνων Πίνδος. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τους νομούς Ξάνθης, Ροδόπης και Εύρου είναι η εταιρεία τροφοδιανομή Μαρία Χατζιωάννου.
9: Η μόνη που μπορεί να εγγυηθεί την κορυφαία ποιότητα στο κοτόπουλο Πίνδος.
8: Με σεβασμό στη σωστή διατροφή. Βάλτε στο τραπέζι σας κοτόπουλα Πίνδος άριστης ποιότητας που μεγαλώνουν με αγνή φυτική τροφή.
9: Κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο από την τροφοδιανομή Χατζιωάννου με τους αυστηρότερους διεθνείς ελέγχους ποιότητας.
8: Η καλή
10: καλύτερη επιλογή για την οικοκυρά και τον επαγγελματία.
11: Όλα τα επώνυμα και αυθεντικά προϊόντα Πίνδος, νοπά και κατεψυγμένα, θα τα βρείτε σε επιλεγμένα σημεία.
12: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου, δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον οικοσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φαξ 2541073677.
13: Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίνδος.
14: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
15: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά,
14: αλλά και περιποιημένος κύριος?
15: Επιλέξτε καθαριστήρια

0: Ξάνθης, το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
1: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα.
2: Για τα υπόλοιπα, είμαστε εμείς εδώ.
0: Για ό,τι ντύνεστε,
1: σκεπάζεστε,
2: αλλά και πατάτε.
1: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο.
2: Το τέλειο.
1: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
0: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
2: Τέλεια επιλογή.
1: Αχαλή νοτή καθαριότητα.
3: Αλέξη, τι έπαθες καλέ, γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα.
4: Τασία, άσε με γιατί, άντε. Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει ένα μουσκεμα.
3: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
4: Μα έχουν υδραυλικό.
3: Και υδραυλικό και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
4: Μα αυτή δεν είναι οι μεταφορές, είναι ή τα πάντα όλα.
0: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
4: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
0: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
4: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
0: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
4: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-552353.
0: Και Κομοτηνή 2531-306-200.
4: Και στο www.epavlametafores.gr.
1: 50 χρόνια είμαστε η αφετηρία για το πιο μοδάτο, αθλητικό και casual ντύσιμο.
5: Ραπτόπουλος Stores. Στυλ και άνεση που σε ακολουθεί όλη μέρα.
1: Τα μεγαλύτερα brands είναι εδώ για εσένα που έχεις απαιτήσεις και θέλεις να ξεχωρίζεις.
5: 50 χρόνια Ραπτόπουλος Stores. Ρούχα με άποψη.
1: Sneakers για κάθε μέρα.
5: Αθλητικά για σούπερ επιδόσεις.
1: Ραπτόπουλος Stores. 50 χρόνια η επιλογή σου.
5: 50 χρόνια σημείο αναφορά στην Ξάνθη.
1: Σας ευχαριστούμε για την προτίμησή σας και συνεχίζουμε μαζί.
6: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στην Ξάνθη στην οδό 28 Οκτωβρίου 198, δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
7: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
8: Nova 9.31. Η ώρα είναι 9.30. Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
1: Μια καλή μέρα ξεκινάει με Prestige.
8: Prestige Cafe Bar. Απολαυστικός καφές και μοναδικά ροφήματα σε ένα όμορφο και φιλόξενο περιβάλλον με προτάσεις έξω από τα συνηθισμένα.
1: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
8: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.
1: Nova 931.
9: Και τώρα ο Άρης Πορτοσάλτε στο Nova 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
10: Sky 100,3. Μετά πάλι από την Αττική Οδό προς την Κηφισιά. Μη γελαστείτε, ξεκινήστε λίγο νωρίτερα. Τα υπόλοιπα σημεία βελτιώνονται, κρατάει λίγη κίνηση ως Καραμαγκάς ακόμα, η άνοδος της Σύγκρου και η παραλιακή ανατμήματα όμως.
11: Ήρων, happy hour. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
12: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας. Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
13: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
12: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
14: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
15: Ομολογώ ότι δεν το ήξερα. Κυρίες και κύριοι, κύριε Κοντογιανόπουλο, μου το στέλνει όμως ως υπενθύμηση μια κυρία κροάτρια, φίλη εδώ της πρωινής παρέας, η Ελένη, και την ευχαριστώ πάρα πολύ. Όπως κάθε χρόνο, άλλη και φέτος η ίδια ντροπή, μου γράφει η κυρία κροάτρια. Στάση εργασία σήμερα των εκπαιδευτικών, κήρυξαν οι ΟΛΜΕ και οι ΔΟΕ, γιατί δεν θέλουν την αξιολόγηση της ελληνικής πίζα. Γίνεται ένας διαγωνισμός ελληνική πίζα. Ναι. Αυτοί τώρα λογίζουν τον εαυτό τους για προοδευτικούς, βέβαια. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή, αν ρωτήσεις τι είναι η ΔΟΕ, θα σου πούνε είστε προοδευτικοί άνθρωποι, και οι ΟΛΜΕ και οι καθηγητές και οι δάσκαλοι, οι συνδικαλιστές εννοώ. Ναι.
16: Αυτοί οι αυτοαποκαλούμενοι προοδευτικοί
15: είναι
16: αυτοί που κατέστρεψαν την παιδεία, διότι μέσω του κομματικού συνδικαλισμού. Και καταστρέφουν.
15: Και τώρα σε μια διαδικασία μπαίνει και η ΑΔΔ από πάνω, άλλη προοδευτική και αυτή, η ΑΔΔ. Μπαίνει και η ΑΔΔ καπέλο, ώστε να μην γίνει η αξιολόγηση, να μην ξέρουν δηλαδή σε ποια κατάσταση είναι η δημόσια εκπαίδευση. Αυτό προσπαθεί να βγάλει αυτό το πράγμα. Αλλά εδώ δεν έπρεπε να επιβληθεί, κύριε Κοντογιανόπουλε, η αξιολόγηση. Να επιβληθεί. Να επιβληθεί, προσέξτε. Δεν λέω ότι κάτι γίνεται, αλλά δεν είναι αρκετό αυτό που γίνεται.
16: Αυτό είναι το πρόβλημα που έχει
15: η παρούσα κυβέρνηση. Ότι φοβάται να το πάει μέχρι τέλους και να πει τολμήσει, ναι, να θα τολμήσει, γίνει αξιολόγηση.
16: Την ώρα που η πλειοψηφία της κοινή γνώμη το θέλει.
15: Μπράβο.
16: Είμαι βέβαιος ότι το θέλει. Δεν μπορεί οι γονείς να μην θέλουν να έχουν καλούς εκπαιδευτικούς. Δεν μπορεί να υπάρχουν καλοί εκπαιδευτικοί χωρίς αξιολόγηση. Δεν υπάρχει κανένα μέρος του κόσμου από την μέχρι την Αφρική που να μην έχει το εκπαιδευτικό του σύστημα αξιολόγηση. Εδώ το κατάφεραν οι αποκαλούμενες προοδευτικές δυνάμεις.
15: Ναι, προχθές μια κυρία γνωστή μας, η οποία εργάζεται στην Ελλάδα, κατάγεται από την γειτονική μας Αλβανία, μας είπε ότι η συγγενής της πρώτου βαθμού, σύζυγος και σύζυγος, είναι εκπαιδευτική, και ότι δεν μπορέσαν να έρθουν στην Αθήνα γιατί έπεσαν πάνω στο πρόγραμμα αξιολόγησής τους στην Αλβανία. Και εγώ συγχαίρω την Αλβανία φυσικά, εάν όπως μας τα περιέγραψε η κυρία, πήγαν οι άνθρωποι να εξεταστούν για την αξιολόγησή τους όντες εκπαιδευτικοί.
16: Αυτό είναι το πραγματικό πρόβλημα της Νέας Δημοκρατίας. Ότι κουβαλάει ένα βαρύδι, και αυτό είναι οι κομματικοί μηχανισμοί. Η συνδικαλιστική παράταξη της Νέας Δημοκρατίας είναι εναντίον της αξιολόγησης.
15: Ναι, ναι, φυσικά.
16: Έτσι.
15: Ναι.
16: Λοιπόν, αυτό έχει απομακρύνει, αλλά δεν τους έχει μετατοπίσει σε άλλους πολιτικούς χώρους αυτό το δυναμικό που τους έδωσε την πλειοψηφία του 40%. Και αυτό πρέπει να ξανακερδίσει. Και πώς θα το ξανακερδίσει? Θέτοντας ως προτεραιότητα την αλλαγή του πολιτικού συστήματος. Διότι αυτό που σήμερα απειλεί τη χώρα, απειλεί τη σταθερότητα, απειλεί την εικόνα, απειλεί τα πάντα, είναι ο πολιτικός πολτός της αντιπολίτευσης. Δεν υπάρχει εναλλακτική λύση. Δεν μπορεί να έχουμε πολιτικό σύστημα χωρίς να υπάρχει εναλλακτική λύση. Όταν ακούω ότι σύνθημα όλων, από τον κύριο Ανδρουλάκη μέχρι τον κύριο Φάμελο, να φύγει ο Μητσοτάκης, μα είναι δυνατόν να διεκδικείς την εξουσία
15: με το να φύγει ο
16: Μητσοτάκης και όχι με το γιατί να έρθεις εσύ? Αυτό δεν λέγεται. Δεν μπορεί να γίνει πιστευτό. Διότι δεν μπορεί να πιστέψει κανένας ότι ένα κόμμα που δεν καταφέρνει αξιωματική αντιπολίτευση να ξεπεράσει το 12-13% λέει ότι σε λίγους μήνες θα περάσει τη Νέα Δημοκρατία με
15: ένα. Μας λένε ότι είναι πρόβλημα η ακρίβεια. Είναι πρόβλημα, έτσι δεν είναι? Είναι πρόβλημα. Δεν το συζητούμε. Είναι πρόβλημα ο πληθωρισμός. Δεν είναι πρόβλημα ο πληθωρισμός. Μάλιστα. Δεν έχω ακούσει. Καταγγέλλεται η κυβέρνηση, δεν κάνει εκείνο, δεν κάνει το άλλο κτλ. Ποια είναι η πρόταση, αλήθεια? Δεν μας έχουν πει πώς θα σπάσουν αυτές οι ενδιάμεσοι σε αυτήν την αγορά που προκαλούν τον πληθωρισμό. Δεν το ακούμε, το πώς θα γίνει αυτό.
16: Εγώ θα πω ότι ενώ η κυβέρνηση έχει επιτύχει πράγματι να φτάσει σε ένα επίπεδο που από τα πιο υψηλότερα τα μεγέθη της οικονομίας, αυτό δεν έχει φτάσει στον πολίτη. Και αυτό είναι το πρόβλημά της. Και αυτό είναι που πρέπει να αντιμετωπίσει. Πώς τα μεγέθη της οικονομίας, τα οποία εγκομιάζονται από τους εταίρους μας που είμαστε στην αντίθετη πλευρά, σήμερα αυτά πώς πρέπει να φτάσουν στον πολίτη. Αλλά αυτό με ποιο σύστημα προτείνει οποιοδήποτε κόμμα της αντιπολίτευσης. Δεν υπάρχει λύση. Όπως και πρέπει να πούμε ότι η ακρίβεια και ο πληθωρισμός δεν είναι ενδογενή. Δεν είναι μόνο ενδογενή. Είναι και εξωτερικά. Είναι το πρόβλημα των μεταφορικών λόγω της κρίσης. Λοιπόν, αυτά τα προβλήματα υπάρχουν, αλλά ιδιαίτερα αυτό το κομμάτι που έχει αποχωρήσει από τη Νέα Δημοκρατία και την έχει στο 30%, αυτό που θέλει είναι η αλλαγή του πολιτικού συστήματος. Διότι με τη σημερινή κατάσταση προκαλεί τρομοκρατία. Είναι αυτό που περιέγραφε ο Αντώνιο Γκράμψη. Όταν το παλιό πεθαίνει, γιατί το παλιό πεθαίνει, το 83% του ελληνικού λαού, με έρευνα Αμερικάνικου Ινστιτούτου, θέλει αλλαγή του πολιτικού, ανατροπή. Αλλά λέει, αυτό δεν μπορεί να γίνει. Και το καινούριο δεν έχει γεννηθεί ακόμα. Ζούμε στην εποχή των τεράτων. Αυτό ζούμε τώρα. Μια κατακαιρματισμένη αντιπολίτευση και η εμφάνιση για πρώτη φορά ενός κόμματος που μας παραπέμπει στην εποχή της Επανάστασης, το Φιλορωσικό Κόμμα. Εγώ περιμένω και την κυρία Ζαχάροβα να έρθει να αναλάβει ρόλο στο κόμμα της, στο εκολαπτώμενο κόμμα της κυρίας Χριστιανού. Άρα λοιπόν η αλλαγή του πολιτικού συστήματος πρέπει να αναχθεί από την κυβέρνηση στο κυρίαρχο διακύβευμα της επόμενης εκλογικής αναμέτρησης. Αυτή είναι η πεποίθησή μου και με την πεποίθησή μου πιστεύω ότι συμφωνεί η συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Πώς μπορεί να γίνει αυτό? Εντασσόμενο στην κυοφορούμενη νέα συνταγματική μεταρρύθμιση. Βλέπουμε ότι παρότι και η Νέα Δημοκρατία εμφάνισε μια λίστα με 30 άρθρα υπό αναθεώρηση και το Πασό.
15: Για συζήτηση.
16: Για συζήτηση. Δεν συγκίνησαν την κοινή γνώμη. Δεν ενδιαφέρθηκε η κοινή γνώμη. Ούτε καν οι ίδιοι συνταγματολόγοι δεν ενδιαφέρθηκαν. Γιατί? Διότι αυτό που αγγίζει τον κόσμο είναι το πολιτικό σύστημα. Αν λοιπόν το πολιτικό σύστημα γίνει ο μοχλός της αναθεώρησης, τότε πιστεύω ότι ο ελληνικός λαός θα ανταποκριθεί στην πρόσκληση της Νέας Δημοκρατίας να την υπερψηφίσει. Διότι πρέπει να καταλάβει η Νέα Δημοκρατία, το Σύνταγμα όπως το 1975 έγινε μέσα σε συνθήκες συνένεσης όλων των πολιτικών δυνάμεων. Είχα το προνόμιο να ζήσω εκείνη την ατμόσφαιρα. Ο Καραμαλής με
15: πρωτοεκτήμουνε. Ποια συνένεση, κύριε Κοντογιώργοπουλε, σήμερα? Ποια συνένεση σήμερα?
16: Έτσι αποκτήσαμε το Σύνταγμα του 1975. Το οποίο
15: σήμερα το πολιτικό του επιχείρημα είναι να πέσει ο Μητσοτάκης. Κάνουν εκλογές μόνο με το να πέσει ο Μητσοτάκης. Μπορεί να έγινε θέση το να πέσει ο Μητσοτάκης?
16: Γι' αυτό και λέω, Άρη, ότι διάλογος με τα κόμματα και συνένεση με τα κόμματα είναι ανέφικτο και γι' αυτό, εάν πάει έτσι, δεν θα έχουμε καμία μεταρρύθμιση, καμία διάθεση.
15: Αλλά λένε ότι φταίει ο Μητσοτάκης όμως, ότι δεν προσέρχονται. Ότι φταίει ο Μητσοτάκης που δεν τους καλεί. Ενώ για θα πήγαιναν αλλιώς.
16: Εγώ αυτό που υποστηρίζω είναι διάλογος με την κοινωνία και συνένεση της κοινωνίας. Πώς μπορεί να γίνει αυτό? Όταν η μεταρρύθμιση του Συντάγματος αποκτήσει μια ευρύτερη μορφή. Χρειαζόμαστε ένα νέο Σύνταγμα, κρατώντας τις θεμελιώδεις διατάξεις του 1975 και προσαρμόζοντας στις απαιτήσεις του 21ου αιώνα τις υπόλοιπες διατάξεις. Το Σύνταγμα πρέπει να ξαναγραφτεί. Αυτό δεν μπορεί να το κάνει ένα κόμμα. Πολύ δε περισσότερο όταν σήμερα ούτε η Νέα Δημοκρατία διαθέτει έναν Κωνσταντίνο Τσάτσο, ούτε το Πασόκ διαθέτει έναν Δημήτρη Τσάτσο, ούτε η αριστερά έναν Ηλιού. Γι' αυτό προτείνω μια επιτροπή προσωπικότητων εγνωσμένου κύρους της επιστήμης, της δημόσιας ζωής, που θα διαμορφώσουν το Σύνταγμα της νέας εποχής, το οποίο θα τεθεί βεβαίως προς συζήτηση. Ένα τέτοιο σύνταγμα πρέπει να τεθεί στον ελληνικό λαό υπόψη και λέγοντας, Θέλεις τη σημερινή κατάσταση ή να την αλλάξουμε
15: είχε
16: και να πάμε.
15: Είχε επιχειρήσει ο Στέφανος Μάνος, ήταν και η Γεραπετρίτης μέσα, ήταν ο Λιβιζάτος μέσα.
16: Αυτό είναι μια βάση.
15: Να ξαναγραφτεί, να σε αφού πετάξανε σελίδες του υπάρχοντος και το απλοποίησαν.
16: Είναι μια βάση. Δεν μπορεί να υπάρχουν ευχολόγια μέσα στο σύνταγμα. Είδα πρόταση της Νέας Δημοκρατίας. Συνταγματική υποχρέωση στέγη. Μα τι θα πεις, δεν είναι συνταγματική υποχρέωση. Δεν μπορεί το Σύνταγμα να δώσει τη στέγη. Ή ακόμα και.
15: Η αξιολόγηση συνταγματική υποχρέωση.
16: Ή ακόμα και ένα λαϊκισμό. Η εκλογιμότητα του βουλευτού να πάει στα 21 χρόνια. Όχι. Γιατί αν πρέπει κάτι να μπει στο Σύνταγμα, είναι το όριο των 25, το ηλικία των 25 ετών συν 5 χρόνια. Ένσημα επαγγελματικά. Δεν μπορεί ο ανεπάγγελτος με 21 χρόνια, ούτε πτυχίο δεν μπορεί να έχει, να μπει στην πολιτική να λύσει τα προβλήματα του κόσμου.
15: Ένα καλό πιασμά, προσπάθεια και να καλοπιάσει την νεολαία.
16: Το Σύνταγμα λοιπόν δεν μπορεί να προχωρήσει έτσι. Γι' αυτό προτείνω μια επιτροπή προσωπικότητων και να τεθεί ο ελληνικός λαός ενώπιον της ευθύνης του. Ο Καραμαλής είχε πει ότι ένας λαός δεν μπορεί να σωθεί παρά τη θέλησή του. Αν θέλει ο ελληνικός λαός να αλλάξει, του δίνεται η ευκαιρία δίνοντας 180 βουλευτές στη Νέα Δημοκρατία. Έτσι μπορεί, θα χτυπήσει τους 180 βουλευτές. Άλλη λύση δεν υπάρχει. Διότι μεταρρύθμιση συνταγματική με άλλο τρόπο, με τα κόμματα, κανένα κόμμα και κανένας βουλευτής δεν πρόκειται να ψηφίσει την αλλαγή του συστήματος με το οποίο επιβιώνει. Αυτό είναι βέβαιο. Μόνο ο λαός μπορεί να κάνει, εφόσον η Νέα Δημοκρατία, εφόσον ο Μητσοτάκης.
15: Γιατί αυτά που λέτε σηκώνουν την τρίχα πρώτα απ' όλα των Νέων Δημοκρατών, όχι των άλλων.
16: Άρη, μπορώ να το καταλάβω. Όπως υπάρχει ο ιδρυματισμός, όταν είσαι σε ένα ίδρυμα, δεν μπορεί να δει την κοινωνία. Έτσι υπάρχει και ο συστημισμός. Είναι μέσα σε ένα σύστημα που δεν μπορούν να δουν έξω την κοινωνία. Αλλά η κοινωνία έχει αλλάξει. Να κάνω μια αναφορά, να φέρω ένα παράδειγμα. Οι φοιτητικές εκλογές περάσανε χωρίς να δώσει κανένα
15: σημασία. Περάσανε με δύο βίαιες επιθέσεις στο Αριστοτέλειο και στο Εγάλαιο, στο Δυτικής Αθήνας.
16: Υπάρχει όμως ένα φως, μια ελπίδα στις εκλογές της νομικής σχολής των Αθηνών. Εδώ και 3 χρόνια έχει εμφανιστεί μια ανεξάρτητη κίνηση φοιτητών, η ΑΝΕΦ. Κάθε χρόνο αυξάνει τα ποσοστά της. Τελευταίες εκλογές ψήφισαν 1.373, ΑΝΕΦ 595, ΔΑΠ Νέα Δημοκρατία 299, ΠΑΣΟΚ 194, ΠΑΣΠ 91. Βλέπουμε ότι η κοινωνία είναι μπροστά από τα κόμματα. Τα κόμματα με την έννοια των μηχανισμών της πελατοκρατίας, της ροσφετολογίας, αυτά έχουν προκαλέσει και αυτή τη μεταρρύθμιση απαιτούν οι κεντρώοι και οι κεντροαριστεί να αλλάξει. Όχι μόνο αυτή, αλλά και κάθε πολίτης που θέλει να αλλάξει το σημερινό καθεστώς, το οποίο τον πληγώνει. Τι είχε πει ο Μητσοτάκης? Θέλω να αλλάξω την παλιά Ελλάδα που μας πληγώνει. Δεν το έχει κάνει. Αυτό απογοήτευσε ένα κομμάτι του κόσμου και τον έχει στρέψει στην αποχή και η αλλαγή του πολιτικού συστήματος θα σηκώσει τον κόσμο, τους πολίτες, τους ενεργούς πολίτες από τον καναπέ που σήμερα έχουν απομακρυνθεί.
15: Διάλειμμα εδώ.
17: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
18: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
19: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
18: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
19: Α, είπα κι εγώ.
20: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
21: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς.
2: Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών του κότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών.

0: μέσω παρόχου. ES1 Go!
1: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
2: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
3: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Λοιπόν, κύριε Κονταγιανόπουλε, έχουμε 5 λεπτά στη διάθεσή μας.
5: Για να άρω κάθε παρεξήγηση, Άρη, αυτά τα λέω όχι για να υποστηρίξω τη Νέα Δημοκρατία. Δεν είμαι καν μέλος της Νέας Δημοκρατίας. Η διαγραφή μου εξακολουθεί να
4: ισχύει. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι υπάρχει άνθρωπος που θα πει ότι έρχεται εδώ για να υποστηρίξει
5: ούτε τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
4: Είτε τον Μητσοτάκη.
5: Ψηφίζω Νέα Δημοκρατία και στηρίζω. Δεν έχω άλλη καλύτερη λύση. Απλά. Και γι' αυτό απευθύνομαι στον Πρωθυπουργό και του υπενθυμίζω τη δήλωσή του. Είμαι στην πολιτική για να αλλάξω αυτή την παλαιά Ελλάδα που μας πληγώνει. Την έκανε μετά τα Τέμπη, την επανέλαβε μετά τον ΟΠΕΚΕΠΕ, θα ακολουθήσουν και άλλα. Η Ελλάδα δεν πρόκειται να αλλάξει αν δεν αλλάξει το πολιτικοκομματικό της σύστημα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και πιστεύω ότι αν ο Πρωθυπουργός και η Νέα Δημοκρατία δεν επιθυμούν να καταταγούν στην κατηγορία των υπνοβατών του Κρίστοφερ Κλάρκ, που παρατηρούσαν τα πάντα χωρίς να βλέπουν τίποτα.
4: Τον πόλεμο να έρχεται.
5: Στερεμένοι από οράματα και τυφλοί μπροστά στην πραγματικότητα, οφείλουν να αναλάβουν την ευθύνη συντεταγμένης πολιτικής αλλαγής. Αυτή την πολιτική αλλαγή εννοεί ο λαός. Όχι τα κόμματα της αντιπολίτευσης, αλλά ο λαός αυτή την πολιτική αλλαγή. Να απαλλαγεί από τους κομματικούς μηχανισμούς, να ξαναζητήσουν τα κόμματα υποψήφιους από στις τοπικές κοινωνίες, από πετυχημένους επαγγελματικά και κοινωνικά, και να αναζωογονήσουν την φιλελεύθερη κοινοβουλευτική δημοκρατία από την παρακμή που ζει σήμερα. Ναι, σήμερα. Αυτή είναι η ευθύνη.
4: Ναι, όμως και εγώ τώρα να σας έτσι να προσιωθούμε και από τη δική μου πλευρά στην πραγματικότητα, σε αυτή τη χρονική στιγμή που με τις βουλευτές αυτή την κατάσταση, αυτά εδώ δεν μπορεί να τα πει στον βαθμό που εμείς θέλουμε. Και εσείς τα λέτε, κύριε Κονταγιανόπουλε.
5: Ο Κυριάκος
4: δεν πρέπει να το παραδεχτούμε και εμείς αυτό.
5: Και η Νέα Δημοκρατία βρίσκονται μπροστά σε μια ιστορική πρόκληση. Τους δίνεται η ευκαιρία μέσω της συνταγματικής μεταρρύθμισης να επανέλθουν στο 1975. Να γίνουν αυτοί που θα αναζωογονήσουν τους θεσμούς, θα αναζωογονήσουν, διότι υπάρχει πρόβλημα, πρέπει να το παραδεχτούμε. Η αίσθηση που επικρατεί στην κοινωνία είναι αυτή και πρέπει να τη διαψεύσουν. Πώς? Με μέτρα. Με μέτρα, με τομές και μεταρρυθμίσεις. Ο Μητσοτάκης άλλαξε πολλά πράγματα. Αλλά είναι διαχείριση. Ότι πάει καλύτερη οικονομία είναι διαχείριση. Το μηδέν έγινε. Δεν συγκρούστηκε με το βαθύ κράτος. Αλλά πώς θα συγκρουστεί με το βαθύ κράτος, όταν το βαθύ κράτος είναι το βαθύ κόμμα. Βαθύ κράτος και βαθύ κόμμα έχουν δημιουργήσει αυτά τα αποτελέσματα. Να σας πω ένα παράδειγμα. Τι εννοώ. Το Πασόκ αυτή τη στιγμή έχει ένα 14%. Που σημαίνει κάπου 750.000 ψηφοφόροι. Πόσοι πήραν μέρος σε κομματικές διαδικασίες? 170.000. Και είναι αρκετοί. Ένα μικρό ποσοστό των ψηφοφόρων του. Πόσοι ψήφισαν τους συνέδρους? 5.000. Και αυτοί έβγαλαν την crème de la crème. Πελάτες είναι αυτοί, δεν είναι πολίτες. Οι πολίτες είναι αυτοί που είναι έξω από το κόμμα. Όταν λοιπόν σκέφτεται τους πελάτες και όχι τους πολίτες, θα διηγηθούμε.
4: Καλά το λέτε, αυτοί οι πολίτες διαρωτώνται τώρα να πάω να ψηφίσω ένα πράγμα εκεί ή να δω τι μπορώ να κάνω με τον άλλο.
5: Και αν δεν γίνει συντεταγμένα η πολιτική αλλαγή, κινδυνεύουμε να πάμε σε μια βαθύτερη κρίση από τη χρεοκοπία την οικονομική. Είναι και η πολιτική και η οικονομική. Και αυτό θα είναι η καταστροφή της χώρας μας.

0: Πώς βλέπετε, κλείνοντας, έχουμε δύο λεπτά στη διάθεσή μας, πώς βλέπετε τον πρώην Πρωθυπουργό, ο οποίος είναι σε μια κατάσταση έτσι με την Τουρκία, ότι δηλαδή κατηγορείται για ενδοτισμό ο Μητσοτάκης,
1: ο Αντώνης Σαμαράς,
0: τουρκοφαγική αντίληψη.
1: Συναντηθήκαμε εγώ το 1974, αυτός το 1977. Είναι ένας νέος πολιτικός που επένδυσε στα εθνικά θέματα με καταστροφικά αποτελέσματα. Θυμόσαστε ότι έγινε ο Μακεδονομάχος. Είναι η αιτία που δεν ψηφίστηκε το πακέτο Πινέιρο, που απερίφθη το πακέτο Πινέιρο. Είναι η αιτία που όταν διαμιλήστηκε η Ιουγκοσλαβία, ενώ τότε θα μπορούσαμε να θέσουμε το θέμα ότι τα Σκόπια θα μπουν με άλλο όνομα και όχι με το όνομα Μακεδονία που είχαν, ο Αντώνης Σαμαράς συμφώνησε εν αγνία του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη και του δικαιολογήθηκε ότι ήταν αργά το και δεν ήθελα να σε ξυπνήσω. Επενδύει και σήμερα πάλι στα εθνικά θέματα, την ώρα που η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας απέδειξε ότι όχι απλώς δεν είναι ενδοτική, όχι απλώς δεν είναι, αλλά έκανε ό,τι καλύτερο μπορούσε να εξοπλίσει τη χώρα, να ανεβάσει σε διαθέσιμο επίπεδο την Ελλάδα. Δεν είναι η Ελλάδα.
2: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικό χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας Seeker.
3: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
4: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
5: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
4: Ναι, κύριε Διευθυντά. Πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
5: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι. Κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
4: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Στην Εικονίου. Απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410 78 014.
5: Μπράβο παιδί μου, περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
4: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
6: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
7: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
8: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
9: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ. Ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
8: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
9: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
8: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
10: Πρωί, πρωί, την ατυχία μου! Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
11: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
10: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
11: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
10: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
11: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
10: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναν δικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
12: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
13: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
12: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
13: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
12: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
13: Το Σταυροδρόμι των αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
12: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
14: Νόβα 931. Η ώρα είναι 10.
15: Νόβα 931.
16: Καθημερινά στις 10 έρχεται στο Νόβα 931 ο Παύλος Τσίμας με το ημερολόγιο σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
17: Sky 100,3.
18: Στο τρίγωνο έγινε σαλαμίνα πέραμα. Ο ΔΕΣΦΑ ανέφερε χθες ότι δεν έχει διαπιστωθεί διαρροή ή άλλη βλάβη στις εγκαταστάσεις της Ευηθούσας ή σε άλλο σημείο του δικτύου. Το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας σημείωσε πως δεν υπάρχει ένδειξη αυξημένων ρήπων, ενώ το Κέντρο Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος σε ελέγχους που έχουν γίνει σε πλοία μεταφοράς αερίου δεν έχει αναφερθεί κάποιο περιστατικό. Σεισμική δόνηση μεγέθους 5,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 9 το πρωί στην Ανατολική Τουρκία με επίκεντρο τη Μαλάτια. Σύμφωνα με την Αρχή Διαχείρισης Καταστροφών και Εκτάκτων Αναγκών της Τουρκίας, ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 7 χιλιόμετρα και έγινε αισθητός σε Ντιγιάρμπαρκη, Γκαζιαντεπ και Άδανα. Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή βρίσκεται σε κρίσιμη καμπή, τόνισε ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζιπίνγκ κατά τη συνάντησή του με τον Ρώσο ομολογό του Βλαντιμίρ Πούτιν στο Μέγαρο του Λαού στο Πεκίνο. Ο Κινέζος ηγέτης υπογράμμισε ότι ο τερματισμός των εχθροπραξιών είναι επιτακτικός και η επανέναρξη της σύγκρουσης θα ήταν απαράδεκτη. Οι στενοί δεσμοί μεταξύ Μόσχας και Πεκίνου είναι ιδιαίτερα σημαντικοί δεδομένοι της τεταμένης διεθνούς κατάστασης, τόνισε από την πλευρά του Ρώσος πρόεδρος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής θα τελειώσουν τον πόλεμο πολύ γρήγορα, τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας σε μέλη του Κογκρέσου στο Λευκό Οίκο. Παράλληλα, επανέλαβε την πάγια θέση του ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Νωρίτερα, πάντως, χθες επανέφερε το ενδεχόμενο επανέναρξη των επιθέσεων στην Τεχεράνη. Το Ιράν είναι προετοιμασμένο να καταρρύψει ακόμη περισσότερα αμερικανικά αεροσκάφη σε περίπτωση νέας πολεμικής σύγκρουσης μεταξύ των δύο χωρών, τόνισε από την πλευρά του ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί. Επιστολή στην οποία εξηγεί τους λόγους που δεν θα καταθέσει σήμερα στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για την υπόθεση των υποκλοπών, θα αποστείλει ο εισαγγελέας του Αρειοπάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας. Την κλήση του, όπως και του διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη, έχουν ζητήσει τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, μεταβαίνει στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για την ακρόαση του κυρίου Δεμήρη. Σε εξονυχιστικό έλεγχο θα υποβάλει η εφορία τους 700 ελεύθερους επαγγελματίες που αμφισβήτησαν το τεκμαρτό εισόδημα και ζητούν επανεξέταση της φορολογικής τους επιβάρυνσης, όπως γράφει σήμερα η Καθημερινή. Κατόπιν τούτου θα ελεγχθούν εισοδήματα, τραπεζικές κινήσεις, περιουσιακά στοιχεία και καταναλωτικές δαπάνες. Παράλληλα, θα ελεγχθούν και πρόσωπα του στενού οικογενειακού του περιβάλλοντος, ενώ οι έλεγχοι θα επεκταθούν και σε επαγγελματίες που δηλώνουν ιδιαίτερα χαμηλά εισοδήματα και αυξημένες δαπάνες. Ως το τελευταίο επεισόδιο αυτού του έργου, χαρακτηρίσαμε μέσω του Sky την υπόθεση Σταυρίζει ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς. Υπογράμμισε ότι πλέον προχωράει η μετάβαση του συστήματος στην ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων βάσει συγκεκριμένων προαπαιτουμένων που έχουν συμφωνηθεί με τις Βρυξέλλες. Δήλωσε ότι πρόκειται για ένα πολύ δύσκολο έργο και ίσως μια από τις μεγαλύτερες μεταρρυθμίσεις της επταετίας.
19: Γιατρέ μου,
20: πείτε μου.
19: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
20: Μάλιστα.
19: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
20: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
18: Στην αθλητική σας ενημέρωση, το τρόπαιο του Europa League διεκδικούν απόψε Αστον Βίλα και Φράιμπουργκ. Ο τελικός θα αρχίσει στις 10 το βράδυ στην Κωνσταντινούπολη και ο νικητής θα εξασφαλίσει θέση στο Champions League της νέας αγωνιστικής περίοδου. Πρωταθλήτρια Αγγλίας για 14η φορά στην ιστορία της αναδείχθηκε η Arsenal μετά την ισοπαλία της Bournemouth με τη Manchester City με σκορ 1-1. Στον ντέρμπι του Λονδίνου η Chelsea νίκησαν την Tottenham με 2-1. Στην Μπαρτσελόνα θα συνεχίσει την καριέρα του ο Μάικ Τζέιμς. Ο Αμερικανός μπασκετμπολίστας υπέγραψε συμβόλαιο με τους Μπλαουγκράνα και θα είναι ο έκτος σταθμός της καριέρας σου στην Ευρωλίγκα.
21: Μόνος του! Κάντου! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
22: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
21: Παίζουμε!
22: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
21: Μα...
22: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
18: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
23: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη. Άνεμη βόρειο-δυτική 3 με 5 βόφορ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 με 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά και η θερμοκρασία έως 27 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη προβλέπονται τοπικές συννεφιές με σποραδικές βροχές. Τις πρωινές ώρες στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, την Ανατολική Στερεά, την Ανατολική και Νότια Νησιωτική χώρα και πιθανώς το απόγευμα στα Ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 5 με 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 25 με 27 βαθμούς και στα νησιά έως 23 με 25 βαθμούς. Την Πέμπτη γενικά αίθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα Ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, αλλά και τα ορεινά της Κρήτης, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 4 με 6 και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος την Παρασκευή στα βόρειο-ανατολικά Ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες με βελτίωση από το βράδυ. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο 3 με 5 και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
18: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Παύλο Τσίμα.

0: Αχ, αυτή η μυρωδιά ήταν το θέμα της ημέρας χθες και παραμένει και σήμερα, γιατί είναι μυστηριώδης. Από πού να ερχόταν άραγε αυτή η μυρωδιά? Για άλλες μυρωδιές βέβαια τραγουδούσαν οι Lynyrd Skynyrd στον καιρό τους. That smell. Αυτή η μυρωδιά. Πολλές συζητήσεις, πολλές εικασίες, διαψεύσεις, δεν είναι από εδώ, δεν είναι από εκεί. Απλώς κανένας δεν λέει από πού είναι. Μόνο που κάπως παράξενα λέω κάτι που σκέφτηκα και το μοιράζομαι μαζί σας. Παρακολουθούσα τη συζήτηση χτες από το μεσημέρι και ύστερα. Όλη αυτή η συζήτηση, από πού έρχεται αυτή η μυρωδιά, τι μπορεί να είναι, μήπως είναι ρεβιθούσα, μήπως είναι ψιτάλια, μήπως είναι τούτο, μήπως είναι εκείνο, όχι δεν είναι τίποτα. Αλλά εκείνο που μου έκανε εντύπωση είναι ποιον εμείς οι δημοσιογράφοι, οι συναδελφοί μου, ποιον σκεφτόμασταν να ρωτήσουμε. Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ή το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Λογικό, παράλογο. Φανταστείτε ότι κάτι παρόμοιο είχε συμβεί σε οποιαδήποτε μεγάλη πόλη του κόσμου, σε μια οποιαδήποτε μητρόπολη. Θα σκεφτόταν κανείς να ρωτήσει τον υπουργό τι μυρίζει? Στο δήμαρχο θα πηγαίναν ή, επειδή εδώ ήταν υπερτοπικό, στη δική μας περίπτωση στον περιφερειάρχη. Γιατί οι κυβερνήσεις υποτίθεται ότι είναι ένα επιτελείο που χειρίζεται τα μεγάλα στρατηγικής σημασίας εθνικά θέματα της χώρας. Τα μεγάλα. Δεν διοικεί έναν τόπο, δεν λύνει το πρόβλημα της μυρωδιάς, αλλά εμείς το μυαλό μας αμέσως πάει στον υπουργό. Αυτόν θα ρωτήσουμε. Συμπέρασμα: δεν έχουμε επιτελικό κράτος. Το επιτελικό κράτος είναι ένα σύντομο ανέκδοτο. Επιτελικό κράτος σημαίνει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί μια κυβέρνηση, πιο συγκεντρωτικά ή πιο αποκεντρωμένα, δηλαδή όλα στον πρωθυπουργό ή κάτι παίρνουν από μόνοι τους να κάνουν και οι υπουργοί. Αλλά επιτελικό κράτος θα σήμαινε ένας υπουργός που κανείς δεν διανοείται να τον ρωτήσει γιατί μυρίζει στην Αττική. Τον περιφερειάρχη θα ρωτούσαμε γιατί τις περιφέρειες, τους πόλεις τις μεγάλες, τις διοικεί η τοπική αυτοδιοίκηση, όχι η εθνική κυβέρνηση. Θα μου πείτε, λύνει αυτό το πρόβλημα ότι χτες μύριζε και δεν ξέρουμε γιατί? Όχι, δεν το λύνει, απλώς κάνω μια παρατήρηση. Και η παρατήρηση αυτή έχει σχέση με την άλλη επικαιρότητα της ημέρας, δηλαδή από εκεί μου ήρθε η ιδέα. Είμαστε σε μια περίοδο πολιτικής αστρογένεσης. Αύριο ανακοινώνεται το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Την Τρίτη ανακοινώνεται το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Και αν πιστέψω το ρεπορτάζ της Εστία σήμερα, ο κύβος ερήφθη, θα έχουμε και κόμμα Σαμαρά με απροσδιόριστο τον χρονικό του ορίζοντα. Και έτσι δημιουργείται το θέμα που, ποιος θα σχηματίσει την επόμενη κυβέρνηση, και αυτό δημιουργεί πανικό. Για παράδειγμα, δεν ξέρω αν είδατε, ο οίκος Moody's κυκλοφόρησε ένα paper για την Ελλάδα με 4 σενάρια, 2 όπου εκλογές γίνονται σχεδόν κανονικά, έχουμε στην ώρα τους ή λίγο νωρίτερα, έχουμε αργά ή γρήγορα σχηματισμό κυβέρνησης, έχουμε μια προσωρινή αναταραχή λόγω εκλογών, αλλά όλα έρχονται μετά στη θέση τους. Και υπάρχουν και 2 σενάρια άσχημα, όπου οι εκλογές επαναλαμβάνονται 2 ή και περισσότερες φορές και η κυβέρνηση δεν σχηματίζεται, και στην περίπτωση αυτή έχουμε καταστροφή. Αναρωτιέμαι γιατί. Ας πούμε, μια χώρα σαν το Βέλγιο έμεινε 652 ημέρες χωρίς κυβέρνηση μεταξύ 2019 και 20, και παλιότερα είχε μείνει 540 μέρες χωρίς κυβέρνηση. Η Ισπανία έμεινε κάποια φορά, τώρα πρόσφατα δηλαδή, 315 μέρες χωρίς κυβέρνηση. Η Ολλανδία 300, η Γερμανία 171 πριν κάνει η Μέρκελ την τελευταία της κυβέρνηση. Δεν πάθαν τίποτα. Γιατί? Ποια είναι η διαφορά μας? Νομίζω η μία είναι θεσμική. Σύμφωνα με το Ελληνικό Σύνταγμα, το άρθρο 37, όταν γίνονται εκλογές, η κυβέρνηση παραιτείται, και αν δεν σχηματίζεται κυβέρνηση με βάση το αποτέλεσμα των εκλογών, έχουμε υπηρεσιακή κυβέρνηση που μένει μέχρι να ξαναγίνουν οι εκλογές. Σε όλες τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, η συνταγματική πρόβλεψη είναι ότι η προηγούμενη κυβέρνηση μένει μέχρι να προκύψει νέα. Δεν έχει πλήρες εξουσίες, δεν είναι μια πλήρως κανονική κυβέρνηση, μεταβατική είναι, αλλά είναι η προηγούμενη κυβέρνηση. Και αυτό ίσως είναι και ένα μέσο πίεσης να τελειώνουν γρήγορα σχετικά ή να βρίσκονται συμφωνίες για σχηματισμούς κυβερνήσεων. Αυτό είναι το θεσμικό. Το πολιτικό είναι ότι εκείνες τις χώρες τις διοικεί η διοίκηση, η δημόσια διοίκηση, και προπάντων η τοπική αυτοδιοίκηση. Εδώ όλα τα κάνει, νομίζουμε ότι τα κάνει ο Υπουργός. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Είναι Τετάρτη σήμερα, 20 Μαΐου. Ακούτε Sky 100,3 και ημερολόγιον. Ο Γιώργος Βραχνός ρυθμίζει τον ήχο. Δημήτρης Γιαννίρης διευθύνει την ορχήστρα. Ο Πέτρος Μωραίτης θα απαντήσει στο 210-48-00-170-174. 20 Μαΐου σήμερα, Τετάρτη. Γιορτάζει Λιδία. Κατά το εορτολόγιον είναι της Λιδίας, της Πορφυροπόλιδος και Φιλιππισίας. Που σημαίνει ότι ήταν κάποια Λιδία από τους Φιλίππους της Μακεδονίας που πουλούσε πορφύρα και η οποία ήταν η πρώτη χριστιανή που βαφτίστηκε στη Μακεδονία από τον Απόστολο Παύλο. Παρακαλώ, χρόνια πολλά στη Λιδία. Σαν σήμερα ξεκίνησε 1941 η θρυλική μάχη της Κρήτης, θα γιορταστεί και φέτος στην Κρήτη, ετοιμάζονται να υποδεχθούν τους ξένους, εκείνους τους εκπροσώπους δηλαδή των χωρών που πολέμησαν εκεί. Την Μεγάλη Βρετανία θα την εκπροσωπήσει η πριγκίπισσα Άννα, έμαθα, η αδελφή του Κάρολου. Στα σημειώσεις της ημέρας, αυτό ήταν ένα τραγούδι που ακούστηκε για πρώτη φορά μια τέτοια μέρα, σαν σήμερα, 20 Μαΐου του 1983. Στο τέλος εκείνης της χρονιάς ψηφίστηκε ως το καλύτερο τραγούδι του 1983. Στη μικρή εικόνα εδώ στη χώρα είμαστε σε μια φάση πολιτικής συναστρίας. Έχουμε αύριο το κόμμα Καριστιανού, την Τρίτη, κατά την Ακρόπολη, το κόμμα Τσίπρα. Κάποια στιγμή, αν τουλάχιστον το ρεπορτάζ της εστίας είναι ακριβές, θα έχουμε και κόμμα Σαμαρά. Στη μεγάλη εικόνα του κόσμου τι έχουμε? Έχουμε την 25η επίσκεψη Πούτιν στο Πεκίνο, με κεντρικό θέμα φυσικά τον πόλεμο στον Περσικό κόλπο. Στην Αμερική έχουμε τα συνηθισμένα καθημερινά πίσω μπρος. Ο πρόεδρος λέει το Ιράν εκλιπαρεί για μια συμφωνία, και στην επόμενη πρόταση λέει αν το Ιράν δεν δεχτεί μια συμφωνία θα το ισοπεδώσουμε, θα το χτυπήσουμε άγρια. Ανάμεσα στις δύο προτάσεις μεσολαβεί ένα λογικό κενό. Το ενδιαφέρον της ημέρας είναι μια αποκάλυψη των Times της Νέας Υόρκης που έκανε το γύρο του κόσμου, σύμφωνα με το οποίο το αρχικό σχέδιο του Ισραήλ και των Ηνωμένων Πολιτειών ήταν να εφαρμοστεί στο Ιράν η μέθοδος Βενεζουέλας, δηλαδή να υπάρχει εκ των προτέρων κάποιος από μέσα συνεννοημένος να αναλάβει τη χώρα και με κάποιο τρόπο να συνεννοηθεί με την Δύση. Αυτός, όσο και αν μας κάνει εντύπωση, ξέροντας το παρελθόν του, ήταν υποτίθεται ο πρώην πρόεδρος, ο κύριος Αχμαντινετζάντ. Λέει μάλιστα το ρεπορτάζ ότι το σπίτι του χτυπήθηκε αμέσως μετά το δεύτερο χτύπημα μεγάλο, μετά εκείνο που αποκεφάλισε την ηγεσία, τον Αγιατολάχ και όσους ήταν γύρω του εκείνη την ημέρα, την πρώτη του πολέμου. Έγινε ένα χτύπημα και στο σπίτι του Αχμαντινετζάντ, αλλά ο σκοπός του χτυπήματος δεν ήταν να τον σκοτώσουν, ήταν ίσα ίσα να τον απελευθερώσουν, γιατί το καθεστώς τον είχε σε κατοίκον κράτηση. Αλλά κάτι δεν πήγε καλά στο χτύπημα και αντί να απελευθερωθεί τραυματίστηκε. Από τότε έχουμε χάσει τα ίχνη του. Το σχέδιο Μαδούρο, αλλά ιρανικά, ναυάγησε. Και ένα άλλο ενδιαφέρον δημοσίευμα της ημέρας από τους Financial Times αυτή τη φορά αφορά τον Πούτιν. Δηλαδή, η Ευρωπαϊκή Ένωση φέρεται να συζητά, φαίνεται ότι συζητάει στα σοβαρά, να αναλάβει μια πρωτοβουλία διαλόγου με τη Ρωσία για το Ουκρανικό, γιατί είναι φανερό ότι δεν έχει να περιμένει τίποτε από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών. Και εξετάζει το ενδεχόμενο να ορίσει έναν ειδικό απεσταλμένο που θα διαπραγματευτεί με τον Πούτιν εκ μέρους της Ευρώπης. Τα δύο ονόματα που είναι ψηλά στη λίστα είναι η κυρία Άγγελα Μέρκελ, η πρώην καγκελάριος Γερμανίας, και ο κύριος Μάριο Ντράγκη, ο πρώην επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Και αυτό, τραγούδι της ημέρας, κυκλοφόρησε σαν σήμερα πρώτη φορά το 1954. Rock around the clock, ή κατά κάποιο τρόπο η πράξη γενέσεως ενός ολόκληρου κινήματος του rock and roll. Σας έλεγα για τα δημοσίευματα της ημέρας. Ένα είναι αυτό το εντυπωσιακό, η αποκάλυψη των Times της Νέας Υόρκης, ότι υπήρχε προσυνεννόηση Ισραηλινών και Αμερικανών με τον πρώην Ιρανό πρόεδρο Αχμαντινετζάντ να αναλάβει τις τύχες της χώρας όπως ακριβώς συνέβη με τη διαδοχή του Μαδούρο όταν θα αποκεφάλιζαν τον Αγιατολάχ, αλλά το σχέδιο στράβωσε. Το δημοσίευμα των Financial Times για την Μέρκελ ή τον Ντράγκη ως απεσταλμένους της Ευρώπης σε απευθείας συνομιλίες με Ρωσία. Τα νέα έχουν ένα ενδιαφέρον δημοσίευμα. Υπάρχει πόρισμα για εκείνο το περίφημο ντρόν που βρέθηκε στη Λευκάδα. Δεν ήρθε όπως νομίζανε ως τώρα από κάπου, ειδικά στη Λευκάδα. Κάπου από την κάτω Ιταλία ή τη Σικελία ήρθε, και ήρθε ως εκεί γιατί πήρε νερά και χάλασε το σύστημα ζεύξης και τηλεχειρισμού. Rock around the clock. Rock στο χώρο της αριστεράς. Περιμένουμε την Τρίτη την ανακοίνωση του κόμματος του κ. Τσίπρα. Συνεπώς η αντίστοφη μέτρηση έχει αρχίσει και αυτό κατά κάποιο τρόπο εσωτερικεύεται στα υπαρκτά σήμερα κόμματα της αριστεράς. Ο βουλευτής Ηρακλείου του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Χάρης Μαμουλάκης, στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, κύριε Μαμουλάκη. Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα. Καλημέρα, κύριε Τσίπρα. Καλημέρα στους ακροατές και αγρότες μας.
0: Είναι μια περίεργη κατάσταση διότι ο κ. Τσίπρας θα ανακοινώσει την Τρίτη ένα κόμμα. Και στο ΣΥΡΙΖΑ υπάρχουν εκείνοι που λένε άντε να το κλείσουμε το μαγαζί να πάμε, εκείνοι που λένε να μην το κλείσουμε το μαγαζί αλλά να πάμε όλοι μαζί, και εκείνοι που λένε όχι ποτέ με τον Μπολάκη.
1: Ναι, καταρχάς νομίζω αν δούμε τη μεγάλη εικόνα βρισκόμαστε σε μια μεταβατική φάση ανασύνταξης του συνόλου του πολιτικού σκηνικού, ειδικά στον κεντροαριστερό προοδευτικό χώρο. Και όχι μόνο θα έλεγα, αλλά μιλώντας για τα καθημάς, συνετελείται αυτή τη στιγμή μια μεγάλη πολιτική εκβάθρων μεταβολή. Πάνω σε αυτή τη συνθήκη λοιπόν βεβαίως και ο ΣΥΡΙΖΑ ως ένας δρόν αυτής της κατάστασης επηρεάζεται, και επηρεάζεται θα έλεγα πολύ ισχυρά.
0: Η δική σας ας πούμε άποψη, η δική σας εκδοχή του τι πρέπει να γίνει, ποια είναι?
1: Νομίζω ότι είναι πιο αναγκαίο από ποτέ η ομογενοποίηση του χώρου και η δημιουργία ενός μετώπου. Η συνθήκη που επικρατεί 7 χρόνια τώρα κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη κλείνει ένα πολιτικό κύκλο κατά την αποσύμα αυτή η κυβέρνηση σε ένα περιβάλλον διαφθοράς και σκανδάλου και ταπείνωσης αγοραστικής δύναμης των πολιτών που μετράει πολύ η ζωή των ανθρώπων εκεί έξω. Οπότε λοιπόν σε αυτή τη συνθήκη που κλείνει τον κύκλο της όπως περιγράφω είναι αναγκαία η πολιτική αλλαγή, αυτό που τυπώνεται και από τις μετρήσεις της κοινής γνώμης. Σε αυτήν λοιπόν την ανάγκη την κοινωνική θα πρέπει να εναρμονιστεί η κεντροαριστερά. Άρα νομίζω ότι ο χώρος της αριστεράς, της κεντροαριστεράς, της σοσιαλδημοκρατίας, γιατί μέτωπο χωρίς και σοσιαλδημοκρατία δεν μπορεί να υπάρξει, είναι αναγκαίο. Πώς θα συνετελεστεί, προφανώς είναι και η ερώτηση του ενός εκατομμυρίου. Δεν είναι καθόλου μα καθόλου εύκολη άσκηση.
0: Ναι, αλλά υπάρχει ένα πολύ πρακτικό και συγκεκριμένο θέμα, το οποίο όπως ξέρετε συζητιέται ήδη. Δηλαδή, ο κύριος Τσίπρας κάνει ένα κόμμα. Οι άνθρωποι που είναι στο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή τι κάνουν? Μένουν στο ΣΥΡΙΖΑ, διαπραγματεύονται μαζί του ο ΣΥΡΙΖΑ, διαπραγματεύονται ο καθένας μόνος του και προσχωρούν?
1: Καταρχάς υπάρχει μια απόφαση του οργάνου, παρόλο που εγώ και αν θέλετε και σκοπίμως αυτά τα 7 χρόνια που είμαι στην κεντρική πολιτική σκηνή δεν συμμετέχω στα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ και το κάνω αυτό γιατί πιστεύω ότι είναι μια άποψή μου πολιτική ότι ένας βουλευτής, ένα μέλος εθνικής, εθνικής αντιπροσωπείας έχει πολλή δουλειά να κάνει με τα κοινοβουλευτικά του καθήκοντα και θα έπρεπε στα όργανα, τα κεντρικά όργανα, να βρίσκονται υπόλοιπα στελέχη ενός κόμματος. Δεν είναι όλοι βουλευτές που μπορούν να κάνουν τα πάντα όλοι. Ο καθένας πρέπει, είμαι αυτή τη άποψη γενικότερα. Δεν θεωρώ ότι η σκληρή με την έννοια του παρελθόντος, έννοια της νομεγκλατούρας, θα πρέπει να είναι συνυφασμένη και αλλοεπικαλυπτόμενη με τα κοινοβουλευτικά δρόμενα. Είναι ξεκάθαρη άποψη αυτή. Παρά τα αυτά, βεβαίως, έχει πάρθει μια απόφαση από την πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ, το ανώτατο όργανο σε επίπεδο πολιτικού σχεδιασμού, για συμπόρευση, εν πάση περιπτώσει, ένας κοινός συνδυματισμός. Αυτό, βέβαια, μένει να δούμε τις προθέσεις και του κ. Τσίπρα, ο οποίος, βέβαια, μέχρι γνωρίζουμε.
0: Αυτό που ακούμε είναι ότι ο κ. Τσίπρας δεν θέλει κάτι τέτοιο. Θέλει κάτι καινούριο εξ αρχής. Άρα, προϋπόθεση για να πάει κανείς με τον Τσίπρα είναι να μην είναι. Να μην συνεχίσει να είναι σε κάποιο από τα σημερινά σχήματα της αριστεράς.
1: Ναι, ας περιμένουμε όμως λίγο ακόμα, γιατί φαντάζομαι ότι την Τρίτη πέραν του ονόματος αλλά και της αποτύπωσης της πρότασης, της πολιτικής πρότασης, νομίζω ότι θα αποκρισταλωθεί και η κατάσταση περισσότερο. Και νομίζω, κύριε Τσίμα, ότι το επόμενο διάστημα, οι επόμενες μέρες θα δράσουν επιταχυντικά. Δηλαδή θα τρέξουν πολλοί εξελίξεις. Ο χρόνος είναι πολύ πυκνός. Έχετε την εμπειρία να το αντιληφθείτε και εσείς. Κάθε μέρα μπορεί να συντονιστεί και μήνα σε πολιτικό επίπεδο. Και βεβαίως έχουμε μπει πλέον και επίσημα σε μια αντίστροφη μέτρηση προεκλογικού χαρακτήρα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Και κατά την άποψή μου, είναι τέτοια η πίεση που δέχεται η παρούσα κυβέρνηση. Το τονίζω αυτό. Δεν είναι μόνο η κατάσταση που επικρατεί στην οικονομία, ενώ δηλαδή στους πολίτες, στους φορολογούμενους, τι επικρατεί. Είναι και το οξυγενής παράγοντας που βλέπουμε και στα εθνικά θέματα, να υπάρχουν πολλά ζητήματα που ανακύπτουν εσχάτως. Έχουμε θέματα στο κράτος δικαίου, τα γνωρίζετε. Δεν είναι μόνο το θέμα των υποκλοπών, είναι γενικότερα το θέμα με τη δικαστική εξουσία στον τόπο.
0: Αυτή είναι η ατζέντα της δημόσιας συζήτησης και της αντιπολίτευσης. Αν το δούμε από τη σκοπιά του κυρίου Τσίπρα, ζητάω τη γνώμη σας, υπάρχει μια απορία, εν πάση περιπτώσει, που πολλοί διατυπώνουν. Δηλαδή, τι έκανε ο κύριος Τσίπρας? Ήταν αρχηγός το 2023 το καλοκαίρι ενός κόμματος που είχε ιτηθεί στις εκλογές, αλλά ήταν υπαρκτό, οργανωμένο και ήταν στην αξιωματική αντιπολίτευση. Έφυγε. Το κόμμα αυτό υπέστη την περιπέτεια Κασελάκη, διασπάστηκε και τώρα...
1: Όχι μία φορά.
0: Ναι, παραπάνω από μία φορά ακριβώς. Πολύ διασπάστηκε. Και τώρα ο κύριος Τσίπρας επιστρέφει για να πάρει κάτι λιγότερο από αυτό που ήδη είχε. Γιατί είναι βέβαιο ότι ένα μέρος του σημερινού ΣΥΡΙΖΑ και της σημερινής Νέας Αριστεράς δεν θα πάει μαζί του και δεν είναι πια στην αξιωματική αντιπολίτευση. Θα διεκδικήσει την αξιωματική αντιπολίτευση. Άρα τι είναι αυτό, τι έκανε?
1: Καταρχάς, νομίζω ότι η συνθήκη που επικρατεί στο πολιτικό σκηνικό του τόπου δεν έχει καμία σχέση με το 2023. Η επαναφορά, η επικείμενη επαναφορά του κυρίου Τσίπρα, νομίζω ότι έρχεται σε μια χρονική στιγμή, σε ένα momentum τελείως διαφορετικό από αυτό που βιώσαμε πριν από 3 χρόνια. Και βεβαίως δέχομαι αυτό που λέτε, ότι στον ευρύτερο αριστερό χώρο υπάρχουν πολλές φωνές και ετερόκλητες, μπορώ να πω. Αλλά νομίζω ότι πάντοτε όπως και στο σκάκι κερδίζει αυτός που καταλαμβάνει το κέντρο, έτσι και στην πολιτική, νομίζω το μεγάλο διακύβευμα για το εν λόγω εγχείρημα είναι κατά πόσον μπορεί να διεισδύσει με ένα τρόπο εύπεπτο, κατανοητό και διατριτικό στον χώρο του κέντρου, που δυστυχώς θα έλεγα, κατά την άποψή μου, ο κύριος Μητσοτάκης επιπλάστος έχει καταλάβει από το 2019. Και αυτό είναι κάτι πολύ κρίσιμο, και νομίζω πια η κοινωνία και ο απλός κεντρός, κεντροαριστερός πολίτης, που ενδεχομένως μπορεί να στήριξει για την παρούσα κυβέρνηση με όλα αυτά που βιώνει τα τελευταία χρόνια, και δεν αναφέρομαι μόνο στην υπόθεση των Τεμπών, ίσως σκάνδαλο, το συνταγματικό σκάνδαλο, το κορυφαίο των 52 ετών, που είναι φυσικά υποκλοπές, και το σκάνδαλο κατασκοπίας. Είναι και πολλά άλλα μαζί. Ο ΠΚΠ, για παράδειγμα, σας το λέω και σαν βουλευτής Κρήτης.
2: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
3: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
4: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού

0: Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
1: Μεζεδοπολείο Ταβέρνα Αμάλθια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
0: Μεζεδοπολείο Αμάλθια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το που.
2: Το ραντεβού μας κάθε εποχή είναι στο Καζανόβα.
1: Δίνουμε ραντεβού για άπεχτο καφέ και special cocktails στην πιο όμορφη αυλή και σε ένα φιλόξενο εσωτερικό χώρο.
2: Απολαύστε το νέο μενού για να γίνει κάθε σας επιλογή η αγαπημένη σας. Καζανόβα, στην πλατεία Αντίκα στη Ξάνθη, στο κέντρο της Ξάνθης.
3: Θέλεις να σπουδάσεις αυτό που αγαπάς και μάλιστα με πλήρη υποτροφία? Ο αγαπημένος σου σταθμός σε έχει. Σε σπουδάζει στις σχολές Δέλτα. Μπες τώρα στο delta360.gr / radio, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής στο μεγάλο διαγωνισμό των ανώτερων σχολών Δέλτα. Μπες στην κλήρωση για μια πλήρη υποτροφία στην ειδικότητα που θέλεις. Κάνε το πρώτο βήμα για τις σπουδές σου. Πάρε μέρος στο διαγωνισμό στο delta360.gr /radio.
2: Για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία, επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θαγκόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-73232. Οδηγεί τις επιδημίες σας.
4: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η
5: ώρα. Wow. Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγλ, παρακαλώ.
6: Τάκης και Μπούμπις.
7: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
8: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι.
9: Nova 931.
10: Η ώρα είναι 10:30.
11: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
2: Nova 931. Καθημερινά στις 10 έρχεται στο Nova 931 ο Παύλος Τσίμας με το ημερολόγιο σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
12: Sky 100,3.
13: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια. Ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή. Ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή. Και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
14: Γερασιμέ, η υγρασία δεν παλεύεται. Το ταβάνι στάζει.
15: Παναγιώτη, στρώσε στην ταράτσα σου αυτό που έβαλα κι εγώ. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και εξέγνιασες για πολλά χρόνια.
14: Δηλαδή αντέχει.
15: Πάντα και παντού. Σε ταράτσες, υπόγεια, ακόμα και κάτω από πλακάκια. Σταματάει την υγρασία, τη βροχή, το κρύο μέχρι και τις ρίζες. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
16: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
17: Mother Earth του Φαζίλ Σάι στην Αθήνα. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο συμμετέχει στη μεγάλη περιοδία του διάσημου συνθέτη και πιανίστα Φαζίλ Σάι με το νέο έργο του Mother Earth. Στο δεύτερο μέρος της συναυλίας, η Πέμπτη Συμφωνία του Γιάν Σιμπέλιους. Διευθύνει η πολυβραβευμένη μαέστρος Τιανγί Λου. Παρασκευή 29 Μαΐου στις 8.30. coa.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
18: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
19: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
20: Στην εκτίμηση ότι η χθεσινή οσμή που αναστάτωσε τα νότια προάστια της Αττικής προήλθε από την περιοχή του Σαρονικού κόλπου και συγκεκριμένα από το τρίγωνο Έγινα Σαλαμίνα Πέραμα, προχώρησε σήμερα μέσω του Sky ο καθηγητής περιβαλλοντικής μηχανικής και πρόεδρος του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών Δημοσθένης Αργιάννης. Ο τερματισμός των εχθροπραξιών είναι επιτακτικός. Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή βρίσκεται σε κρίσιμη καμπή, τόνισε ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζιπίνγκ κατά τη συνάντησή του με τον Ρώσο ομολογό του στο Πεκίνο. Οι στενοί δεσμοί μεταξύ Μόσχας Πεκίνου είναι ιδιαίτερα σημαντικοί δεδομένοι στη στεταμένη διεθνούς κατάσταση, τόνισε από την πλευρά του Βλαντιμίρ Πούτιν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τελειώσουν τον πόλεμο πολύ γρήγορα, τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ μιλώντας σε μέλη του Κογκρέσου στο Λευκό Οίκο. Το Ιράν είναι προετοιμασμένο να καταρρύψει ακόμη περισσότερα αμερικανικά αεροσκάφη σε περίπτωση νέας πολεμικής σύγκρουσης μεταξύ των δύο χωρών, τόνισε από την πλευρά του ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αραχτσί. Σεισμική δόνη μέγεθος 5,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το πρωί στην Ανατολική Τουρκία με επίκεντρο τη Μαλάτια. Δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα ή ζημιές. Κινηματογραφική διάρρηξη σημειώθηκε νωρίς το πρωί στο Πορτοράφτη με τους δράστες να ξυλώνουν ATM έξω από σούπερ μάρκετ χρησιμοποιώντας φορτηγό. Οι άγνωστοι άρπαξαν τις κασετίνες με τα χρήματα και εξαφανίστηκαν. Για απόπειρα ληστεία σε βάρος του ξαδέρφου του κατηγορητή 20χρονος, ο οποίος συνελήφθη από τις αστυνομικές αρχές στη Θεσσαλονίκη. Και ο καιρός λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική, μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάληρο είναι 22 βαθμοί Κελσίου.
21: Ο ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
22: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείο. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο πειραιωσbank.gr / σπίτι 25.

0: Σκέφτηκα 100,3 στα ραδιοφωνά σας μια υπόσχεση από την Εθνική Τράπεζα ότι κάνει τη διαδικασία του στεγαστικού δανείου που συνήθως μοιάζει περίπλοκη και αγχωτική πολύ πιο απλή και ανθρώπινη, με μια διαρκή υποστήριξη προσωπικού συμβούλου, προέγκριση σε 48 ώρες και χρήματα 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης. Μια υπόσχεση από την Κοσμοτέ ότι αν είστε κάπου όπου η οπτική είναι δεν φτάνει και θέλετε γρήγορο ίντερνετ, μπορείτε να το έχετε χάρη στο 5G Wi-Fi της Κοσμοτέ, χωρίς δορυφορικά πιάτα, με μεγάλες ταχύτητες και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους. Κατά τα άλλα, εδώ είμαστε. Στην διεθνή ατζέντα είναι πάντα στο κέντρο ο Περσικός κόλπος, αλλά όχι μόνον αυτός. Γι' αυτόν το πιο ενδιαφέρον της ημέρας καινούριο είναι αυτή η αποκάλυψη των Times Νέας Υόρκης, που δεν έχει διαψευστεί, ότι όντως έγινε μια απόπειρα στην αρχή του πολέμου στον κόλπο να εφαρμοστεί το μοντέλο Βενεζουέλας, η αλλαγή του Μαδούρο από κάποιον δικό του που θα έχει τον έλεγχο της χώρας. Το είχε πει, αν θυμάστε, κάποια στιγμή ο Τραμπ στην αρχή, είχε μιλώντας με τους δημοσιογράφους, είχε πει ότι το καλύτερο για το Ιράν είναι να το αναλάβει κάποιος από μέσα, κάποιος από το καθεστώς με τον οποίο να μπορούμε να συνεννοηθούμε. Είχαν βρει αυτόν που θα μπορούσαν να συνεννοηθούν, λένε ότι ήταν ο κύριος Αχμαντίνετζάντ, αν το θυμάστε, εκείνος ο παλιός πρόεδρος της Ιρανικής Δημοκρατίας. Το σχέδιο να βάγισε. Το άλλο είναι αυτό, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είδε και από είδε, δεν περιμένει πια τίποτα από την από τις ΗΠΑ και αντί να κάνει απλώς γενικές θεωρητικές συζητήσεις περί στρατηγικής αυτονομίας, αποφάσισε να ξεκινήσει μια διαδικασία απευθείας συνομιλιών με την Ρωσία για τα Ουκρανικό και διαλέγει εκπρόσωπο, μπορεί να είναι η κυρία Μέρκελ ή ο κύριος Ντράγκη. Αυτή είναι η αποκάλυψη των Financial Times. Ας έρθουμε τώρα στα δικά μας και να καλημερίσω την Υπουργό Εργασίας, την κυρία Κεραμέως, στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, κυρία Κεραμέως.
1: Καλή σας ημέρα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εγώ, να είστε καλά. Λοιπόν, να αρχίσω από τα άμεσα και τα επίκαιρα. Πρώτον, βλέπω ότι είναι σε πολλές εφημερίδες σήμερα η είδηση ότι φέρνετε μία ρύθμιση νομοθετική που εντάσσει το νοσηλευτικό προσωπικό και τους εργαζόμενους στο ΕΚΑΒ στα βαρέα κενθυγιεινά, που είναι ένα παλιό αίτημα του χώρου.
1: Σωστά. Υπήρχε μία, θα έλεγα, μία στρέβλωση. Είχαμε επαγγελματίες του χώρου που ήταν στον ιδιωτικό τομέα, οι οποίοι υπάγονταν σε αυτήν την προστασία, και είχαμε κάποιους του δημοσίου οι οποίοι δεν υπάγονταν. Άρα αποκαθιστούμε αυτήν την στρέβλωση με μία ρύθμιση που θα εισηγηθώ το επόμενο διάστημα, προφανώς σε πολύ στενή συνεργασία και με το Υπουργείο Υγείας, προκειμένου ακριβώς να ενισχύσουμε και άλλο, θα έλεγα, αυτό το πάρα πολύ κρίσιμο κλάδο στον τομέα της υγείας.
0: Τώρα, το δεύτερο της επικαιρότητας. Διαβάζω ότι έρχεται ένα νομοσχέδιο που υλοποιεί κάτι το οποίο είναι συνταγματική επιταγή, βέβαια, γιατί το Σύνταγμα λέει ότι για όμοια εργασία η αμοιβή πρέπει να είναι ίση ανεξάρτητα από το φύλο ή οτιδήποτε άλλο, αλλά προφανώς χρειαζόταν μια νομοθετική ρύθμιση για να εξασφαλίσει αυτό που το Σύνταγμα απαιτεί, αλλά δεν εφαρμόζεται στην πράξη.
1: Η αλήθεια είναι, κύριε Τσίμο, ότι ακούγεται λίγο παράδοξο εν έτη 2026 να συζητάμε για το αν υπάρχει ή δεν υπάρχει ισότητα αμοιβών. Γιατί το συζητάμε και δεν το συζητάμε στην Ελλάδα, το συζητάμε σε όλη την Ευρώπη, γιατί ενώ έχει βελτιωθεί το μισθολογικό χάσμα, και το λέω μισθολογικό χάσμα εννοώ την τάση που υπάρχει να αμείβονται οι γυναίκες λιγότερο από τους άνδρες σε όμοια θέση εργασίας. Έχει σημασία αυτό. Δεν μιλάμε γενικά, άλλη μόνο αξιοκρατία, υπάρχει το καθεξής. Εδώ μιλάμε, για να το πω πολύ σημαντικά, έχεις μια επιχείρηση, έχεις ένα λογιστήριο, έχεις 5 θέσεις στα ταμεία, ίδια προαπαιτούμενα, ίδιες δεξιότητες και ούτω καθεξής. Υπάρχει ένα φαινόμενο ακόμη στη χώρα μας και στην Ευρώπη, η γυναίκα να αμείβεται κατά κάτι τι λιγότερο σε σχέση με τον άντρα. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο και η Ευρώπη αλλά και η Ελλάδα αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες προκειμένου ακριβώς να ενισχύσουμε πρώτα απ' όλα τη μισθολογική διαφάνεια.
0: Αυτό είναι μια υλοποίηση ευρωπαϊκής οδηγίας.
1: Σωστά. Αυτό είναι ενσωμάτωση ευρωπαϊκής οδηγίας, την οποία την έχουμε συζητήσει εκτενέστατα με τους κοινωνικούς εταίρους. Πρέπει να σας πω, κύριε Τσίμα, είχα δεσμευθεί πριν από 2 χρόνια, ήταν από το Υπουργείο Εργασίας, ότι θα δώσω πάρα πολύ μεγάλη έμφαση στον κοινωνικό διάλογο. Και δεν έχω φέρει ούτε ένα νομοσχέδιο στη Βουλή, το οποίο να μην έχει συζητηθεί πρώτα, πριν καν φτάσει στο Υπουργικό Συμβούλιο, εξονυχιστικά με τους κοινωνικούς εταίρους. Σε αυτόν λοιπόν τον εξονυχιστικό διάλογο έχω ήδη ενσωματώσει 55 προτάσεις των εκπροσώπων των εργαζομένων και των εργοδοτών για να γίνει αυτό το νομοθέτημα καλύτερο. Και θέλω να το διευκρινίσω αυτό. Όταν λέμε ισότητα αμοιβών, αυτό το νομοσχέδιο εισάγει, αν θέλετε, υποχρεώσεις σε 2 χρονικά ορόσημα, σε δύο χρονικά σημεία. Το πρώτο είναι πριν την πρόσληψη.
0: Ναι.
1: Βάζει κανόνες μισθολογικής διαφάνειας. Παράδειγμα, θα απαγορεύεται εξής ο υποψήφιος εργοδότης να σε ρωτάει ποιες θα είναι οι απολαβές μέχρι σήμερα. Όλες οι προκηρύξεις θέσεων εργασίας θα πρέπει να είναι ουδέτερες ως προς το φύλλο. Δεν πάνε να λες θέλω γυναίκα, για παράδειγμα.
0: Mm.
1: Τρίτο, θα πρέπει πριν από τη συνέντευξη ο εργοδότης να επικοινωνεί, ο υποψήφιος εργοδότης να επικοινωνεί είτε την αμοιβή την ίδια, είτε το εύρος της αμοιβής.
0: Δηλαδή να μην εξαρτάται από το αποτέλεσμα της συνέντευξης η θέση να συνδέεται με μια συγκεκριμένη αμοιβή.
1: Να υπάρχει δηλαδή μεγάλη μισθολογική διαφάνεια. Αυτό είναι ο πρώτος άξονας. Ο δεύτερος άξονας έχει να κάνει με πρωτοβουλίες που λαμβάνονται εν συνεχεία για την ισότητα των αμοιβών, άπαξ και έχεις μπει πλέον μέσα στον χώρο αυτών εργασίας. Εάν λοιπόν έχεις την υποψία ότι ενώ είσαι, ας πούμε, ταμεία στο συγκεκριμένο λογιστήριο, κάποιοι άλλοι αμείβονται περισσότερο από σένα, και εδώ πρέπει να πούμε ανεξαρτήτως στήλου, δηλαδή εδώ πέρα μπορεί να είναι και το αντίστροφο. Ναι. Μπορεί να είναι ενδεχομένως ένας άντρας ο οποίος αμείβεται λιγότερο.
0: Ναι.
1: Για όμοια εργασία με αντίστοιχα προσόντα. Εάν δεν υπάρχει κάποιος αντικειμενικός λόγος που να δικαιολογεί την απόκληση, αντικειμενικοί λόγοι μπορεί να υπάρχουν πολλοί. Δηλαδή έχεις παραπάνω χρόνια περιουσίας, έχεις άλλα προσόντα, έχεις άλλες σπουδές και το καθεξής. Αλλά θα πρέπει να αποδείξει, αν υπάρχει αυτή η απόκληση για όμοια θέση εργασίας, θα πρέπει να αποδείξει ο εργοδότης ότι πράγματι υπάρχουν κάποιοι αντικειμενικοί λόγοι απόκλησης. Όλο αυτό γίνεται λοιπόν γιατί για λόγους, θα έλεγα, μεγαλύτερης μισθολογικής διαφάνειας αφενός και αφετέρου για να διασφαλίσουμε ότι δεν θα έχουμε τις ανετιολόγητες, θα έλεγα, μισθολογικές αποκλήσεις μεταξύ ανδρών και γυναικών.
0: Μάλιστα.
1: Και ξαναλέω, η Ελλάδα δεν είναι. Έχει μια απόκληση που εμφανίζεται σήμερα γύρω στο 13-14%, όταν στην Ευρώπη είναι περίπου 12-13%. Άρα κειμενόμαστε περίπου στα ίδια και γι' αυτό είναι και πρωτοβουλία ευρωπαϊκή το να πάμε να ενισχύσουμε το πλαίσιο προστασίας.
0: Θα περιμένουμε και αυτό να το δούμε. Τώρα, επειδή είπατε για κοινωνικό διάλογο κλπ., είχαμε συζητήσει μαζί στα τέλη του περασμένου χρόνου για αυτή την διάταξη που ήρθε μετά από μεγάλο κοινωνικό διάλογο και έκανε και εντύπωση και προκάλεσε και κάποιες αντιδράσεις, να επανέλθει η λεγόμενη μετενέργεια των συλλογικών συμβάσεων, δηλαδή όταν υπογράφεται μια κλαδική σύμβαση να αφορά όλους τους εργαζόμενους του κλάδου και όχι μόνο των επιχειρήσεων που έχουν υπογράψει, και δεύτερον, όταν λήγει μια συλλογική σύμβαση, η προστασία της να συνεχίζεται μέχρι να υπογραφεί καινούρια. Αυτό έχει προκαλέσει μερικές αντιδράσεις, να δούμε πώς έχει, γιατί έχουν περάσει πια πόσο, 4-5 μήνες, 4 μήνες.
1: Λοιπόν, έχετε δίκιο, πράγματι, αν το δει κανείς λίγο πιο σφαιρικά, η αγορά εργασίας στη χώρα έχει μετασχηματιστεί πάρα πολύ. Έχουμε μια μείωση ανεργίας από το περίπου 18 στο 8%, τάξη μεγέθους λέω. Έχουμε περίπου 563.000 πολίτες οι οποίοι δεν δούλευαν και σήμερα δουλεύουν. Έχουμε μια αύξηση αμοιβών. Όμως υπάρχει ένας δείκτης στον οποίο η χώρα μας είχε σημαντικά περιθώρια βελτίωσης. Και αυτό είχαμε συζητήσει και μαζί εκτενώς. Δηλαδή το ποσοστό προστασίας εργαζομένων, κάλυψης εργαζομένων από τις λεγόμενες συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Γιατί έχουν σημασία οι συλλογικές συμβάσεις? Γιατί εκ των πραγμάτων έχει κανείς μεγαλύτερη διαπραγματευτική δύναμη όταν διαπραγματεύεται, όχι για τον εαυτό του μόνο, αλλά για 100, για 200, για 1000, για 100.000 που λέει ο λόγος. Και άρα μπορεί να καταλήξει σε ευνοϊκότερους όρους εργασίας. Αυτό λοιπόν με τα μνημόνια είχε παγώσει, θα έλεγα, ευρύτερα το πλαίσιο των συλλογικών διαπραγματεύσεων. Διαπραγματευτήκαμε 9 μήνες με όλους τους κοινωνικούς εταίρους. Καταλήξαμε από κοινού για πρώτη φορά στην ιστορία της Ελλάδας σε μία Εθνική Κοινωνική Συμφωνία για το πλαίσιο των συλλογικών συμβάσεων. Αυτό έγινε τέλος Νοεμβρίου, όπως πολύ σωστά είπατε. Το Φεβρουάριο ψηφίστηκε από τη Βουλή των Ελλήνων και μόλις ένα μήνα μετά, κύριε Τσίμα, είχαμε ήδη δύο πάρα πολύ σημαντικές νέες συλλογικές συμβάσεις εργασίας, οι οποίες είχαν κολλήσει, δεν μπορούσαν έως τότε με το παλιότερο πλαίσιο να ολοκληρωθούν, οι οποίες ολοκληρώθηκαν. Η μία αφορά όλους τους εργαζομένους στην εστίαση. Δηλαδή, όποιος δουλεύει σε εστιατόριο, σε καφέ, σε ταβέρνα, σε αναψυκτήριο, σε εταιρεία catering, ο οποίος χάρη σε αυτήν την συλλογική σύμβαση εργασίας, η οποία μπόρεσε να συναφθεί χάρη στην Εθνική Κοινωνική Συμφωνία, βλέπει μια σημαντική βελτίωση αποδοχών. Δηλαδή, ενώ ο κατώτατος στη χώρα ευρύτερα είναι στα 920 ευρώ, ο κατώτατος πλέον στην εστίαση κυμαίνεται από τα 930 έως τα 1100, ανάλογα την κατηγορία εργαζομένου. Έχεις συν 10% για παράδειγμα προς αύξηση επίδομα γάμου, συν 10% προς αύξηση για εποχική απασχόληση, συν 15% προς αύξηση για τουριστική εκπαίδευση. Άρα έχεις καλύτερους όρους εργασίας ως αποτέλεσμα αυτής της συλλογικής σύμβασης. Πόσους αφορά? 400.000 ανθρώπους.
0: Αυτός είναι ένας πολύ μεγάλος κλάδος.
1: Είναι ο μεγαλύτερος, είναι το 15% των μισθωτών της χώρας.
0: Ναι.
1: Είναι ένας πάρα πολύ μεγάλος κλάδος και όλο αυτό έγινε χάρη στην κοινωνική συμφωνία και χάρη στο διάλογο αυτό. Γι' αυτό δεν θα σταματήσω πραγματικά να υπογραμμίζω τη σημασία του κοινωνικού διαλόγου. Θέλω να σου το πω με το χέρι στην καρδιά, κύριε Τσίμα. Όταν ανέλαβε το Υπουργείο Εργασίας, δεν πίστευα τόσο πολύ στην αξία του κοινωνικού διαλόγου. Σήμερα το πιστεύω πάρα πολύ περισσότερο. Γιατί έχω δει αυτά αποτελέσματα μέσα από την εξαιρετική συνεργασία που έχουμε με όλους τους κοινωνικούς εταίρους.
0: Υπήρχε ίσως και μια αίσθηση ότι αυτού του είδους ο διάλογος καταλήγει μοιραία σε αδιέξοδο, γιατί δεν συνεννοιόνται. Αλλά να...
1: Ξέρετε πόσο βελτιώνονται τα νομοσχέδια επειδή ακριβώς προτού καν δημοσιοποιηθούν, προτού καν φτάσουν στο Υπουργικό, να εμπροκειμένω. Την άλλη Τρίτη θα παρουσιάσω στο Υπουργικό Συμβούλιο το νομοσχέδιο στο οποίο αναφερθήκαμε πριν για την ισότητα αμοιβών. Παλιότερα πηγαίναμε κατευθείαν στο Υπουργικό Συμβούλιο. Για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχω ακούσει πρώτα όλη την αγορά. Όλη την αγορά. Και το γεγονός ότι έχει αλλάξει 55 σημεία επί τα βελτίω, πιστεύω, το νομοσχέδιο χάρη στους κοινωνικούς εταίρους, αυτό είναι, θα έλεγα, έμπρακτη απόδειξη της σημασίας του κοινωνικού διαλόγου.
0: Τώρα, μία διευκρίνηση επίσης, γιατί σε έχω σημειώσει, γι' αυτό ζήτησα να μιλήσουμε, γιατί είχα μαζέψει πολλά. Υπάρχει αυτή η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που δεν την έχουμε δει ακόμη δημοσιευμένη, αλλά ξέρουμε το περιεχόμενό της, που αφορά τη συντάξη χειρίας και έχει δημιουργήσει μια ανησυχία. Γιατί σύμφωνα με την απόφαση, από ό,τι ξέρουμε, πρέπει να καταβάλλεται όχι μία εθνική σύνταξη όταν σωρεύονται περισσότερες συντάξεις.
1: Ναι. Λοιπόν, είναι μια απόφαση της οποίας η περίληψη δημοσιοποιήθηκε πριν από λίγες ημέρες. Δεν έχει, ως τώρα εγώ τουλάχιστον δεν έχω δει ακόμα την απόφαση, δεν νομίζω ότι έχει καθαρογραφεί. Πάντως δεν μας έχει κοινοποιηθεί ακόμη. Άρα θα περιμένουμε να δούμε το ακριβές περιεχόμενο, αλλά διαμηνύω σε όλους τόνους ότι προφανώς και δεν θα υπάρξει καμία περικοπή στις συντάξεις χειρίας ως αποτέλεσμα αυτής της απόφασης. Το λέω με την έννοια ότι οφείλουμε με συνέστηση να αντιληφθούμε τις πραγματικές δυσκολίες της καθημερινότητας. Αυτό θα σήμαινε μια σημαντική μείωση διαθέσιμου εισοδήματος. Η προσπάθειά μας είναι για αύξηση θέσιμου εισοδήματος, όχι για μείωση. Και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο θα περιμένουμε την απόφαση και θα νομοθετήσουμε εφόσον χρειαστεί, για να ρυθμίσουμε το ζήτημα αυτό και να διασφαλίσουμε ότι δεν θα υπάρξει ως αποτέλεσμα αυτής της εξέλιξης κάποια μείωση στις συντάξεις χειρίας.
0: Πολύ γρήγορα, επειδή κάθε φορά που μιλάμε, εγώ το θυμάμαι και το επαναφέρω και το έχουμε κουβεντιάσει πολλές φορές, το περίφημο θέμα του brain gains, δηλαδή των μέτρων που βοηθάνε στην επιστροφή των παιδιών που έφυγαν, των ανθρώπων που έφυγαν, κυρίως στα χρόνια της κρίσης. Διάβασα μια μελέτη πρόσφατα, δημοσιεύτηκε, που έλεγε ότι η Ελλάδα δεν είναι ελκυστική για ξένους οι οποίοι ψάχνουν δουλειά κάπου σε άλλη χώρα εκτός από τη δικιά τους. Ψάχνουν οπουδήποτε αλλού, όχι στην Ελλάδα. Δεν τους ελκύει η Ελλάδα. Και αναρωτιόμουν αν δεν ελκύει τους ξένους που ζητάνε, εν πάση περιπτώσει και με χαμηλότερες ίσως απαιτήσεις, πώς θα ελκύσει τους Έλληνες?
1: Καταρχάς, θα με ενδιαφέρει να το δω αυτό, να σας πω γιατί. Η δική μου εμπειρική, θα έλεγα, η εμπειρία στην πράξη. Έχω πάει σε 6-7 δράσεις που κάνουμε στο εξωτερικό. Έχω συναντηθεί παραπάνω από 9.000 Έλληνες πολίτες οι οποίοι έρχονται σε αυτές τις δράσεις. Θέλω να σας διηγηθώ το εξής. Και στη δράση τελευταία που κάνουμε στο Λονδίνο και σε μια προηγούμενη στη Γερμανία, μου συνέβη το εξής. Στις δράσεις που οργανώνουμε, έρχονται πάρα πολλοί Έλληνες πολίτες και έρχονται μαζί μας και ελληνικές επιχειρήσεις οι οποίες αναζητούν εξειδικευμένο προσωπικό. Ενώ όταν λοιπόν σε εξέλιξη αυτές τις δράσεις ήρθαν οι άνθρωποι της οργάνωσης, δεν έχουμε το εξής ζήτημα. Έρχονται ξένοι, τι τους κάνουμε? Δηλαδή στη Γερμανία ήρθαν Γερμανοί, οι οποίοι θέλαν να έρθουν να κάνουν συνέντευξη με τις ελληνικές εταιρείες. Με ποιο σκεπτικό? Με σκεπτικό ότι η Ελλάδα έχει μια ανάπτυξη πολύ ψηλότερη από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Ανοίγουν πάρα πολλές θέσεις εργασίας, ενώ σε άλλες χώρες ενδεχομένως Ευρώπης δεν ισχύει κάτι το αντίστοιχο, και αυτό αποδεικνύεται από τα νούμερα. Και άρα ίσα-ίσα που ήρθαν σε μια αμιγώς ελληνική εκδήλωση για να δουν αν υπάρχει προοπτική εργασία στην Ελλάδα. Και το λέω αυτό γιατί οι ανάγκες είναι πάρα πολύ μεγάλες στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, από εκεί που το πρόβλημα στην αγορά εργασίας ήταν ότι δεν έβρισκες δουλειά τα προηγούμενα χρόνια, τα χρόνια της κρίσης, τώρα το πρόβλημα είναι ότι δεν είσαι εργαζόμενο.
0: Σε κάποιους κλάδους αυτό
1: ισχύει. Σε κάποιους κλάδους περισσότερο από τους άλλους, ξεκάθαρα, προφανώς. Άρα δεν βρίσκεις τόσο εύκολα εργαζόμενο. Έχει μετατοπιστεί λοιπόν η δυσκολία και γι' αυτόν ακριβώς το λέω, ευθέως το λέω, ότι επενδύουμε πάρα πολύ, καταρχάς για λόγους εθνικούς, στο να προσπαθήσουμε να προσελκύσουμε πίσω όλα εκείνα τα λαμπρά μυαλά που φύγαν κυρίως τα χρόνια της κρίσης. Κύριε Τσίμα, προχτές στο Λονδίνο, που είναι η τελευταία εκδήλωση που έγινε, ήρθαν 3.107 Έλληνες πολίτες. Δεν είναι προηγούμενο αυτό. Ένα Σάββατο πρωί ήρθαν τα καρότα. Που είναι η τελευταία εκδήλωση που έγινε, ήρθαν 3.107 Έλληνες πολίτες. Δεν είναι προηγούμενο αυτό. Ένα Σάββατο πρωί. Ένα Σάββατο.

0: ευκαιρίες πλέον προσφέρει η χώρα μας. Συνέβη και το εξής, δεν πρέπει να σας πω. Στο Λονδίνο, επειδή ακριβώς υπάρχει αυτή η δεξαμενή, είναι η τρίτη φορά που πηγαίνουμε. Mm. Είχαμε πάει λοιπόν πριν από ένα χρόνο ακριβώς. Σε αυτή την εκδήλωση λοιπόν, ανάμεσα αυτούς που προσελήφθηκαν, προσλαμβάνονται πάρα πολύ όπως καταλαβαίνετε, προσελήφθη κάποιος ο οποίος μετά από 2 μήνες επέστρεψε στην Ελλάδα με την οικογένειά του και δουλεύει έκτοτε στην Ελλάδα. Ήρθε φέτος πίσω στο Λονδίνο ως εργοδότης, δηλαδή ως στέλεχος πλέον της επιχείρησης, για να προσλάβει Έλληνες στο Λονδίνο. Δηλαδή έχουμε.
1: Μακάρι, μακάρι να είναι αυτό, είναι ωραία παραδείγματα.
0: Δεν θέλω να σας ζωγραφίσω μια εικόνα που είναι ρόδινη και ήταν εκεί. Προφανώς οι δυσκολίες είναι πάρα πολλές, δεν υπάρχει αμφιβολία. Αλλά το ότι αυτή η προσπάθεια ξεκίνησε με 600 άτομα σε κάθε εκδήλωση, 700-800, και αυτή τη στιγμή έχει ξεπεράσει τα 3.000, δείχνει κάτι, νομίζω, αν μη τι άλλο, για τη δυναμική που υπάρχει και για το ενδιαφέρον των συμπατριωτών μας να εξετάσουν το ενδεχόμενο επιστροφής στην πατρίδα. Με τις δυσκολίες προφανώς, καμία αμφιβολία. Μην ξεχνάμε ότι η πατρίδα μας δίνει σημαντικά φορολογικά κίνητρα για να επιστρέψεις. Μην ξεχνάμε ότι το κόστος ζωής, παρότι υπάρχει προφανώς ένα κύμα ακρίβειας το οποίο ταλανίζει πάρα πολλά νοικοκυριά. Για σκεφτείτε όμως το κόστος ζωής στην Αθήνα σε σχέση με το κόστος ζωής, πόσο ακριβότερο είναι στο Λονδίνο που συζητάμε προκειμένου, στην Ολλανδία ή στην Αμερική.
1: Ναι, αλλά αυτά, όπως ξέρετε, είναι σχετικά. Δηλαδή είναι σχέση του τι έχεις και τι ξοδεύεις.
0: Εντάξει, σωστά, αλλά όταν τα συνυπολογίζεις, τα βάζεις όλα κάτω.
1: Το Λονδίνο έχει γίνει αβίωτο από άψη οικονομική, ιδιαίτερα για ένα νέο εργαζόμενο, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Μάλιστα, κυρία Κεραμέο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε
1: Κεραμέο. Καλημέρα.
2: Μπούπι, φέρε το λουρί.
3: Πάμε να δούμε σπίτια.
4: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
3: Όχι, βρε.
5: Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
4: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
5: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
4: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
3: Wow. Μπούπι, πώς μιλάς έτσι.
5: Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ. Τάκης και
6: Μπούπης. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
7: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Πάμε!
9: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
10: Μπορεί να τρέξει.
11: Παίζει να βγει και πρώτος.
10: Μπράβο, πατέρα σου!
11: Παίρνει κάτι ενισχυτικό. Ενισχυτικό και φυσικό.
10: Osteomove!
12: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors.
13: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
14: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
15: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
14: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
16: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
17: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
18: Η πιο μαγική μηχανή του σπιτιού μας είναι το Toyotomi. Το Toyotomi ρουφάει τη ζέστη από το δωμάτιο, αλλά δεν έχει καλαμάκι. Το Toyotomi δεν είναι ένα, γιατί έχει και ο παππούς και η γιαγιά και η θεία. Το Toyotomi κάνει πάντα ησυχία, γιατί διαβάζω και χουζουρεύω και κοιμάμαι. Το Toyotomi το αγαπάω πολύ, αλλά δεν μπορώ να το αγκαλιάσω, γιατί είναι μηχάνημα και είναι και ψηλά.
19: Κλιματιστικά Toyotomi. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
20: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimac. Να δω.

0: Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
1: Ξύπνα, Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προστάβιταλ.
0: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προστάβιταλ. Και κοιμήσου ήσυχος. Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό. Υπον, οδηγήστε πρώτοι σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.

Αν είστε της ηλικίας που τον ακούγατε μικρή, απλώς να σας πω ότι σήμερα αυτός έχει γενέθλια. Ο Αλμπάνο γίνεται 83 και έχει ένα πρόγραμμα συναυλιών για το καλοκαίρι. Έχω να σας πω επίσης μια ειδοποίηση από τον Οργανισμό Λιμένος Πειραιός, μια ανακοίνωση ότι ξεκινάει ένα πολύ μεγάλο έργο, μια πρότυπη παιδική χαρά 2.200 τετραγωνικά μέτρα με ποδηλατόδρομο, υπαίθριο γυμναστήριο, χώρο εστίασης. Είναι το νέο πάρκο του Οργανισμού Λιμένος Πειραιός που γίνεται μέσα στο λιμάνι, στο σταθμό κρουαζιέρας. Να σας θυμίσω ότι η Κοσμοτέ σας δίνει τη δυνατότητα να έχετε γρήγορο ίντερνετ ακόμη και εκεί που για κάποιο λόγο οι υποδομές δεν φτάνουν, δηλαδή η οπτική να δεν έρχεται μέχρι εκεί. Ο τρόπος είναι το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi στο κοσμοτέ.gr, μπορείτε να μάθετε περισσότερα. Και τέλος, η Εθνική Τράπεζα δίνει μια υπόσχεση ότι τώρα πια η διαδικασία του στεγαστικού δανείου γίνεται πολύ πιο απλή και πολύ πιο ανθρώπινη. Προέγκριση 48 ώρες, εκταμείευση 48 ώρες μετά την υπογραφή της σύμβασης και διαρκής υποστήριξη από ένα προσωπικό σύμβουλο που, με τον οποίο συνδέεστε μόλις κάνετε την αίτηση. Πολλές διαφημίσεις έρχονται αμέσως τώρα. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.

0: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετάστο.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος, live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Nova 9.31. Η ώρα είναι 11.
3: Nova 9.31.
4: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
5: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
6: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
5: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
6: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
7: Αν ψάχνεις χώρο ειδικά διαμορφωμένο για να διοργανώσεις τη δική σου μοναδική εκδήλωση, τώρα υπάρχει Μεράκι Πριβέ. Για μοναδικά γενέθλια, πρωτόγνωρα bachelor, αξέχαστα παιδικά πάρτι, πρωτότυπα baby shower και ό,τι άλλα events φανταστείς. Θυμήσου Μεράκι Πριβέ και όλα θα γίνουν όπως θα έχεις ονειρευτεί, αφήνοντας τις καλύτερες εντυπώσεις και μοναδικές αναμνήσεις. Επικοινώνησε τώρα στο 699-4155-088 ή μέσω Instagram στο Μεράκι Ξάνθη. Βασιλέος Κωνσταντίνου 79, την Ξάνθη.
8: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
9: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
10: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
11: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
10: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
11: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
12: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
13: Ποιος είναι?
14: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
13: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
14: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
13: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
15: Ευχάριστα νέα για την ακοή σας και των ανθρώπων που αγαπάτε. Τα ακουστικά κέντρα Κασάπογλου και ο Nova 931 σας κάνουν τώρα ένα μοναδικό δώρο. Ένα σετ ακουστικών βαρικοΐας. Ναι, καλά ακούσατε. Ακούστε καθημερινά τις εκπομπές μας, πάρτε μέρος στο διαγωνισμό και κερδίστε ένα ζευγάρι ακουστικών που θα αλλάξουν τη ζωή σας. ακολουθήστε τα τρία βήματα στο Instagram Nova931. Ακουστικά κέντρα Ελλάδας Κασάπογλου στην Ξάνθη 28 Οκτωβρίου 23 και στο 25410-74-790. Ο νικητής θα ανακοινωθεί σε story του σταθμού τη Δευτέρα 25 Μαΐου. Καλή σας επιτυχία!
16: Καθημερινά στις 11 λέμε «Καλημέρα Ξάνθη» στο Nova 931. Ο Στέφανος Στεφανόπουλος και οι συνεργάτες του Nova Radio και novaradio.gr σας φέρνουν σε πραγματικό χρόνο τα νέα της Ξάνθης, της Θράκης και της Ελλάδας. Αποκλειστικότητες, συνεντεύξεις, επικαιρότητα, θέματα που αφορούν όλους μέσα από την πολιτική, την κοινωνία, τον αθλητισμό. Καλημέρα Ξάνθη καθημερινά στις 10 στο Nova 931 News Today.
17: Το πρόγραμμα είναι μια προσφορά από το κτήμα. Coffee, desserts, restaurant, όλη μέρα, κάθε μέρα. Το κτήμα, ο προορισμός της αληθινής αναψυχής. Και παρέα με την εταιρεία ανακύκλωσης
18: Scrap Afimum Jackie, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. 2-54-10-266-55.

0: μελωδική καλημέρα μας από την Ξάνθη, από το Καλημέρα Ξάνθη, από την εκπομπή που ασχολείται με την τοπική μας κυρίως επικαιρότητα, της Ξάνθης και της Τράκης. Λίγα λεπτά και μετά τις 11 είμαστε εδώ, μια μεγάλη παρέα, Adam Port και Καμίλα Καμπεγιό, που συμμετέχει στα φωνητικά στην επανακυκλοφορία της μεγάλης επιτυχίας του ενός εκ των δημιουργών της KNA Music, του Adam Port, με τον τίτλο Move. Καλημέρα Ξάνθη, Τετάρτη 20 του Μάη 2026, είμαι ο Στέφανος Στεφανόπουλος και είναι ο Nova 931 στα ραδιοφωνά σας. Στο εορτολόγιο Ηλιδία και όλοι όσοι έχουν γενέθλια έχουν τις ευχές μας από μας. Ευρωπαϊκή ημέρα για τη θάλασσα, παγκόσμια ημέρα αυτοάνωσης και αντιφλογμονώδους αθρίτιδας, τα καθιερωμένα που μας ακολουθούν με ιατρικούς προσδιορισμούς. Παγκόσμια ημέρα της μέλισσας, παγκόσμια ημέρα της μετρολογίας και διεθνής ημέρα των κλινικών μελετών. Όλα αυτά στην ταυτότητα της ημέρας, κυρίες και κύριοι, ενώ η πρωινή μας αυτή διαδρομή θα έχει μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση και συμμετοχή για την παρουσίαση του Σημερίδας που ξεκινάει σε λίγο στην Κομοτηνή. Με τίτλο Ανατολική Μακεδονία Θράκη σε μετάβαση θα έχουμε μαζί μας τον καθηγητή της πολιτικής κοινωνιολογίας, τον κύριο Κώστα Ελευθερίου, ο οποίος θα είναι και εισηγητής σε ένα από τα κομμάτια αυτού της ημερίδας, θα είναι συντονιστής για την ακρίβεια. Θα μιλήσουμε σε λίγο για αυτό. Μέχρι τότε να δούμε ότι κυκλοφορεί στο Λονδίνο η πρώτη και πιθανόν πειρατική συγκέντρωση εκδόσεων 154 σονέτων του William Shakespeare από έναν εκδότη 1609. Φανταστείτε ότι από τότε μας κυνηγάνε αυτά εδώ, τώρα τι να πούμε σήμερα. Οι ελληνικές αρχές λαμβάνουν έγγραφο 1894 από τη Διεθνή Υπηρεσία Διέξωσης των Αναρχικών, με το οποίο τους ζητείται κατάλογος και φωτογραφίες Ελλήνων Αναρχικών. Από τότε, φακέλωμα κανονικά, 1894. 1941 αρχίζει η μάχη της Κρήτης, έχει καταληθεί η Ελλάδα, 6 Απριλίου έπεσε και η Αθήνα και ξεκινάν με κύματα ρήψης αλεξοντιστών για την κατάληψη της Μεγαλονήσου, επιχείρηση Ερμής, όπως την ονόμασαν τα στρατεύματα των Ναζί. Σαν σήμερα θα θυμηθούμε το έγκλημα χωρίς προηγούμενο στη Θάσο από τον 24χρονο φοιτητή της νομικής Θεόφιλο Σεχίδη, που σκοτώνει με άγριο τρόπο τους γονείς του, το θείο, την αδερφή του και τη γιαγιά του, και θα πάρει λίγο καιρό να αποκαλυφθεί το έγκλημα μέχρι τις 9 Αυγούστου. Σαν σήμερα γεννιέται ο Ανδρέας Μιαούλης 1769, ο James Stewart, ο Αμερικάνος ηθοποιός το 1908 και ο πρόεδρος της Κύπρου Γιώργος Βασιλείου το 1931, ενώ η μάχη στο Μανιάκι ολοκληρώνεται με νεκρό τον ήρωα της ελληνικής επανάστασης Πάπα Φλέσσα 1825. 1949 ο Δαμασκηνός κατά κόσμο Δημήτριος Παπανδρέου, Αρχιεπίσκοπος Αθηνών, που διατέλεσε και αντιβασιλέας, μια προσωπικότητα που την σκιάζουν πολλές πτυχές της δράσης του και της τάσης του απέναντι στην ελληνική δημοκρατία. 2019 ο Νίκη Λάουντα φεύγει από τη ζωή, αυστριακός πιλότος της Φόρμουλα 1, θρυλικός θα λέγαμε για τις επιδόσεις του. Αναδείχθηκε 3 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής, 75, 77, 84 και 25 νίκες σε Grand Prix. Έτσι είναι, δεν στάθηκε τυχερός με αυτό, βέβαια και τα μέτρα τότε δεν ήταν τα ανάλογα. Αυτά όσον αφορά την ταυτότητα της ημέρας, προχωράμε.
1: Nova 931 και www.novaradio.gr.
2: Nova Radio News Today.
0: Το κτήμα είναι μαζί μας, ένας προορισμός αληθινής αναψυχής, απολαύσεων και σίγουρα ένας γευστικός προορισμός. Στο 5ο χιλιόμετρο Ποσλάγος, όμορφος χώρος με βεράντες, με κιόσκια, φέρνοντας την άνοιξη έτσι όπως πρέπει να την απολαύσουμε, αλλά και ένας ευρύχωρος εσωτερικός χώρος ιδανικός για κάθε σας εκδήλωση. Έτσι λοιπόν, κτήμα και αυτή την άνοιξη. Τετάρτη με Κυριακή κοντά μας και στο 254-10-210-10 παίρνετε πληροφορίες αλλά και κάνετε κρατήσεις. Ιδανικό και για επαγγελματικά γεύματα. Κτήμα και την άνοιξη περνάμε καλά απολαμβάνοντας το περιβάλλον του και το εξαιρετικό μενού του.
1: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram. Nova Radio 93,1.
2: Nova Radio News Today.
0: Η ανακύκλωση έρχεται πολύ συχνά σε συζήτηση και είναι μια ανάγκη η οποία εξυπηρετείται από μια μεγάλη εταιρεία από το 1980 στην ευρύτερη περιοχή της Ξάνθης. Η Scrap, τον αδερφό μου Τζάκη, είναι κοντά μας. Στο τρίτο χιλιόμετρο προς Καβάλα, στο 254-10-266-55 για να ανακυκλώσει πιστοποιημένα και με τα χρήματα στο χέρι το όχημά σας, αφού μπορεί και να το περισυλλέξει. Ανακύκλωση μετάλλων υλικών συσκευών αλλά και ενοικιάσεις κάδων μπαζών, ένα κομμάτι που σίγουρα θα μας βρει αργά ή γρήγορα να έχουμε την ανάγκη του. Ενοικιάσεις κάδων μπαζών και ανακύκλωση μετάλλων και οχημάτων από τη Scrap, τον αδερφό μου Τζάκη, 254-10-266-55 και τρίτο χιλιόμετρο προς Καβάλα. Είναι η ανακύκλωση από το 1980 στην περιοχή της Ξάνθης, Scrap, τον αδερφό μου Τζάκη. Καλημέρα!
1: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
2: Nova Radio News Today.
0: Ένας υπέροχος διαγωνισμός θα βρει έναν μοναδικό νικητή αυτή τη Δευτέρα. Τα ακουστικά κέντρα Κασάπογλου και ο Nova 931 σας κάνουν δώρο ένα σετ ακουστικών βαρικοΐας. Κερδίστε ένα ζευγάρι ακουστικών με το πιο εύκολο τρόπο. Μπείτε στο Instagram του Nova 931, ακολουθήστε τα τρία βήματα του διαγωνισμού και είναι τόσο απλό, έχετε πάρει ήδη μέρος. Ακουστικά κέντρα Ελλάδας Κασάπογλου στην Ξάνθη 28 Οκτωβρίου 2023. Απαντούν στο 254-10-74-790. Δώρο ένα μοναδικό σετ βαρικοΐας το οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ή να δωρήσετε σε όποιο πρόσωπο αγαπάτε. Πάρτε μέρος στο διαγωνισμό, μπείτε στο Instagram του Nova. Καλημέρα σε όλους. Λίγο ξεκινάει η συζήτησή μας για την ημερίδα που αφορά την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη στην Κομωτινή.

0: Νόβα 931. Ενημέρωση για την Ξάνθη, τη Θράκη, την Ελλάδα. Συνεντεύξεις, ζωντανές μεταδόσεις, διαγωνισμοί. Καθημερινά κοντά σας από την Ξάνθη. Στο ραδιόφωνο, στο κινητό, στο τάμπλετ και στο www.novaradio.gr. Νόβα 931 News Today.
1: Καλημέρα Ξάνθη, καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλημέρα Θράκη και σε όλη την Ελλάδα. Είμαστε λίγα λεπτάκια μετά τις 11, πρωινό Τετάρτης στις 20 του Μάη και είναι μια μέρα που συνδυάζεται με τον προβληματισμό για το μέλλον της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και γι' αυτό διοργανώνεται μια ημερίδα με θέμα Ανατολική Μακεδονία Θράκη σε μετάβαση, παραγωγική ανασυγκρότηση, κοινωνική συνοχή και δημογραφική βιωσιμότητα. Αυτές οι τρεις πτυχές θα αναφερθούν σήμερα στο Μέγαρο Μουσικής της Κομωτινής, όπου θα συμμετάσχουν εξαιρετικοί ομιλητές και πάνελ για να μας δώσουν απαντήσεις σε αυτά τα θέματα. Έχουμε κοντά μας τον καθηγητή του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου, τον κύριο Κώστα Ελευθερίου, ο οποίος θα είναι και ο συντονιστής σε ένα από αυτά τα πάνελ, έχοντας από κοντά δει τη θεματολογία της ημερίδας και ο ίδιος είναι συντονιστής και στο Ινστιτούτο 1 Ελληνικών Σπουδών Πολιτικών, πιο σωστά, το οποίο διοργανώνει αυτή την εκδήλωση και είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Ελευθερίου, καλημέρα σας.
2: Γεια σας, καλημέρα.
1: Με το συνέδριο αυτό, με την ημερίδα αυτή, θα προσπαθήσουμε να δώσουμε απαντήσεις για το μέλλον σε πολλές πτυχές της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Πείτε μου πώς ξεκίνησε η ιδέα και τι περιλαμβάνει.
2: Η ιδέα αυτή ξεκίνησε από το παράρτημα του Ινστιτούτου Εναλλακτικών Πολιτικών Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, στο οποίο είναι επικεφαλής ο Στάθης Γιαννακίδης. Όπου αυτή η ιδέα στην πραγματικότητα προσπαθεί να αντιστοιχεί μάλλον με αντίστοιχα πράγματα που κάνουμε και σε άλλες περιοχές της Ελλάδος. Είχε προηγηθεί δηλαδή ένα αντίστοιχο συνέδριο στην περιοχή του Βορείου Αιγαίου. Τι θέλουμε να κάνουμε με αυτού του είδους τα εγχειρήματα? Θέλουμε άνθρωποι οι οποίοι προέρχονται από τις τοπικές κοινωνίες και έχουν βαθιά γνώση των προβλημάτων τα οποία απασχολούν ουσιαστικά τις διάφορες περιφέρειες της χώρας, να μπουν σε μια λογική διαλόγου, σε μια λογική συζήτηση για να αναζητήσουν ουσιαστικά ένα σώμα, ένα σύνολο προοδευτικών πολιτικών που θα δώσουν μια αντίστοιχη διέξοδο στα προβλήματα της περιφέρειας. Άρα η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, για πολλούς και διάφορους λόγους, διάφορα πράγματα τα οποία ισχύουν για πάρα πολλά χρόνια, είναι πράγματι ένα πεδίο στο οποίο μπορεί να αναπτυχθεί ένας γόνιμος προβληματισμός γύρω από το περιεχόμενο ουσιαστικά των προοδευτικών πολιτικών. Άρα ναι, μπήκαμε σε μία λογική εμείς ως ένα και το παράρτημα του ένα στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, να οργανώσουμε ένα τοπικό συνέδριο για να ανοίξουμε ουσιαστικά ένα διάλογο γύρω από την προοδευτική διέξοδο στην περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
1: Βλέποντας λίγο πιο κοντά την ημερίδα και στο κομμάτι, στην τρίτη θεματική που θα είστε ο συντονιστής, το σχέδιο και πολιτική στην περιφέρειά μας από τα δεδομένα στην πράξη, βλέπω τη συμμετοχή ανθρώπων που, όπως προλογίσατε, έχουν άμεση σχέση με την περιοχή μας, δηλαδή είτε είναι άμεσα εμπλεκόμενοι, όπως η εκδότρια η κυρία Διαφωνίδου της εφημερίδας Εμπρός εδώ στην περιοχή μας, είτε επίσης καθηγητές της πολιτικής επιστήμης οι οποίοι γνωρίζουν να αξιολογούν και να δίνουν προτάσεις σε αυτές τις πολιτικές αναζητήσεις που ζητούνται, αλλά και άνθρωποι που είναι μέλη κομματικού περιεχόμενου εκπροσωπήσεις, όπως ο Χρήστος ο Καρμπούνης, και πολιτευόμενοι όπως ο κύριος Μαλτέζος από τον Εύρο και ο κύριος Χαρίτσης από τη Νέα Αριστερά, ο πρώην υπουργός, που θα δώσουν απαντήσεις. Ο προβληματισμός είναι ενιαίος, αφορά δηλαδή την περιοχή μας, ή θα συναντήσουμε πράγματα τα οποία λίγο πολύ αφού ασχολούν την κοινωνία και όλες τις περιοχές?
2: Εντάξει, η καφετηρία προφανώς είναι ζητήματα που αφορούν την ίδια την περιοχή, αλλά πολιτικές προϋποθέσεις τις οποίες θα συζητήσουμε σε αυτό το τραπέζι, που σημαίνει ποιο είναι αυτό το πολιτικό σχέδιο της προοδευτικής διεξόδου, ποια είναι τα κοινωνικά υποκείμενα από τα οποία κινητοποιούνται για την υποστήριξη ενός τέτοιου σχεδίου, ποιο θα είναι, ποιος είναι ο πολιτικός φορέας ή οι πολιτικοί φορείς που θα το εκφράσουν. Αυτά είναι βεβαίως κεντρικά ζητήματα όμως τα οποία αφορούν όλες τις περιοχές της χώρας. Εδώ ουσιαστικά το βλέπουμε το συνέδριο και το βλέπουμε και το συγκεκριμένο τραπέζι σαν μια αφετηρία, σαν κάτι το οποίο λειτουργεί ουσιαστικά σαν ένα πρώτο πεδίο συζήτησης για να διατυπωθούν οι απόψεις, οι προβληματισμοί και μέσα από αυτή την ανταλλαγή των απόψεων να προκύψει κάποιος προσανατολισμός. Ερευνητικά είναι όλα αυτά προφανώς, αλλά οι άνθρωποι που συμμετέχουν στο τραπέζι και αγαπητοί συνάδελφοι δικοί μου από το Δημοκρατικό Πανεπιστήμιο Θράκης, αλλά και πρόσωπα με μια πολιτική παρουσία εξαιρετικά έτσι σημαντική και σε κεντρικό και σε τοπικό επίπεδο, έχουν τις δικές τους απόψεις και θα χαρούμε πολύ να τις μοιραστούν με τους και με τους συμμετέχοντες στο συνέδριο και με τους ανθρώπους που θα παρακολουθήσουν τις εργασίες του.
1: Αυτό το πόρισμα, θα πω τους ακροατές μας, θα υπάρχει αναρτημένο, όπως και πολλές ακόμη έρευνες, αλλά και άρθρα και δημοσιεύσεις και έρευνες πολύ σημαντικές, γιατί είναι τακτικά καλεσμένος ο Στάθης Γιαννακίδης εδώ στην εκπομπή μας για να συνομιλούμε για θέματα που αφορούν την πολιτική και την κοινωνία. Θα είναι αναρτημένα στο ένα Institute στο site, οπότε σε δεύτερο χρόνο όσοι δεν μπορέσετε να παρευρεθείτε θα βρείτε όλα όσα συζητήθηκαν. Πείτε μου.
2: Όποιον δεν μπορεί να παρευρεθεί άμεσα διαζώσει δηλαδή στο συνέδριο, θα υπάρχει live streaming, δηλαδή οι εργασίες του συνεδρίου μπορεί κάποιος να τις παρακολουθήσει στα τρία πάνελ μέσα από το κανάλι του YouTube του Ινστιτούτου Εναλλακτικών Πολιτικών. Θα υπάρχει δηλαδή μια ζωντανή κάλυψη των εργασιών του συνεδρίου για όσους συμπολίτες μας επιθυμούν να δουν έτσι τις συγκεκριμένες εργασίες και βεβαίως μετά το πέρας των εργασιών του συνεδρίου τα βίντεο των συζητήσεων θα είναι αναρτημένα στον ιστότοπο του ΕΝΤΑ. Και φυσικά θα προκύψει και κάποια και ένα κείμενο το οποίο θα συνοψίζεται τα συμπεράσματα έτσι, και τον προβληματισμό του συνεδρίου για να είναι και αυτό το συγκεκριμένο κείμενο ένα εφαλτήριο για να ξεκινήσει ένας ευρύτερος διάλογος. Σκοπός είναι οι άνθρωποι να αρχίζουν να είναι ανοιχτά τα δικά τα ζητήματα τα οποία αφορούν την περιοχή τους. Είναι μια δύσκολη περίοδος. Είναι μια περίοδος πολιτικής κρίσης, η οποία σημαίνει ότι αφισβητούνται πολλά πράγματα τα οποία θεωρούνται σταθερές ή θεωρούνται σταθερές τα προηγούμενα χρόνια. Και είναι ανάγκη τουλάχιστον οι προοδευτικές δυνάμεις, οι οποίες έχουν μια συγκεκριμένη άποψη για το πού πρέπει να πάνε τα πράγματα, να βγουν με έναν πιο, θα λέγαμε, επιθετικό τρόπο μέσα σε αυτή την κατάσταση της κρίσης και να ενεργοποιήσουν κοινωνικές δυνάμεις και να αναπτύξουν έναν ευρύτερο προβληματισμό.
1: Μέσα από συζητήσεις που ακούω και μέσα από άρθρα που έχουν πέσει στην αντίληψή μου, βλέπω έναν άτυπο συναγερμό για τις πολιτικές εξελίξεις, με την έννοια ότι στη δεκαετία την προηγούμενη είχαμε την λεγόμενη περίοδο κρίσης οικονομικής ύφεσης, η οποία οδήγησε και σε πολιτικές αναταραχές, αλλά βλέποντας μια εξέλιξη μέσα σε αυτή τη δεκαετία που διανύουμε, βλέπουμε μια επίσης πολιτικούς τριγμούς. Δηλαδή, πώς το εννοώ, ότι η Νέα Δημοκρατία οθείται για να γίνει ένα κυρίαρχο κόμμα, όσο μπορεί αυτό να αποτυπωθεί τελικά, θα φανεί και στις επόμενες εκλογές, αλλά υπάρχει μια συνολική διάσπαση στην αντιπολίτευση, ιδιαίτερα στον ευρύτερο αριστερό κόσμο, με πολλή εκπροσώπηση και γενικότερα μια ανάδεση και στην άλλη πλευρά, έτσι με πιο ακροδεξιές ρητορικές άλλων κομμάτων. Εν αναμονή βέβαια και 21 αύριο και 26 της κυρίας Καριστιανού και του κυρίου Τσίπρα την παρουσίαση του νέου κόμματος που θα έχουμε. Εσείς πιστεύετε ότι είναι μια ως συνήθως ταραγμένη πολιτικά περίοδος ή όντως πρέπει να μπουν κάποια όρια για να έρθουμε έτσι σε μια πιο ομαλοποιημένη εξέλιξη του πολιτικού συστήματος στη χώρα μας?
2: Εντάξει, το έχουμε ξαναπεί και σε προηγούμενες συζητήσεις μας, κύριε Στεφανόπουλο, ότι είναι εν εξέλιξη μια βαθιά πολιτική κρίση, η οποία είναι κατά κύριο λόγο κρίση εμπιστοσύνης απέναντι στους πολιτικούς θεσμούς, απέναντι στα πολιτικά κόμματα, η οποία συνοδεύεται από μια έντονη, από έντονα αρνητικά συναισθήματα απέναντι στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί και οργανώνει την πολιτική διαδικασία σήμερα. Αυτό μπορεί να λειτουργεί αφυπνιστικά, δηλαδή κάποιες κοινωνικές δυνάμεις να αφυπνιστούν και να διεκδικήσουν μια καλύτερη ποιότητα δημοκρατίας. Αυτό είναι το καλό σενάριο της υπόθεσης. Το κακό σενάριο είναι να εδραιωθεί μια τέτοια αρνητική προσέγγιση και αυτή να τροφοδοτήσει αντιδημοκρατικές αντιλήψεις. Υπό αυτή την έννοια το πεδίο του ανταγωνισμού είναι ανοιχτό. Αν τώρα πιστεύω ότι υπάρχουν δυνάμεις οι οποίες μπορούν να διαμορφώσουν την δημοκρατική διέξοδο από αυτή την κρίση, υπάρχουν δυνάμεις, αλλά για να μπορέσουν να υπάρξουν αυτές οι δυνάμεις πρέπει να συνεννοηθούν και να συνεργαστούν μεταξύ τους. Δεν βλέπω άλλο δρόμο δηλαδή για να μπορέσει να επικρατήσει μια δημοκρατική διέξοδο από την κρίση και να μην φτάσει στην αρνητική εκδοχή. Βεβαίως για την κρίση κατά κύριο λόγο ευθύνη έχουν οι πολιτικές ελίτ και τα κόμματα. Και αυτές έχουν διαμορφώσει τις προϋποθέσεις για αυτή τη συγκεκριμένη πολιτική κρίση. Δεν είναι κάτι το οποίο γεννήθηκε εκ του μηδενός στα μυαλά των πολιτών. Είναι κάτι το οποίο είναι αποτέλεσμα και της περίοδου της κρίσης της οικονομικής από το 2007, αλλά και του πώς αλλεπάλληλες κυβερνήσεις αλλά και κόμματα επέλεξαν τέλος πάντων να απευθυνθούν στην κοινωνία και να διαχειριστούν σε συγκεκριμένες φάσεις τις ευθύνες της διακυβέρνησης του τόπου. Όλα αυτά είναι μια αποτέλεσμα μιας τέτοιου είδους αλληλεπίδας. Όπως να το ξεκόψε.
1: Σε προηγούμενη συζήτηση με αφορμή ένα άρθρο σας που υπάρχει ήδη στο Ινστιτούτο 1 είχατε χτυπήσει το καμπανάκι στην αριστερά ότι δεν έχει πολύ χρόνο. Αυτός ο χρόνος θεωρητικά έχει παρέλθει που είχε στη διάθεσή της και παρόλα αυτά δεν υπήρξε η αντίδραση που θα περίμεναν οι υποστηρικτές. Είναι όντως εκτός χρόνου, γιατί όπως το βλέπω λογικά πάμε το φθινόπωρο για εκλογές, θα είναι ένα καυτό καλοκαίρι έτσι, προετοιμασίας, πολιτικής προετοιμασίας, υπάρχουν τα περιθώρια?
2: Καλά, δεν είναι αυτονόητο ότι θα πάμε το φθινόπωρο για τις εκλογές, είναι ένα πιθανό σενάριο, αλλά μπορεί να μην γίνουν και το φθινόπωρο τις εκλογές, οι εκλογές. Εντάξει, τώρα με την ίδρυση του κόμματος Τσίπρα προφανώς διαμορφώνεται ένας πόλος σπύρος για κάποιες δυνάμεις. Βεβαίως ο κατακαιρματισμός εξακολουθεί να υφίσταται. Δηλαδή δεν είναι αυτονόητο ότι αν εμφανιστεί ένα κόμμα τώρα το οποίο θα λειτουργήσει σπυρωτικά, αυτό θα είναι μια διαδικασία υπέρβασης του κατακαιρματισμού, ενδεχομένως να μετριαστεί με κάποιο τρόπο ο κατακαιρματισμός. Έτσι κι αλλιώς το πρόβλημα στην αριστερά ήταν πρόβλημα στρατηγικής. Δηλαδή, τι θέλω να κάνω. Αν το ερώτημα είναι απλά να φύγει η τωρινή κυβέρνηση και να αντικατασταθεί από μια άλλη κυβέρνηση, τότε μέσα σε αυτή τη λογική του βραχυπρόθεσμου, του συγκεκριμένου βραχυπρόθεσμου στόχου αυτής της επιδίωξης, είναι σαφές ότι το πρόβλημα, το κεντρικό πρόβλημα δεν επιλύεται. Αν η αριστερά μπαίνει σε μια λογική να πει ότι εγώ παρουσιάζω μια πραγματική εναλλακτική, όχι απλά στην κυβέρνηση, αλλά σε μια γενικότερη λογική, σε ένα γενικότερο σύστημα εξουσίας, το οποίο σημαίνει πάρα πολλά πράγματα σε πολλά επίπεδα, τότε μπορούμε να συζητάμε για τη διαμόρφωση μιας προοδευτικής διεξόδου. Δεν είμαστε ακόμα εκεί, προφανώς, αλλά είναι κάτι το οποίο πρέπει να επιδιωχθεί. Αλλιώς μετά θα πηγαίνει σε λογική ημίμετρων, τα οποία αυτά τα ημίμετρα στο τέλος της διαδρομής δεν θα παράγουν επιθυμητά αποτελέσματα, τέλος πάντων αποτελέσματα τα οποία θα αντιστοιχούν σε πραγματικές κοινωνικές ανάγκες του αυτή τη στιγμή.
1: Νομίζω ήταν σαφέστατο αυτό που είπατε και θα μπορέσουν εύκολα να το αντιληφθούν είτε ασχολούμενοι με την πολιτική της χώρας μας είτε όχι. Ήταν πολύ απλή και σαφής η τοποθέτησή σας. Εγώ να σας αποδεσμεύσω να ανανεώσουμε το ραντεβού μας, γιατί είστε εμπλεκόμενος με τα θέματα των εξελίξεων με πολλές αφορμές και είναι χαρά μου να σας φιλοξενούμε, οπότε να ευχηθώ καλό αποτέλεσμα, έτσι, καλή ροή στην ημερίδα. Ωραία. Σήμερα τα συμπεράσματα είναι γόνιμα και καλή συνέχεια και σε εσάς.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Ο κύριος Κώστας Ελευθερίου, επίκουρος καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου και συντονιστής του Κύκλου Πολιτικής Ανάλυσης του Ινστιτούτου 1 Εναλλακτικών Πολιτικών. Αυτά, κυρίες και κύριοι, μας οδήγησαν πολύ κοντά στις 11.30. Είναι ο Νόβα 931, είμαι ο Στέφανος Στεφανόπουλος, είναι Τετάρτη πρωί 20 Μαΐου. Σας ευχαριστώ που είστε μαζί μου, συνεχίζουμε με ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφω στη ροή μας στην ενημέρωσή σας.
3: Νόβα 931, η ώρα είναι 11.30. Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
4: Μια καλή μέρα ξεκινάει με Prestige.
3: Prestige Cafe Bar. Απολαυστικός καφές και μοναδικά ροφήματα σε ένα όμορφο και φιλόξενο περιβάλλον με προτάσεις έξω από τα συνηθισμένα.
4: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
3: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.
5: Νόβα 931.
6: Μία βόλτα στο καζίνο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Καζίνο Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Καζίνο Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
7: Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσυκλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝΕΨΙΛΟΝ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης οδηγικής απόλαυσης.
8: Ο σκύλος μου, ρε! Ναι, μου έκανε γκόστινγκ, ρε! Άνοιξε το Θεό σου! Τον άφησα στο Pet Hotel Ξάνθη για Σαββατοκύριακο! Και δεν απαντάει το παλιόπαιδο ούτε στα μηνύματά μου! Του λέω, πού είσαι? Τίποτα, αυτοστιμούδια, μου έκανε το παπί. Πάρω τη σκύλος. Και μαθαίνω ότι βγαίνει με παρέα, τρώει γκουρμέ, κοιμάται luxury σε king size. Τον βλέπω σε βίντεο, παιδί μου, παίζει με φίλους και χαμογελάει. Και το χειρότερο, με έκανε follow! Έχασα το σκυλί μου, σου λέω. Από καλύτερη ζωή! Λες να πάθω το ίδιο και με την κάτα μου! Pet Hotel Ξάνθη, δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 693-294-7759. Pet Hotel Ξάνθη, μην τυχόν και το πεις ξενοδοχείο. Πες το resort για σκύλους και για γάτες.
6: Μέγα εγγένεια, με μέγα ψώνια, μέγα διασκέδαση και μέγα θέαμα. Από 28 έως 31 Μαΐου, το Mega Shopping Park στη Γευγελή ανοίγει τις πόρτες του με τους μεγαλύτερους Έλληνες και διεθνείς αστέρες μαζεμένους σε ένα μόνο μέρος. Σεβερίνα, Ήβη Αδάμου, Κυρίλ Τζάικοφσκι, Ταμάρα Τοτεύσκα, Νικηφόρ, Πάια και Σλατκαριστίκα. Σας περιμένουν 4 ημέρες εκπλήξεων, δραστηριοτήτων για όλες τις γενιές και ατμόσφαιρα που θα μείνει αξέχαστη. Γίνετε μέρος των εγγενείων για το οποίο θα μιλάει όλη η περιοχή. Μέγα Shopping Πάρκο Γευγελή.
9: 50 χρόνια είμαστε η αφετηρία για το πιο μοδάτο, αθλητικό και casual ντύσιμο.
10: Ραπτόπουλο Stores. Στυλ και άνεση που σε ακολουθεί όλη μέρα.
9: Τα μεγαλύτερα brands είναι εδώ για εσένα που έχεις απαιτήσεις και θέλεις να ξεχωρίζεις.
10: 50 χρόνια Ραπτόπουλο Stores. Ρούχα με άποψη.
9: Sneakers για κάθε μέρα.
10: Αθλητικά για σούπερ επιδόσεις.
9: Ραπτόπουλο Stores. 50 χρόνια η επιλογή σου.
10: 50 χρόνια σημείο αναφορά στην Ξάνθη.
9: Σας ευχαριστούμε για την προτίμησή σας και συνεχίζουμε μαζί.
0: Καθημερινά στις 11 λέμε «Καλημέρα Ξάνθη» στο Nova 931. Ο Στέφανος Στεφανόπουλος και οι συνεργάτες του Nova Radio και novaradio.gr σας φέρνουν σε πραγματικό χρόνο τα νέα της Ξάνθης, της Θράκης και της Ελλάδας. Αποκλειστικότητες, συνεντεύξεις, επικαιρότητα, θέματα που αφορούν όλους μέσα από την πολιτική, την κοινωνία, τον αθλητισμό. Καλημέρα Ξάνθη καθημερινά στις 10 στο Nova 931 News Today.
11: Το πρόγραμμα είναι μια προσφορά από το κτήμα. Coffee, desserts, restaurant, όλη μέρα, κάθε μέρα. Το κτήμα, ο προορισμός της αληθινής αναψυχής. Και παρέα με την εταιρεία ανακύκλωσης
12: Scrap Afi Mumjaki στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. 2 54 10 266 55.

0: Η καλή μέρα από το Nova φαίνεται. Για να τα μαθαίνετε και να τα ακούτε όλα από το πρωί, άμεσα και έγκυρα. Κάθε πρωί στις 10 από το Nova 931. News Today.
1: Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, δεύτερο μέρος, περισσότερη ενημέρωση, πάντα εδώ στο Nova 931, 20 του Μαΐου σήμερα, Τετάρτη πρωί, και ο Στέφανος Στεφανόπουλος είναι στην παρέα σας. Όπου και σας βρίσκονται και αν κάνετε, τοπική ενημέρωση σε πρώτο πλάνο με την παρέα του Nova 931 από την Ξάνθη για όλη την Ελλάδα.
2: Nova 931 και www.novaradio.gr.
0: Nova Radio News Today.
1: Μην ξεχνάτε το μεγάλο μας διαγωνισμό με τα ακουστικά κέντρα Κασάπογλου που μπορείτε να πάρετε μέρος στο Instagram του Nova 931. Τρία βήματα, ένα ζευγάρι ακουστικών βαρικοείας για εσάς και τους ανθρώπους που αγαπάτε. Καλημέρα σε όλους. Τετάρτη με Κυριακή, κοντά μας οι απολαύσεις με το κτήμα, τον προορισμό της αληθινής αναψυχής και την άνοιξη. Εσωτερικός χώρος, βεράντες και κιόσκια, όλα για τη δική μας αναψυχή, για τη δική μας απόλαυση, για τη δική μας γευστική έξοδο. Στο 5ο χιλιόμετρο προς Λάγος, το κτήμα είναι κοντά μας και αυτή την άνοιξη με ένα εξαιρετικό μενού με εξυπηρέτηση και πανέμορφο περιβάλλον. Είναι ο ιδανικός προορισμός για να περάσουμε καλά με τους φίλους, την οικογένεια, την έξοδο και τα επαγγελματικά γεύματα που μπορεί να διοργανώσει. 254-10-210-10, ένα τηλέφωνο επικοινωνίας κρατήσεων και πληροφοριών. Καλημέρα σε όλους, καλημέρα από το Nova.
3: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος, live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Μαζί μας η Scrap των αδερφών μου Τζάκη, δηλαδή ανακύκλωση μέσα από τη δράση μιας εταιρείας από το 1980. Όπου και αν βρίσκεστε στην ευρύτερη περιοχή, με ένα τηλεφώνημα στο 266-55 μπορείτε να έχετε κάδους ανακύκλωσης, μπαζόν, μπορείτε να έρθουν να περισυλλέξουν ένα όχημα που έχετε να το ανακυκλώσουν, να πάρετε το πιστοποιητικό και τα μετρητά σας. Με δραστηριότητα πάνω στην ανακύκλωση μετάλλων, συσκευών και υλικών, η Scrap των αδερφών μου Τζάκη είναι κοντά μας και είναι στο 3ο χιλιόμετρο προς Καβάλα. 254-10-266-55, πληροφορίες αλλά και άμεση συνεννόηση για ενοικίαση κάδων μπαζών. Είναι η ανακύκλωση για την περιοχή μας. Scrap των αδερφών μου Τζάκη, 266-55. Καλημέρα σε όλους.
0: Nova Positive. Σκεφτόμαστε θετικά. Η Κωνσταντίνα Αδαμίδου συναντά τους προβληματισμούς μας και δίνει απαντήσεις με οδηγό τη θετική σκέψη. Κάθε Τετάρτη στις 3 και στο www.novaradio.gr. Συζητήσεις, σκέψεις, απόψεις, προτάσεις στο Nova 931 News Today.
1: Έτσι λοιπόν, η Κωνσταντίνα Αδαμίδου και σήμερα μιλάμε για τις εξετάσεις, γιατί μπλοκάρω και πώς μπορώ να το διαχειριστώ. Tips ψυχολογικής ενθάρρυνσης για τους υποψήφιους μαθητές και για τους γονείς τους. Σήμερα μετά τις 3 εδώ στο Nova 931 και σε επανάληψη στις 3 η ώρα το Σάββατο, για να μαθαίνετε από την Κωνσταντίνα Αδαμίδου όλα τα θέματα που μας απασχολούν για την καθημερινότητά μας.
0: Η επικαιρότητα σε τίτλους. Για τη Ξάνθη, την Θράκη, την Ελλάδα και τον κόσμο. Στο Nova 931. News Today.
1: Τίτλησε επικαιρότητα σε τίτλους, πιο σωστά, τοπική επικαιρότητα από το Nova 931. Στέφανος Στεφανόπουλος στο μικρόφωνο και Nova 931 στο ραδιόφωνο. 2,39 εκατομμύρια για την ανάπλαση της πλατείας Ελευθερίας. Για ουσιαστική επένδυση μιλά ο Περιφερειάρχης μας κύριος Τοψίδης. Ανάπλαση λοιπόν που εντάχθηκε στο πρόγραμμα Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 21-27 με συνολικό προϋπολογισμό 2,4. Συνάντηση του City Lab με τον Δήμαρχο Ξάνθης για τα αποτελέσματα του φετινού συνεδρίου. Η καθιερωμένη αυτή συνάντηση είχε ουσιαστικό περιεχόμενο για την παρουσίαση και συζήτηση των αποτελεσμάτων του φετινού διαγωνισμού Urban Minds, ασφάλεια, καινοτομία και ανθεκτικότητα. Ο Σύλλογος Γονέων του Ειδικού Σχολείου Ξάνθης, η συμπερίληψη δεν είναι μόνο έργα στις πλατείες, και με επιστολή του έχει να διατυπώσει τις ενστάσεις αλλά και προτάσεις για τις εξελίξεις που αφορούν την πόλη μας, μεταξύ αυτών και η ανάπλαση της πλατείας Ελευθερίας. Εγκρίθηκε έργο 880 εκατομμύρια ευρώ για το αγροτικό οδικό δίκτυο στη Γενισαία προς τη Μάνδρα. Στο Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης, οι αλλαγές στη ΔΕΙΑΚ, η παιδική σταθμή και η διαχείριση κοινόχρηστων χώρων. 15 θέματα στην ημερήσια διάταξη, καθώς συνεδριάζει αύριο 5η 21 και στο επίκεντρο η χρηματοδότηση των σχολείων και οι παραχωρήσεις πλατείων. Θέματα στην ημερήσια διάταξη, καθώς συνεδριάζει αύριο 5η 21 και στο επίκεντρο η χρηματοδότηση των σχολείων και οι παραχωρήσεις πλατείων.

Με τον κύριο Ιορδάνη Κατσάμπογλου είχαμε κατηδίαν συνάντηση εδώ στο στούντιο, μια συζήτηση που είναι ανεπτυμένη και στο www.novaradio.gr, να μάθετε περισσότερα για αυτή τη μεγάλη διοργάνωση που θα λάβει χώρα αυτό το Σαββατοκύριακο εδώ στην πόλη μας. Μια μαγική μουσική κρεπάλη από το πρότυπο ΕΠΑΛ Ξάνθης για τις γιορτές νεολαίας, με απόλυτη βαθιά απόλυτη επιτυχία και βαθιά συγκίνηση στο Δημοτικό Αμφιθέατρο Ξάνθης που γέμισε από κόσμο. Εκτεταμένη διακοπή ρεύματος είχαμε χθες στην καρδιά της Ξάνθης, βυθίστηκε στο σκοτάδι από τη Μιχαήλ Καραολή, βλάβη στο δίκτυο που άφησε επιλεκτικά χωρίς ρεύμα επιχειρήσεις και προκάλεσε πρόοδη αποχώρηση των θεατών από τους κινηματογράφους της πόλης. Γι' αυτό τη λένε βλάβη, γιατί είναι απρόσμενη. Βέβαια η αποκατάσταση δεν άργησε να έρθει, μισή ώρα, τρία τέταρτα, δεδομένης ότι ήταν στην κορύφωση της βραδινής μπόρας χθες. Σύλληψη ενός άνδρα στην Ξάνθη για επικίνδυνη οδήγηση και παραβέστη κώδικα δικής κυκλοφορίας από αστυνομικούς της δίωξης και εξυχνίας εγκλημάτων. Αυτά κυρίες και κύριοι ήταν τα σημαντικά σημεία της τοπικής επικαιρότητας για σήμερα Τετάρτη 20 του μήνα.

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio. News Today.
2: Ξεφυλίζοντας την επικαιρότητα στο Nova 931. Όλα τα νέα της Ξάνθης και της περιφέρειας μέσα από τα πρωτοσέλιδα των τοπικών εφημερίδων. Κάθε πρωί κοντά σας με πολιτική, οικονομία, κοινωνία, πολιτισμό, αθλητισμό. Όλα στο Nova 931 News Today.
3: Καλημέρα Ξάνθη, καλημέρα κυρίες και κύριοι, για ακόμη μια φορά, λίγο πριν το φινάλε, πρώτο σελίδα εφημερίδων για να μάθουμε τι συμβαίνει στην περιοχή μας με βάση την έντυπη ενημέρωση και ξεκινάμε με την φωνή της Ξάνθης. Στο σημερινό της φύλλο, αυξημένη κίνηση και ζωντάνια στην Ξάνθη γέμισε η πόλη από επισκέπτες το Σαββατοκύριακο. Θα επισημάνουμε ότι ήταν το 22ο συνέδριο που οργάνωσε ο χορευτικός όμιλος Ξάνθης με την προσέλευση περισσότερων από 800 ανθρώπων μόνο για αυτή την εκδήλωση, σε συνδυασμό με τις υπόλοιπες που παράλληλα έδρασαν, δηλαδή για το Humanity Greece στο Θεατράκι, την πυροσβεστική με το Δήμο που παρουσίασαν τον εξοπλισμό και ήταν ό,τι πρέπει για τους μικρούς μας φίλους, αλλά και το τοπικά προϊόντα που παρουσίασε το ΕΒΕ σε μια πολύ όμορφα διαμορφωμένη εκδήλωση στην κεντρική πλατεία της Ξάνθης. Στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εγνατίας Οδού, η προκήρυξη του έργου για τη νέα γέφυρα στο 8ο χιλιόμετρο Ξάνθης Σταυρούπολης Ξάνθης, έγκριση του έργου, βελτίωση αγροτικού οδικού δικτύου με προϋπολογισμό 880.000 ευρώ που χρηματοδοτεί το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ξεκίνησαν οι δηλώσεις ζημιών για καλλιέργειες τριφυλιού στο Δήμο Ξάνθης, σελίδα 4 στην εφημερίδα Φωνή της Ξάνθης σήμερα. Το Τμήμα Φιλαναγνωσίας του Λυκείου Ελληνίδων συζητά το μυθιστόρημα

Το όνομά μου είναι Εστέλα. Συνάντηση του City Lab με τον Δήμαρχο Ξάνθης για τα αποτελέσματα του φετινού συνεδρίου. 2,39 εκατομμύρια ευρώ για τη ριζική ανάπλαση της πλατείας Ελευθερίας. Τα πέντε σημάδια, η Ξάνθη χορεύει στους ρυθμούς της παράδοσης, την τρίτη χορευτική συνάντηση Θάμυρης, ενώ οι δηλώσεις του κυρίου Ταρενίδη, του Αντιδημάρχου Αθλητισμού, για τον αθλητικό τουρισμό στην περιοχή μας, αναλυτικά και εδώ στη σελίδα 8, στο σημερινό φύλλο της Φωνής της Ξάνθης. Να δούμε και την εμπρός. Χάθηκε το τρένο στην γραμμή Τοξότες Νέα Καρβάλη. Ένα ακόμη ρεπορτάζ που αφορά τη σιδηροδρομική συνένωση της πόλης μας με την υπόλοιπη Ελλάδα. Στο ελεκτικό συνέδριο που ακύρωσε το διαγωνισμό μετά από προσφυγή δύο εταιριών βαρύνουσα σημασία στο έργο, αντίδραση πολιτευτών κάνει λόγο για πρωτοφανή σιδηροδρομικό αποκλεισμό του νομού μας. Εμπρός στο σημερινό της φύλλο, συνέχεια. Για την Τετάρτη σήμερα, 20 Μαΐου.

0: Συνέχεια μέχρι να φτάσουμε στο φινάλε, η εφημερίδα Εμπρός παραδίδεται στην ώρα του ο Κόβος Αυδείρων. Ως το τέλος Μαΐου θα δοθεί σε κυκλοφορία, απομένει το τελικό στάδιο της ασφαλτόστρωσης και διαγράμμισης. Ευχάριστο αυτό γιατί ξεκινάει και καλοκαιρινή περίοδος και θα είναι σημαντικό για την ασφάλεια στην περιοχή μας, την οδική ασφάλεια. Με το εργασιακό κομμάτι να θέλει 18 συν 5 μόνιμες θέσεις σε δημόσιους φορείς της Ξάνθης, προκηρύχθηκαν 8 θέσεις για το νοσοκομείο μας. Η σιωπηλή τέχνη που έκανε την Ξάνθη σημείο αναφορά ο τριαντάφυλλος Βαΐτσης για τη δικαίωση μιας ζωής μέσα από το έργο του. Ο νέος προπονητής του Λεύκη που της Ξάνθης είναι ο κύριος Στέργιος Παργιόπουλος και ριζική ανάπλαση της Πλατείας Ελευθερίας και από την εφημερίδα Εμπρός. Αυτά κυρίες και κύριοι ήταν τα νέα μας μέσα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Φτάσαμε αισίως στις 12. Μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, ακολουθεί Αλεξάνδρα Κουσίδου με εθνικά και διεθνή και συνεντεύξεις που έχουν πολύ ενδιαφέρον. Μείνετε μαζί μας εδώ στο Nova 931. Καλημέρα σε όλους.
1: Έρχονται στο Nova 931.
2: Μια προσφορά. Κούσεις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό. Φωτισμός. Εργαλεία. Τέρμα Δημοκρίτου. Ξάνθη.
3: Νατάσα Θεοδωρίδου. Φορτηγό.

0: Ακούστε τα όλα σε λίγο.
1: Μία προσφορά.
2: Κούσις ΑΕ. Η εταιρεία Κούσις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.e-pavlakousis.gr και στο Τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
3: Νόβα 9:31. Η ώρα είναι 12.
4: Νόβα 9:31.
5: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
6: Eco Green Energy.
5: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
6: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
5: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
6: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
5: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
6: Θα μας βρείτε στην 28η Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
5: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
7: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198, δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
8: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
9: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά,
8: αλλά και περιποιημένος κύριος?
9: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
8: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα. Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
9: Για ό,τι ντύνεστε,
8: σκεπάζεστε,
9: αλλά και πατάτε.
8: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο.
9: Το τέλειο.
8: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
9: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
8: Τέλεια επιλογή. Αχαλή νοτή καθαριότητα.
10: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών Vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
6: Μπαλόνια, μουσική, χρώμα και το πάρτι ξεκινά. Στο Hotel Z Palace μετατρέπουμε κάθε παιδικό πάρτι σε μια εμπειρία που θα θυμούνται όλοι. Η πριβέ αίθουσα του ξενοδοχείου είναι αποκλειστικά δική σας όποια ώρα της ημέρας θέλετε. Με λαχταριστό μπουφέ, με χειροποίητες λιχουδιές, καφέ για τους ενήλικες και χυμό για τα παιδιά. Όλα σε εξαιρετικά προσιτές τιμές και με άνετο πάρκινγκ για όλους. Z Palace στη Ξάνθη. Ποιος δεν θέλει ποιότητα για το παιδί του? Πληροφορίες κρατήσεις στο 25410-64414 ή στο info@zpalace.gr. Z Palace και για τα παιδιά, εκεί όπου η χαρά γίνεται πάρτι.
11: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
12: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
11: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, Μανούλα.
12: Ναι, ναι, εντάξει. Κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
11: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
1: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
13: Τασί, άσε με γιατί, άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
1: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
13: Μα έχουν υδραυλικό!
1: Και υδραυλικό και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
13: Μα αυτή δεν είναι οι μεταφορές, είναι ή τα πάντα όλα!
14: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
15: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
14: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
15: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
14: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
15: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-552353.
14: Και Κομοτηνή 2531-306-200.
15: Και στο www.epavlametafores.gr.
16: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
17: Phone Masters.
16: Δεν κρατάει μπαταρία.
17: Phone Masters.
16: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
17: Phone Masters.
16: Τι ακριβώς κάνουν?
17: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
16: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
17: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
16: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25-41-110-385.
17: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
18: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση.
19: Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
20: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
21: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
20: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
21: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
20: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
21: Το Σταυροδρόμι των αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
20: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
21: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
14: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
21: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
14: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
22: Νόβα Μαγκαζίνο με την Αλεξάνδρα Κουσίδου. Πολιτική.
23: Πολιτική.
22: Κοινωνία.
23: Κοινωνία.
22: Πολιτισμός.
23: Πολιτισμός.
22: Αθλητισμός.
23: Αθλητισμός.
22: Όλα εδώ στο Νόβα 931. News Today.
24: Νόβα 931.

0: καλημέρα, φίλοι ακροατές του Nova 931. Καλώς ήρθατε, καλώς βρεθήκαμε στο Nova Magazine. Είναι Τετάρτη 20 Μαΐου, πίσω από το μικρόφωνο για όλους εσάς η Αλεξάνδρα Κουσίδου. Κάπως έτσι ξεκινάμε σήμερα, δειλά-δειλά, να πούμε καλημέρα, να πούμε καλό πρωινό Τετάρτης, έστω και βροχερό, έστω και συνεφιασμένο, μία μέρα που τα έχει όλα σήμερα. Να ευχηθούμε και να πούμε χρόνια πολλά στους εορτάζοντες. Γιορτάζει σήμερα η Λιδία, να της ευχηθούμε χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά ωστόσο και σε εσάς που έχετε τα γενέθλιά σας. Και για σήμερα σας έχω ετοιμάσει πλούσια θεματολογία. Εκτός αυτού, πολλά τα θέματα της ημέρας που αφορούν την τοπική επικαιρότητα, θέματα της Ελλάδας, θέματα του κόσμου. Και αμέσως μετά, στη δεύτερη μας ώρα εδώ στο Nova 931, θα έχουμε και καλεσμένους. Να σας προετοιμάσω αρχικά για το τι ακριβώς θα ακολουθήσει. Να πούμε ότι η θεατρική ομάδα του Πολιτιστικού Συλλόγου Φοιτητών Ξάνθης η Γέφυρα, στα πλαίσια της 18ης Πολιτιστικής Εβδομάδας, παρουσιάζει την παράσταση Αρσενικό και Παλιά Δαντέλα, σε μια διασκευή του Θεάσου βασισμένου στο ομώνυμο έργο του Τζόζεφ Κέζραλινγκ. Να πούμε ότι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, κυρία Ελεάνα Πρέκα, αλλά και η πρόεδρος του Συλλόγου, κυρία Ιωάννα Κατσούφη, θα είναι στην παρέα μας εδώ στο Nova 931, λίγο μετά τη μία, να μας δώσουν περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την παράσταση, αλλά και σχετικά με την γιορτή αυτή της Πολιτιστικής Εβδομάδας, που παρουσιάζουν όλα όσα παρουσιάζουν και όλα όσα ετοιμάζουν καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Μείνετε συντονισμένοι να μάθετε πολλά περισσότερα, να υποδεχθούμε τους καλεσμένους μας λίγο μετά τη μία και φυσικά πολύ ενημέρωση που ακολουθεί στη διάρκεια της εκπομπής μας. Καλό πρωινό σε όλους. Θα επιστρέψω με επικαιρότητα σε τίτλους. Αμέσως μετά θα δούμε νέα της ημέρας και όλα όσα έχουμε ετοιμάσει για εσάς. Καλό πρωινό.
1: Ο Nova 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας. Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.

0: Η επικαιρότητα σε τίτλους. Για τη Ξάνθη, την Θράκη, την Ελλάδα και τον κόσμο. Στον Nova 931. News Today.
1: Η επικαιρότητα σε τίτλους για σήμερα Τετάρτη 20 Μαΐου στο Nova 931. Στην Ξάνθη 2,39 εκατομμύρια για την ανάπλαση της πλατείας Ελευθερίας. Για ουσιαστική επένδυση μιλά ο Χριστόδουλος Τοψίδης. Συνάντηση του City Lab με τον Δήμαρχο Ξάνθης για τα αποτελέσματα του φετινού συνεδρίου. Σύλλογος Γονέων και Ειδικού Σχολείου Ξάνθης. Η συμπερίληψη δεν είναι μόνο έργα στις πλατείες. Εγκρίθηκε έργο 880.000 ευρώ για το αγροτικό οδικό δίκτυο από τη Γεννησαία προς τη Μάνδρα. Στο Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης οι αλλαγές στη ΔΕΙΑΚ, σε παιδική σταθμή αλλά και διαχείριση κοινόχρηστων χώρων. Τάσος Σταρενίδης, η Ξάνθη γίνεται κόμβος αθλητικού τουρισμού. Τα ωφέλεια από το Ξάνθη MTB Revival. Μια μαγική μουσική κρεπάλη από το πρότυπο ΕΠΑΛ Ξάνθη στις γιορτές νεολαίας 2026. Εκτεταμένη διακοπή ρεύματος στην καρδιά της Ξάνθης βυθίστηκε στο σκοτάδι. Μιχαήλ Καραολή, βλάβη στο δίκτυο, άφησε επιλεκτικά χωρίς ρεύμα επιχειρήσεις και προκάλεσε την προώρη αποχώρηση των θεατών από τους κινηματογράφους της πόλης. Σύλληψη ενός άνδρα στην Ξάνθη για επικίνδυνη οδήγηση και παραβάσεις του ΚΟΚ.

0: Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνάντηση με Κωνσταντίνο Τασούλα στο Προεδρικό Μέγαρο. Απομένει ένας χρόνος για τη συνταγματική ολοκλήρωση της θητείας μας. Και κλεισμένων των θυρών η ακρόαση Δεμήρη στην Επιτροπή Θεσμών αλλά και Διαφάνειας. Αθώος η Κασελάκη στην υπόθεση της δήλωσης Ποθενέσιες για συμμετοχή του σε εταιρείες. 107 χρόνια από τη γενοκτονία των Ποντίων, μηνύματα των πολιτικών αρχηγών για διατήρηση της ιστορικής μνήμης. Διμερείς επαφές δένδια στην Αυστραλία, οι δαπάνες της Ελλάδας για την άμυνά της δεν είναι επιλογή αλλά αναγκαιότητα. Η Βρετανία χαλαρώνει κυρώσεις για καύσιμα από ρωσικό πετρέλαιο. Λιθουανία, πολίτες στα καταφύγια ντρόν προκάλεσε το πρώτο πανθυκό συναγερμό ηλεκτρικού πολέμου. Όχι στον νόμο της ζούγκλας, κοινό ανακοινωθέν Πούτιν Σι, με εχμές κατά τον Ντόναλτ Τραμπ. Ιράν, λαθρεμπόριο πετρελαίου σε ξηρά αλλά και θάλασσα, με σκιώδη στόλο αλλά και δίκτυα διακίνησης. Πώς παρακάμπτει το εμπάργκο. Η Ορδανία απαγόρευσε εισόδου σε ταξιδιώτες από Κονγκό αλλά και Ουγκάντα για ένα μήνα λόγω ανησυχιών για τον ιό έμπολα. Τραγωδία στι Μαλβίδες, ανασύρθηκαν όλα τα πτώματα των Ιταλών διτών, ερωτήματα για τη μοιραία κατάδυση. Παγκόσμιο συναγερμό για τον έμπολα, πάνω από 130 οι νεκροί στο Κονγκό. Σεισμός 5,6 ρίχτερ στην Τουρκία. Κυρίες και κύριοι, είναι η επικαιρότητα σε τίτλους από το Nova 931. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί περισσότερη ενημέρωση.
1: Nova 931 και www.novaradio.gr.
2: Nova Radio. News Today.

0: Τα νέα της Ελλάδας στο Nova 931. Το ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Στα νέα της ημέρας για σήμερα, κυρίες και κύριοι, Τετάρτη 20 Μαΐου. Σήμερα η καθιερωμένη συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη αλλά και τον Κωνσταντίνο Τασούλη στο Προεδρικό Μέγαρο. Στο Προεδρικό Μέγαρο, λοιπόν, στο πλαίσιο των τακτικών μηνιαίων συναντήσεών τους για ενημέρωση του ανώτατου πολιτιακού άρχοντα. Ενώ σε 7 η ώρα το απόγευμα ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει σε εκδήλωση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με τίτλο «Τα μέσα μαζικής μεταφοράς αλλάζουν την Αθήνα». Στην πολιτική επικαιρότητα της ημέρας παραμένουμε, κυρίες και κύριοι, live από τον Υπουργό Υγείας σε συνέντευξη τύπου για τις κλινικές μελέτες. Συγκεκριμένα, σε απευθείας μετάδοση από το Υπουργείο Υγείας, παρακολουθήσαμε τη συνέντευξη τύπου του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη αλλά και των συνεργατών του για τις κλινικές μελέτες καθώς και για το έργο του Υπουργείου. Διμερείς επαφές δένδια στην Αυστραλία. Οι δαπάνες της Ελλάδας για την άμυνά της δεν είναι επιλογή αλλά αναγκαιότητα. Λίγο πιο συγκεκριμένα, στην Αυστραλία βρίσκεται ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, κ. Νίκος Δένδιας, όπου πραγματοποιεί διμερείς επαφές με ομόλογός του. Ενώ μίλησε και σε διεθνή φόρουμ με θέματα την ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφάλεια. Ήρθε η ασυλία της Ζωής Κωνσταντοπούλου στα ύψη η πολιτική αντιπαράθεση. Να πούμε ότι σε υψηλούς τόνους διεξήχθη σήμερα στη Βουλή η συζήτηση για τις δύο υποθέσεις άρσης ασυλίας του Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου, με την πολιτική αντιπαράθεση να κορυφώνεται τόσο απέναντι στην κυβέρνηση όσο και μεταξύ κομμάτων της αντιπολίτευσης. Λίγο μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανακοινώθηκαν και τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών. Στην πρώτη υπόθεση που αφορά μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση, την οποία χαρακτηριστικά είχε καταθέσει ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, η Βουλή αποφάσισε την άρση της ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου με 162 ψήφους υπέρ. Η δεύτερη υπόθεση, κυρίες και κύριοι, αφορά μήνυση δύο δικαστικών λειτουργών σχετικά με παράνομη βεντεοσκόπηση στα δικαστήρια της Λάρισας. Και σε αυτή την περίπτωση εγκρίθηκε η άρση ασυλίας της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας με ακόμη μεγαλύτερη πλειοψηφία, καθώς υπερψήφισαν 177 βουλευτές. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στο Nova 931, τον ημερωτικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.
0: Nova 931. Ενημέρωση για την Ξάνθη, τη Θράκη, την Ελλάδα. Συνεντεύξεις, ζωντανές μεταδόσεις, διαγωνισμοί. Καθημερινά κοντά σας από την Ξάνθη. Στο ραδιόφωνο, στο κινητό, στο τάμπλετ και στο www.novaradio.gr. Nova 931 News Today.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 12:30.
1: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
2: Νόβα 931. Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
3: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού μόνο στην Αμάλθεια περνάμε πάντα καλά. Γιατί η τηγανιά είναι της πεθεράς. Γιατί το ψαρονέφρι είναι Μεγαλούπολης. Γιατί η αμαρτία είναι ανατολίτικη. Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
4: Με ζετοπολείο ταβέρνα Αμάλθεια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
3: Με ζετοπολείο Αμάλθεια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το που.
5: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 2541072666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
6: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
7: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
6: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
7: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
6: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοείο στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
8: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοείας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
9: Κασαπόγλου ακουστικά κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
10: Νόβα Μαγκαζίνο με την Αλεξάνδρα Κουσίδου. Πολιτική. Πολιτική. Κοινωνία. Κοινωνία. Πολιτισμός. Πολιτισμός. Αθλητισμός. Αθλητισμός. Όλα εδώ στο Νόβα 931. News Today. Νόβα 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: your hate. Hello, I'm pulling up right at 8.
1: Ring, ring.
2: Ενημερωτικό ραδιόφωνο της Ξάνθης, εδώ είμαστε, ενώ Φανία 31. Καλώς ήρθατε και πάλι όσοι μόλις συντονιστήκατε. Βρισκόμαστε στα 10 λεπτά ακριβώς πριν το ρολόι μας να δείξει 1-2 ώρες μαζί. Καθημερινά είναι το δικό μας Nova Magazine, όπου πίσω από το μικρόφωνο για όλους εσάς βρίσκεται η Αλεξάνδρα Κουσίδου. Είδαμε νωρίτερα θέματα που αφορούν την πολιτική επικαιρότητα. Να σταθούμε λίγο στα οικονομικά θέματα της ημέρας. Η επικαιρότητα τρέχει, εμείς παρακολουθούμε τις εξελίξεις και τα μεταφέρουμε σε εσάς. Πάμε να πιάσουμε τα πράγματα από την αρχή. Πάμε να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει με την ΑΔΕΑ αλλά και την τηλεφωνική προειδοποίηση σε 55.000 ληξιπρόθεσμους οφειλέτες για να μην βρεθούν αντιμέτωποι με κατασχέσεις αλλά και πληστηριασμούς. Τι ακριβώς συμβαίνει εδώ, αγαπημένοι φιλοκρατές? Τουλάχιστον 55.000 φορολογούμενοι που έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές άφησαν απλήρωτες δόσεις ρυθμίσεων ή δεν υπέβαλαν φορολογικές δηλώσεις και κυρίως δηλώσεις ΦΠΑ, θα δεχτούν το επόμενο διάστημα τηλεφώνημα από την εφορία προκειμένου να τακτοποιήσουν τις εκκρεμότητες, διότι σε διαφορετική περίπτωση θα βρεθούν αντιμέτωποι με κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών, πληστηριασμούς, περιουσιακών στοιχείων αλλά και εξοχινιστικούς ελέγχους. Αυτά όσον αφορά τα τελευταία στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων ΑΔΕ του τρέχοντος έτος. Έτσι, στόχος είναι η έγκαιρη προειδοποίηση ή ειδοποίηση ίσων των φορολογουμένων αλλά και η συμμόρφωσή τους ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις. Μένουμε στα οικονομικά θέματα της ημέρας, αγαπημένοι φίλοι ακροατές. Ξεκινούν σήμερα Τετάρτη οι αιτήσεις για τις 70.000 επιταγές παιδικών κατασκηνώσεων της ΔΥΠΑ. Εδώ τι ακριβώς συμβαίνει? Σήμερα Τετάρτη 20 Μαΐου στις 2 η ώρα το μεσημέρι συγκεκριμένα ξεκινά η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων δικαιούχων αλλά και παρόχων για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα διαμονής παιδιών σε παιδικές κατασκηνώσεις έτους 2026. Της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης ΔΥΠΑ η πλατφόρμα θα είναι ανοιχτή για τις αιτήσεις έως την 3η 26 Μαΐου στις 12 η ώρα το βράδυ. Να υπενθυμίσουμε πως το πρόγραμμα αφορά 70.000 επιταγές για παιδιά από 6 έως 16 ετών και θα υλοποιηθεί από τις 15 Ιουνίου έως τις 10 Σεπτεμβρίου για τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης και έως τις 20 Σεπτεμβρίου για τα παιδιά με αναπηρία με ποσοστό 5% και άνω. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 37 εκατομμύρια ευρώ. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στο Nova 931. Ακολουθεί περισσότερη ενημέρωση.
3: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram. Nova Radio 93,1.
4: Nova Radio News Today.

0: Συμβαίνει σταθερά πάνω από 110 δολάρια το βαρέλι, παραμένει η τιμή του πετρελαίου Brent στις διεθνείς αγορές. Στην Ελλάδα η αμόλυβδη βενζίνη αγγίζει τα 2,12 ευρώ, χωρίς ωστόσο να αποκλείονται νέες ανατιμήσεις. Σήμερα μάλιστα αναμένεται να ανέβει η τιμή και μέχρι το τέλος της εβδομάδας να έχει φτάσει η τιμή της αμόλυβδης στα 2,15 ευρώ. Αυτά από τα οικονομικά θέματα της ημέρας. Συνεχίζουμε μαζί, νέο ράλι στα καύσιμα. Λαμβάνουμε υπόψη τις εξελίξεις και τα μεταφέρουμε σε εσάς, τους φίλους ακροατές του Nova 931. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι συμβαίνει στη συνέχεια όσον αφορά την αγορά αλλά και τις εξελίξεις. Θα ρίξουμε μια ματιά και στην διεθνή επικαιρότητα λίγο στην συνέχεια, στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Για την ώρα να σας προετοιμάσω. Αρχικά περνάμε σε διαφημιστική αναφορά, κυρίες και κύριοι. Στην παρέα μας είναι τα Ακροπούλια και Λαντικά Καραχασάν. Θα τα βρείτε όλα, κάθε τύπο και κάθε κοπής, σε κεντρικό κατάστημα της πόλης, στην Παναγίτη Τσαλδάρη 58 και στο τηλέφωνο για παραγγελίες αλλά και πληροφορίες 25410-75250. Ακροπούλια και Λαντικά Καραχασάν, ποιότητα που ξεχωρίζει, και θα την βρείτε και στη Λευκόπετρα και στα Κυμαίρια Ξάνθης. Να μην ξεχνάτε ότι τα περισσότερα παρασκευάσματα αλλά και κρεατικά, όπως επίσης και τα λαντικά, θα τα βρείτε και στις μεγαλύτερες αλυσίδες των σούπερ μάρκετ.
1: Nova 931.
0: www.novaradio.gr. Να θυμηθούμε ότι μας ακούτε και διαδικτυακά όπου και αν είστε. Θα φτάσουμε παρέα ως τις 2 ακριβώς. Πίσω από το μικρόφωνο για όλους εσάς η Αλεξάνδρα Κουσίδου. Ακόμη ένα Nova Μαγκαζίνο. Τετάρτη σήμερα. Οδεύουμε προς το τέλος της εβδομάδας με ένα πλούσιο και γεμάτο πρόγραμμα καθημερινά. Λοιπόν, να σας προετοιμάσω και να σας υπενθυμίσω για ακόμα μία φορά πως σε λίγη ώρα από τώρα θα υποδεχθούμε τους καλεσμένους μας, συγκεκριμένα τη θεατρική ομάδα του Πολιτιστικού Συλλόγου Φοιτητών Ξάνθης η Γέφυρα, όπου στα πλαίσια της 18ης Πολιτιστικής Εβδομάδας παρουσιάζει την παράσταση Αρσενικό και Παλιά Δαντέλα. Μία διασκευή του θεάσου βασισμένο στο μόνιμο έργο του Τζόζεφ Κέζλινγκ. Να σας πω ότι σε λίγη ώρα από τώρα θα υποδεχτούμε τους καλεσμένους μας. Θα μας δώσουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εβδομάδα που ακολουθεί, σχετικά με το πρόγραμμα και όλες τις εκδηλώσεις που τρέχουν αυτές τις ημέρες. Μείνετε συντονισμένοι στο Nova 931.

0: Νόβα 9:31. Η ώρα είναι μία.
1: Νόβα 9:31. Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία; Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
2: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
3: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
2: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
3: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
4: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα;
5: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά;
4: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
5: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
4: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
6: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
7: Έλα, έλα. Ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
8: Μαμά και μπαμπά, τι φάση; Ακόμα το ψάχνετε; Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
9: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
8: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
2: Και τώρα είμαστε έτοιμοι να ξεφυλίσουμε την επικαιρότητα για τη Ξάνθη, την Ελλάδα και τον κόσμο. Νόβα Μαγκαζίνο με την Αλεξάνδρα Κουσίδου. Πολιτική. Πολιτική. Κοινωνία. Κοινωνία. Πολιτισμός. Πολιτισμός. Αθλητισμός. Αθλητισμός. Όλα εδώ στο Νόβα 9:31. News Today.
10: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε. Είναι Τετάρτη 20 Μαΐου, συντονισμένοι στο Νόβα 9:31, τον ημερωτικό ραδιόφωνο της Ξάνθης. Πίσω από το μικρόφωνο για όλους εσάς η Αλεξάνδρα Κουσίδου και όπως σας υποσχέθηκα και σας ενημέρωσα νωρίτερα, μαζί θα υποδεχθούμε στη δεύτερη μας ώρα τους καλεσμένους μας. Πάμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά. Να πούμε ότι έχουμε στην παρέα μας τα αρχικά να αναγγείλω τις κυρίες, θα μου επιτρέψετε, έτσι. Λοιπόν, είναι η κυρία Ελεάνα Πρέκα. Είναι η κυρία Ιωάννα Κατσούφη, σωστά, και είναι ο κύριος Αθανάσιος Σένδρος στην παρέα μας. Είναι η θεατρική ομάδα του Πολιτιστικού Συλλόγου Φοιτητών Ξάνθης η Γέφυρα, όπου στα πλαίσια της 18ης Πολιτιστικής Εβδομάδας παρουσιάζει την παράσταση Αρσενικό και Παλιά Δαντέλα, σε μια έτσι πολύ ενδιαφέρουσα διασκευή του θεάσου. Δεν θα μείνουμε όμως μόνο στην παράσταση. Θα μιλήσουμε γενικά για όλες τις δράσεις, για τις τελευταίες ημέρες, για όλο όσο ετοιμάζεται γενικότερα. Λοιπόν, ποιος θέλει να ξεκινήσει; Να μιλήσουμε με την πρόεδρο αρχικά. Λοιπόν, πολύ ωραία. Η πρόεδρος του συλλόγου είναι η κυρία Ιωάννα Κατσούφη. Καλώς ήρθατε στο Nova 31. Χαίρομαι πάρα πολύ που έτσι μας δίνετε η δυνατότητα να γνωριστούμε, να τα πούμε και να ενημερώσουμε και τους ακροατές μας για όλα όσα κάνετε.
11: Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας καλέσατε. Είναι πράγματι τιμή μας να είμαστε εδώ πέρα. Είναι ένας σύλλογος που, όπως είπαμε προηγουμένως, είναι 32 χρόνια ενεργός και είναι πάρα πολύ όμορφο να μπορούμε να συνδεόμαστε όχι μόνο με τους φοιτητές αλλά και με το λαό της Ξάνθης, πόσο μάλλον μέσα από ένα ραδιοφωνικό σταθμό που ίσως εκπέμπει και τον ακούει όλος ο κόσμος.
10: Και γενικά να σας γνωρίσει ο κόσμος, νομίζω ότι είναι πολύ καλό αυτό, να μας δίνετε η δυνατότητα σε όλους μας να γνωριστούμε και να μάθουμε όλα όσα ετοιμάζεται καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Γιατί όπως είπαμε, δεν είναι μόνο θεατρική παράσταση, είναι πολλές οι δράσεις τις οποίες δουλεύετε καθ' όλη τη διάρκεια του έτους και γι' αυτό το λόγο ακριβώς είστε εδώ για να μας τα πείτε όλα. Εδώ δεν έχει βγει ακόμη το πρόγραμμα των ημερών. Εδώ μου είπατε νωρίτερα ότι ετοιμάζετε και για τις γιορτές Παλιάς Πόλης.
11: Εννοείται.
10: Συμμετέχετε και εκεί.
11: Ναι.
10: Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε λίγο, να γνωριστούμε και να πούμε γενικότερα για την 18η εβδομάδα πολιτιστικής δράσης. Να δώσω το λόγο απευθείας σε εσάς, να μας πείτε λίγα λόγια για το τι έχει προηγηθεί τις προηγούμενες ημέρες, έτσι λίγο να ενημερώσουμε τους φίλους ακροατές και μετά να φτάσουμε και στις τωρινές εκδηλώσεις.
11: Ναι, είχαμε πράγματι αρκετές εκδηλώσεις τις περασμένες ημέρες, είναι μια έντονη εβδομάδα για μας. Ξεκινήσαμε με το τουρνά Ping Pong και το τουρνά Σκάκι. Mm-hmm. Η οποία είχαμε συμμετοχή και με τη βοήθεια και του Δήμου αλλά και τα άτομα που μας παρεχώρησαν το Παλαιό Δημαρχείο, έχουμε κάνει ως τώρα διαγωνισμό ποίησης, το Poetry Slam, όπου ανακηρύξαμε τον νικητή, η οποία νικήτρια θα έχει ως έπαθλο την έκδοση κάποιων συγγραμμάτων. Από εκεί και πέρα είχαμε την ευκαιρία να διοργανώσουμε ένα open day για τα επιτραπέζια στην ομάδα στρατηγικής και φαντασίας, όπου ήρθε πάρα πολύ κόσμος, ήμουν εκεί, δηλαδή ντόπιος κόσμος από τη Ξάνθη, mm-hmm. και έπαιξε μαζί μας επιτραπέζια, ήταν πάρα πολύ όμορφο και συγκινητικό. Επίσης φιλοξένησε μέχρι χθες μια έκθεση φωτογραφίας, mm-hmm. η οποία θα συνεχιστεί στις Μπαχάμες, το αναψυκτήριο, που θα είναι συλλογικό, δηλαδή θα είναι και η ομάδα φωτογραφίας και η ομάδα εικαστικών και το περιοδικό, το οποίο περιοδικό έχει εκδώσει τεύχος. Μπορείτε να δείτε από κοντά όλα τα οποία έχουν φτιάξει τα παιδιά. Αυτό που ξεχνάω είναι η κινηματογραφική ομάδα, mm-hmm. η οποία θα έχει προβολή ταινιών στο χώρο της Γέφυρας. Αχ, έχουμε πάρα πολλά, όντως.
10: Πού είναι ο χώρος της Γέφυρας, να ενημερώσουμε και τους φίλους ακροατές μας.
11: Είναι σε στήσα Κυμαίρια. Είναι ακριβώς απέναντι τη Λέσχη.
10: Ακριβώς απέναντι από τη Λέσχη. Πολύ ωραία. Άρα, έχουμε πάρα πολλές δράσεις καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Δεν σταματάμε εδώ. Δουλεύουμε ήδη για τα επόμενα. Πολύ σωστά. Να υποδοχθούμε στην παρέα μας και την κυρία Λεάνα Πρέκα, με την οποία και ξεκινήσαμε την επαφή. Αρχικά, να πούμε ότι είστε ενεργοί και στα social media. Οπότε, αν θέλει κάποιος να σας γνωρίσει, να σας βρει και εκεί. Σωστά.
12: Ναι, γενικά έχουμε τα social media του συλλόγου γενικότερα και η κάθε ομάδα, ανάλογα με το ενδιαφέρον του κάθε ατόμου, mm-hmm. ανεβάζει τις δικές της μεμονωμένες δράσεις. Τώρα η πολιτιστική εβδομάδα είναι μεμονωμένες δράσεις κάθε ομάδας, mm-hmm. αλλά γίνονται σε ένα συλλογικό πλαίσιο. Mm-hmm. Αυτό κιόλας λέγεται πολιτιστική εβδομάδα. Φέτος κιόλας διήρκησε 2 εβδομάδες, γιατί έχουμε τόσες πολλές δράσεις που δεν χωρούσαν σε μία εβδομάδα.
10: Τα προηγούμενα έτη είχαν μικρότερη διάρκεια.
12: Ναι, ήταν πολιτιστική εβδομάδα.
10: Και κλείνουμε.
12: Ναι. Η πολιτιστική εβδομάδα κιόλας γίνεται από το 2008 μέχρι τώρα και η μόνη διακοπή ήταν στην καραντίνα. Δηλαδή, μάλιστα. από το 2008, 18 χρόνια τώρα, κάνουν την πολιτιστική εβδομάδα, το οποίο εμένα, που είμαι 2 χρόνια στην Ξάνθη, μου φαίνεται πολύ ακραίο, να πω την αλήθεια.
10: Και πολύ όμορφο ταυτόχρονα.
12: Ναι. Ναι, αυτό. Τώρα να συνεχίσω με τις δράσεις που mm-hmm, γίνονται mm-hmm. αυτή τη στιγμή. Είναι, όπως είπε και η Ιωάννα, το μπαζάρ. Εγώ προσωπικά είμαι στην ομάδα περιοδικού mm-hmm. και έχω επιμεληθεί το έντυπο τεύχος, το οποίο δίνεται. Ταυτόχρονα υπάρχει εικαστικό μπαζάρ με δημιουργίες ατόμων που γίνανε καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, το οποίο mm-hmm. περιλαμβάνει πλεκτά πράγματα, πύληνα αντικείμενα, τι άλλο περιλαμβάνει.
11: Κονκάρδες.
12: Όπως επίσης έχουν και workshop όπου ο καθένας μπορεί να φτιάξει το δικό του αυτοκόλλητο για κονκάρδα και να την πάρει σπίτι του με το δικό του σχέδιο. Και η ομάδα φωτογραφίας έχει την έκθεση με τίτλο «Αρμονικές αντιθέσεις», όπου παρέχει και postcards και τέτοια, δηλαδή και αφισούλες. Οπότε άμα κάποιου του αρέσει πάρα πολύ μια φωτογραφία, μπορεί να τη βάλει σε ένα κάδρο σπίτι του. Και...
10: Τα μπαζάρια αυτά θα διαρκέσουν μέχρι το τέλος της εβδομάδας?
12: Είναι μέχρι τις 24 του μήνα.
10: 24 του
12: μήνα. Ναι, είναι 20. Σήμερα έγιναν τα γένεια, 20 του μήνα, και θα διαρκέσει μέχρι τις 24.
10: Και αυτό γίνεται στην έδρα σας? Το μπαζάρ σε ποιο χώρο πραγματοποιείται?
11: Στο αναψυκτήριο
10: Μπαχάμες, στο οποίο αναφερθήκατε νωρίτερα. Πολύ ωραία. Υπάρχει ανταπόκριση από τον κόσμο γενικότερα να έρθει να δει τα πράγματα που ετοιμάζετε?
12: Τις προηγούμενες χρονιές η αλήθεια είναι ότι είχε πολλή ανταπόκριση. Το οποίο είναι πάρα πολύ όμορφο, γιατί όλα αυτά που τα φτιάχνουμε πραγματικά από την καρδιά μας. Και είναι όλο εθελοντικό και συλλογικό.
10: Άρα μιλάμε και για χειροποίητες δημιουργίες.
12: Όλα είναι χειροποίητα, όλα, πραγματικά. Και είναι πάρα πολύ όμορφο αυτό, δηλαδή εμένα με συγκινεί. Το γεγονός ότι ακόμα και κάποιος μπορεί να έρθει στο καφέ του, να έρθει να πάρει τον καφέ του, ας πούμε, και θα κάνει μία βόλτα, ακόμα και ας μην αγοράσει κάτι. Και επειδή αυτό, όλο αυτό είναι εθελοντικό, δεν έχει εμείς δεν κερδίζουμε κάτι από αυτό. Τα φτιάχνουμε όλα επειδή αγαπάμε να φτιάχνουμε και αγαπάμε να το δίνουμε στον κόσμο. Για μένα είναι η καλύτερη περίοδος της φοιτητικής μου ζωής τώρα. Ναι.
10: Μπράβο, είναι πάρα πολύ όμορφο αυτό που μοιράζεσαι μαζί μας. Θα φτάσουμε στη θεατρική ομάδα του Πολιτιστικού Συλλόγου η Γέφυρα. Έχουμε στην παρέα μας και το σκηνοθέτη της παράστασης. Θα μιλήσουμε για μια παράσταση που έχει τίτλο «Αρσενικό και παλιά δαντέλα» σε μια διασκευή του Θεάσου βασισμένο στο ομώνυμο έργο του Τζόζεφ Κέζερλινγκ. Λοιπόν, να καλωσορίσουμε στην παρέα μας τον σκηνοθέτη της παράστασης, ο οποίος είναι κοντά μας. Θα μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το έργο, με τις προετοιμασίες, με όλα όσα δουλεύετε γενικότερα, και θα παρουσιάσετε αυτό το Σαββατοκύριακο, σωστά? Λοιπόν, είναι ο κύριος Ένδρος Αθανάσιος. Καλώς ήρθατε στο Nova 931.
13: Καλώς σας βρήκαμε.
10: Να μιλήσουμε λίγο για την παράσταση. Πείτε μας λίγα λόγια σχετικά με το έργο και γενικά τι ήταν αυτό που σας τράβηξε περισσότερο από το έργο.
13: Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε άμα είναι με την περίληψη του έργου. Ουσιαστικά το Αρσενικό και η Παλιά Δαντέλα είναι ένα από τα πολύ γνωστά κλασικά αμερικάνικα θεατρικά. Και για πάρα πολλά χρόνια ήταν όνειρο της θεατρικής ομάδας να πραγματοποιηθεί, το οποίο ποτέ δεν συνέβαινε. Φέτος ήρθε αυτή η στιγμή λοιπόν, και βασισμένο στο ομώνυμο έργο του Τζόσεφ Κέζερλινγκ, κάναμε μαζί με το Θίασο μία διασκευή και το φέραμε από εκεί που διαδραματιζόταν στην Αμερική του 1943 και 1944, το φέραμε στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στην Αθήνα του 1993. Όλο το θεατρικό διαδραματίζεται κατά τη διάρκεια ενός φθινοπορεινού διληνού, κατά το οποίο ο Αλέξη επισκέπτεται τις θείες του σε ένα αρχοντικό σπίτι της Κηφισιάς, όπως κάθε άλλη φορά. Βέβαια, αυτή η φορά φέρνει μία σειρά από διάφορες
11: αναποδιές,
13: τα λίγανε, και ξετυλίγουν ένα κουβάρι, το οποίο φέρνει στην επιφάνεια διάφορα σκοτεινά μυστικά της οικογένειας.
10: Άρα, η παράσταση βασίζεται στη δική σας διασκευή, καταλαβαίνω. Υπάρχουν αλλαγές ή προσαρμογές που έχετε κάνει εσείς προσωπικά και θα τις δούμε στο έργο?
13: Ναι, προσπαθήσαμε, και αυτό εδώ πέρα θεωρώ ότι είναι ένα από τα πράγματα που βοήθησε και τα παιδιά στο να έρθουν λίγο πιο κοντά στο χαρακτήρα τους, είναι επειδή είναι η διασκευή του Θεάσου. Και όλοι βοήθησαν και στον χαρακτήρα τους και στον χαρακτήρα των υπολείπων. Αυτό τους έφερε πάρα πολύ κοντά στο να νιώσουν ποιος είναι ο χαρακτήρας τους, ποια είναι τα θέλω τους, τι κάνουν, τι σκοπό εξυπηρετεί η κάθε τους πράξη. Οπότε ναι, είναι μια διασκευή που αξιοποιήσαμε τη δεκαετία του 90, γιατί σαν κείμενο στη δεκαετία του 2020 δεν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί, και μια δεκαετία που ήταν και σχετικά κοντά σε εμάς και ήταν και γεμάτη κουλτούρα, ήταν δεκαετία του 1990, οπότε το φέραμε και το προσαρμόσαμε εκεί πέρα.
10: Είναι δύσκολο να μεταφερθεί ένα τόσο κλασικό έργο στο σημερινό κοινό?
13: Η αλήθεια είναι πως ναι, και αυτός ήταν και ένας από τους βασικούς λόγους που ξεκινήσαμε τη διασκευή. Διότι ο μέσος άνθρωπος της Ξάνθειας, ας πούμε, που θα έρθει να το παρακολουθήσει, είτε αυτή είναι η οικογένειά μας, είτε αυτή είναι οι φίλοι μας, είναι πάρα πολύ δύσκολο να καταφέρει να ταυτιστεί με έναν χαρακτήρα ο οποίος ζούσε στην Αμερική του 1940. Οπότε ήταν και αυτό κομμάτι του λόγου που κάναμε τη διασκευή, και θεωρώ ότι πολλοί άνθρωποι, ειδικότερα και οι λίγο πιο μεγάλοι, δηλαδή οι γονείς μας, οι άνθρωποι που ζήσαν και τη δεκαετία του 90 θα νιώσουν
10: αρκετά. Θα ταυτιστούν λίγο με την κατάσταση και όλη την υπόθεση. Mm-hmm. Υπάρχουν στοιχεία αυτοσχεδιασμού ή προσωπικές πινελιές των ηθοποιών στην παράσταση? Να τολμήσω να ρωτήσω την ηθοποιό που είναι και η πρόεδρος του συλλόγου, αλλά και συμμετέχει στην παράσταση, σωστά?
11: Ναι.
10: Λοιπόν, για πες μας εσύ τη δικιά σου εκδοχή.
11: Ναι, υπάρχουν στοιχεία improv στην παράσταση. Mm-hmm. Η αλήθεια είναι, αυτό που είπε και ο Σάνδρος νωρίτερα, ότι ακριβώς επειδή θέλαμε να κάνουμε το ρόλο δικό μας, υπήρχε το σενάριο, αλλά άμα ακούγεται ένας λόγος ξύλινος, ότι δεν το νιώθει η καρδιά μας, mm-hmm. είναι καλύτερο να πούμε κάτι το οποίο θα βγάζει το μήνυμα, αλλά θα είναι όπως το λέγαμε εμείς. Θα είναι όπως θα βγει φυσικό, θα περάσει το συναίσθημα. Οπότε υπάρχουν πολλά στοιχεία improv και εν τέλει αυτά τα στοιχεία improv έγιναν σενάριο. Ναι. Δηλαδή τις τελευταίες εβδομάδες.
10: Μάλιστα.
11: Και είναι πάρα πολύ όμορφο το ότι ακόμη και αν ξεκινάμε από κάτι, βλέπουμε ότι ο κόσμος ορθίασος το νιώθει, mm-hmm. το κάνει δικό του και αυτό υπάρχει ανταπόκριση και από τους υπόλοιπους. Δηλαδή το improv δεν είναι ότι το κάνει ένας και οι υπόλοιποι τον εχόμαστε. Όλοι μαζί το διασκευάζουμε.
10: Τι ρόλο παίζει το χιούμορ στο έργο και πώς πιστεύετε ότι θα το εισπράξει το κοινό?
11: Θες να μιλήσεις εσύ πρώτα. Γενικότερα το έργο είναι μαύρη κωμωδία. Είναι λίγο ένα...
10: Να κάνουμε λίγο spoiler τώρα, έτσι, για τους ακροατές που μας ακούνε. Να δώσουμε λίγη περισσότερη τροφή σε αυτό που θα δούμε. Αν θέλετε βέβαια και εσείς, εκτός και αν θέλετε να μας κρατήσετε έτσι σε περιέργεια.
11: Θα δώσουμε κάποια στοιχεία, αλλά mm-hmm. να μην τα δώσουμε όλα.
10: Όχι, προφανώς. Απευθύνουμε κάλεσμα στον κόσμο να έρθει, να σας δει, να σας παρακολουθήσει. Θα το κάνουμε όλοι. Και αμέσως μετά θέλω να φτάσουμε και στο τέλος, όπου να υπενθυμίσουμε ότι η είσοδος είναι ελεύθερη, αλλά υπάρχει ένα αλλά. Mm-hmm. Ένα πολύ σημαντικό πράγμα που έχετε αναλάβει σαν ομάδα. Θα το δούμε στη συνέχεια. Mm-hmm. Λίγο να μας απαντήσει τα χιουμοριστικά της παράστασης, αν θέλεις.
11: Ναι, γενικότερα φέτος όλα τα παιδιά και εγώ μαζί δεν κοιτάμε να παίξουμε ακριβώς καλά. Δηλαδή πάλι είμαστε τοπίοι, πάλι είναι δράμα. Δηλαδή μιμούμαστε κάποιον άνθρωπο, αλλά επειδή είναι κωμωδία, είναι άλλες οι απαιτήσεις. Πρέπει λίγο να ξεφύγουμε από το «Α, πρέπει να φαίνομαι ωραίος και καλός» και πρέπει να φαίνομαι λίγο πιο κωμικός, πρέπει να τσαλακωθώ.
10: Μπράβο.
11: Και πρέπει...
10: Και αυτό ίσως είναι και το ωραίο της παράστασης, είναι. Νομίζω.
11: Είναι δύσκολο όμως. Έχει πολλούς κινδύνους. Δηλαδή υπάρχει μια πολύ λεπτή γραμμή το τι είναι όντως αστείο και φέρνει χιούμορ και αυτό που είναι υπερβολικό. Και το... Είναι μια λεπτή γραμμή που πρέπει να ισορροπήσουμε πάνω σαν ηθοποιοί.
10: Πολύ ωραία. Η φίλη μας η Ελεάνα. Ελεάνα Φρέκα, που είσαι ενεργή τα τελευταία 2 χρόνια, μας είπες, αν δεν κάνω λάθος.
12: Ναι,
10: 2
12: ναι.
10: χρόνια. Ωραία. Ποιο μήνυμα θεωρείτε ότι περνά το έργο σήμερα?
12: Εγώ προσωπικά δεν είμαι στη θεατρική ομάδα.
10: Ναι, αλλά...
12: Έχω εμπιστευτεί πάρα πολύ τα παιδιά. Mm-hmm. Γενικότερα, εγώ θα μιλήσω ως άτομο το οποίο... γνωρίζει τους ηθοποιούς πίσω από τη σκηνή. Mm-hmm, mm-hmm. Είμαι σίγουρη ότι επειδή ξέρω ότι είναι ένα έργο καυστικό, το οποίο θα στυλιτεύει πολλά σύγχρονα κοινωνικά προβλήματα, είμαι σίγουρη ότι τα παιδιά θα φέρουν το μήνυμα που θέλουν στους...
10: στο κοινό που θα
12: περιευθεί. Στο κοινό τους. Και έχοντας παρακολουθήσει και την περσινή παράσταση, ακόμα και αν πρόκειται για μία ομάδα όχι επαγγελματιών, σίγουρα επειδή το νιώθουν αυτό και έχουν σπαταλήσει πολλές σπαταλήσει μέσα σε πολλά μεγάλα εισαγωγικά.
10: Έχουν διαθέσει πολύ χρόνο.
12: Πάρα πολύ χρόνο. Mm-hmm. Αυτό μεταδίδεται στο κοινό και πραγματικά όποιος φεύγει, του μένει αυτό. Δηλαδή, μπορεί να μην γνωρίζει το μήνυμα σαν μήνυμα, γιατί δεν θα συμμετέχω στην παράσταση. Mm-hmm. Αλλά είμαι σίγουρη ότι είναι μια παράσταση που θα μείνει σε κάθε άτομο που θα την παρακολουθήσει. Βλέποντας τη δουλειά των παιδιών, βλέποντας τους χαρακτήρες, όλα είναι άτομα με πάθος. Και είμαι σίγουρη ότι αυτό το πάθος των φοιτητών θα μεταδοθεί σε όποιον έρθει.
10: Πόσα χρόνια μετράει η γέφυρα?
12: 32.
10: 32 ολόκληρα χρόνια, είναι αρκετά. Mm-hmm. Με αρκετά ενεργά μέλη. Πώς είναι να ανεβάζει μια παράσταση ως φοιτητική θεατρική ομάδα? Είναι εύκολο, είναι δύσκολο, είστε αρκετά? Καταρχήν, πόσα άτομα θα συμμετάσχουν στην παράσταση?
13: Οι ηθοποιοί είναι 11. Το επιτελείο γενικότερα είναι πολλά παραπάνω, γιατί έχουμε φωτιστές, έχουμε φροντιστές, έχουμε μακιγιάζ, έχουμε ενδυματολογικά. Υπάρχουν πάρα πολλά κομμάτια τα οποία φαίνονται, αλλά δεν είναι οι άνθρωποι που θα φωνούν, είναι οι αφανείς ήρωες. Δηλαδή, μπορεί η θεία σας να είναι από 11 άτομα, αλλά υπάρχουν πολύ παραπάνω αφανείς ήρωες πίσω από αυτό.
10: Άρα είστε αρκετά άτομα που συμμετέχουν σε όλο αυτό, που σημαίνει ότι χρειάζονται πρόβες, χρειάζεται χρόνος, πρέπει να υπάρχει πολλή διάθεση, πολλή όρεξη και πάρα πολλές ώρες ώστε να δουλέψετε και να παρουσιάσετε ένα όμορφο αποτέλεσμα. Είναι εύκολο να συνεννοηθείτε μεταξύ σας και να καταλήξετε σε ώρες, μέρες, πρόβες? Είναι δύσκολο για εσάς? Πώς το αντιμετωπίζετε, ειδήσω όταν μιλάμε για πολλά άτομα που συμμετέχουν μπροστά και πίσω από τις κάμερες?
13: Ναι, εννοείται. Όχι, είναι προφανώς δύσκολο, γιατί όπως και να το κάνουμε, είμαστε φοιτές. Ο καθένας είναι σε μια διαφορετική σχολή, διαφορετικό έτος, με διαφορετικό πρόγραμμα, διαφορετικές δραστηριότητες εκτός της σχολής. Οπότε είναι πάρα πολύ δύσκολο το να καταφέρουμε να βρεθούμε. Παρόλα αυτά όμως, τόσα χρόνια στη θεατρική, αυτό που έχω δει είναι ότι στο τέλος της μέρας δεν έχει σημασία. Δηλαδή, okay, θα φέρει αυτό τη σύγχυση, μπορεί να έρθει μια ένταση, αλλά στο τέλος της μέρας όλοι όσοι είναι στη θεατρική ομάδα και μέλη του θεάσου και όλοι οι συντελεστές γύρω από αυτό είναι εκεί γιατί θέλουν να είναι εκεί. Είναι εκεί γιατί αυτό εδώ πέρα το πράγμα το αγαπάνε. Επομένως, καλός ή κακός, δίνουν τα πάντα.
10: Έτσι, και πολύ όμορφα.
13: Υπάρχουν πάντα οι θυσίες και ανάλογα με τη χρονιά υπάρχουν και περισσότερες ανάγκες χρονικές. Π.χ. φέτος πάρα πολλούς χρόνους αφιερώθηκε στο μακιγιάζ και στα ενδυματολογικά ή στα σκηνικά. Γιατί πρακτικά είναι κλασικό αμερικάνικο θέατρο. Διαδραματίζεται μέσα σε ένα σπίτι.
10: Συνεργάζεστε με κάποιους ανθρώπους, με κάποιες επιχειρήσεις της πόλης εθελοντικά, ίσως σαν χορηγίες, ή είναι αποκλειστικά όλα αυτά τα να λαμβάνουν μέλη της ομάδας? Ας πούμε για το μακιγιάζ, ποιος το επιμελείται? Άτομα τα οποία συμμετέχουν στην παράσταση, ένα παράδειγμα.
13: Ναι. Το μακιγιάζ, ας πούμε, πολύ χαρακτηριστικό, είναι εμείς. Όλα γενικότερα είναι εμείς.
10: Αλλά όλα είστε εσείς.
13: Ναι, μερικές φορές έχουμε και την βοήθεια κάποιων επιχειρήσεων από την Ξάνθη.
10: Έχετε βγει στην αγορά να ζητήσετε βοήθεια? Να απευθυνθείτε σε συγκεκριμένες επιχειρήσεις και να πείτε, παράδειγμα, θα χρειαστώ από εσάς, από το τάδε κατάστημα αυτό, θα μπορούσατε να συνεισφέρετε? Το έχετε επιχειρήσει γενικότερα ή είναι κάτι το οποίο προς το παρόν το αφήνετε στην άκρη και δεν το έχετε σκεφτεί?
12: Η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε κάποια συγκεκριμένη, ας πούμε, χορηγία, αλλά μας έχει βοήθησει πάρα πολύ ο Δήμος Ξάνθης και τον ευχαριστούμε πραγματικά γι' αυτό, γιατί χωρίς τη χορηγία του Δήμου νιώθω ότι δεν θα ήταν τόσο εύκολο να πραγματοποιηθεί αυτή η παράσταση.
10: Άρα υπάρχει μια σημαντική υποστήριξη.
14: Ακριβώς.
12: Ναι, σίγουρα, και είναι πολύ όμορφο το γεγονός ότι κάτι τόσο πολιτιστικό, βασικά κάτι καθαρά πολιτιστικό, το ενισχύει ο Δήμος. Εγώ προσωπικά που είμαι από Αθήνα δεν το έχω δει αυτό. Οπότε είναι πολύ όμορφο αυτό, θεωρώ. Ναι.
10: Μπράβο, να μείνουμε στην παράσταση που είναι αυτό το Σαββατοκύριακο, 22-23 Μαΐου. Να πούμε λίγο το χώρο που θα γίνει η παράσταση και περισσότερες λεπτομέρειες. 23-24 Μαΐου, σωστά, με είσοδο ελεύθερη, τα υπόλοιπα τα αφήνω σε εσάς.
13: Ναι, η είσοδος είναι ελεύθερη. Παρ' όλα αυτά προτρέπουμε όσους μπορούν και έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν, γιατί θα πραγματοποιηθεί μια συγκέντρωση ειδών πρώτης ανάγκης, τα οποία τελικά θα παραδοθούν στο κοινωνικό παντοπολείο της Ιεράς Μητρόπολης Ξάνθης.
10: Είναι μια πρωτοβουλία την οποία πήρατε εσείς, έτσι?
13: Ναι, είναι μια πρωτοβουλία που πήραμε σαν ομάδα, εμπνευσμένη από έναν άλλον θείασο που κάνει παραστάσεις το καλοκαίρι, ονόματι Έντιμοι Απατεώνες.
10: Τα λέμε αρκετά συχνά, τώρα που γνωριστήκαμε και με εσάς, θα μας έρχεστε και εσείς πιο συχνά.
13: Αρκετά άτομα από τον θείασο έχουν βρεθεί στις παραστάσεις τους και θεωρήσαμε ότι είναι κάτι πάρα πολύ όμορφο και έχει και ένα κοινωνικό αντίκτυπο. Δηλαδή, αντικειμενικά δεν είμαστε κάτι το οποίο κερδοφορεί, κυρίως τρώει λεφτά. Οπότε από το να βάλουμε ένα εισιτήριο προτιμήσαμε να προσφέρουμε κάτι στο κοινωνικό σύνολο της Ξάνθης.
10: Γιατί, άρα ο καθένας με τον τρόπο του, ερχόμενος να δει την παράσταση αυτές τις δύο ημέρες, μπορεί να πάρει το οτιδήποτε από είδη πρώτης ανάγκης. Δεν ξέρω αν θέλετε να πούμε ενδεικτικά κάποια πράγματα που μπορεί να πάρει ο καθένας.
13: Ενδεικτικά θα ήταν γάζες, πάνες, φαρμακευτικά και παραφαρμακευτικά προϊόντα γενικότερα. Και από μεριά τροφίμων, τρόφιμα μακράς διαρκείας, μακαρόνια, ρύζι.
10: Οτιδήποτε μπορεί ο καθένας μπορεί να και να συνεισφέρει.
13: Ναι. Και οτιδήποτε μπορεί ο καθένας.
10: Πολύ ωραία. Να πούμε ότι θα υπάρχει και μετακίνηση με τα αστικά, σωστά. Ναι, δηλαδή για κάποιον που δεν έχει δικό του μέσο μεταφοράς, με ποιον τρόπο μπορεί να έρθει και πού θα έρθει να δει τις παραστάσεις αυτές τις δύο ημέρες.
13: Ωραία. Αυτό εδώ πέρα που προσπαθήσαμε να κάνουμε είναι ότι okay, παίζουμε το Σάββατο 23 και Κυριακή 24 Μαΐου με ώρα έναρξης 8 παρατέταρτο. Παρ' όλα αυτά οι πόρτες ανοίγουν στις 7 και 4, το οποίο συμπίπτει μαζί με τα αστικά γραμμής του αστικού κτέλ Ξάνθης.
10: Πολύ ωραία.
13: Και πιο συγκεκριμένα μπορούν να μεταβούν στο χώρο με το νούμερο 7 Πανεπιστημίου Πολύ, νούμερο 2 Κυμαίρια και νούμερο 11 Κυμαίρια Πηγάδια. Στη στάση φοιτητική εστία που είναι στην Πανεπιστημίουπολη και το αμφιθέατρο Καρθοδόρης στο οποίο θα παίξουμε βρίσκεται απέναντι από την φοιτητική λέσχη.
10: Πολύ ωραία. Η Melodramatics, το λέω σωστά, από πού ήρθε το όνομα?
11: Από πιο παλιούς.
10: Από πιο παλιούς. Οπότε το διατηρείται ουσιαστικά και η επόμενη.
11: Ακριβώς.
10: Εξαιρετικά. Παιδιά, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Χάρηκα πολύ που τα είπαμε, που γνωριστήκαμε γενικότερα και μας δώσατε έτσι όλες αυτές τις χρήσιμες πληροφορίες. Ραντεβού Σάββατο και Κυριακή, 23 και 24 Μαΐου. Η συζήτησή μας στη δεύτερο χρόνο θα ανέβει στη σελίδα μας στο Nova 31, όποιος θέλει να την ακούσει. Να ευχηθώ καλή συνέχεια στο έργο σας, στις προσπάθειές σας και σε όλο αυτό που κάνετε, που εγώ αντιλαμβάνομαι ότι αγαπάτε πολύ. Πάρα πολύ αυτό που κάνετε και να τολμήσω λίγο πριν σας αποχωριστώ να ρωτήσω αν υπάρχουν μελλοντικά σχέδια ή επόμενες παραστάσεις για θεατρική ομάδα, επόμενα έργα, δράσεις, έτσι να δώσουμε το επόμενο ραντεβού, να σας δεσμεύσω και στον αέρα, όχι τίποτα άλλο.
12: Να κάνω μια παρένθεση ότι εκτός από τη θεατρική ομάδα έχουμε και ομάδα θεατρικού αυτοσχεδιασμού.
10: Πολύ ωραία.
12: Που κάνει παραστάσεις. Τώρα η παράσταση που έχει κάνει την έκανε πριν μερικές μέρες. Αλλά γενικότερα υπάρχουν δύο ομάδες που κάνουν παραστάσεις. Όλα τα ανεβάζουμε στο social media του συλλόγου μας.
10: Πολύ ωραία.
12: Συνήθως η παράσταση μία της θεατρικής γίνεται κάθε Μάιο. Αλλά αυτή που θα γίνει τώρα, λογικά θα υπάρχει βιντεοσκόπηση.
13: Ναι.
12: Υπάρχει βιντεοσκόπηση και σε περίπτωση που κάποιος δεν προλάβει να τη δει, θα μπορέσει να τη δει στο μέλλον στο YouTube.
10: Πάρα πολύ ωραία. Άρα κλείνουμε το καλοκαίρι μας σιγά σιγά και επανερχόμαστε, Δημήτρη, το Σεπτέμβριο.
11: Μάλλον Σεπτέμβριο. Ίσως να συμμετέχει και η θεατρική στις γιορτές παλιάς πόλης.
10: Άρα κάτι νέο ετοιμάζεται και μας το λέτε δειλά-δειλά.
13: Θα το σκεφτούμε και...
11: Θα το σκεφτούμε και άμα θέλετε και άμα σας αρέσουμε.
10: Θα τα ξαναπούμε. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ραντεβού το Σαββατοκύριακο. Θα σας ευχαριστώ.
13: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
10: Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στο Nova 31, τον ημερωτικό ραδιόφωνο. Ακολουθεί το τελευταίο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά για τη συνέχεια της εκπομπής μας.
14: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
15: Nova Radio News Today.
16: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931.
15: Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Nova 931. Η ώρα είναι 1:30. Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
0: Μια καλή μέρα ξεκινάει με Prestige.
1: Prestige Cafe Bar. Απολαυστικός καφές και μοναδικά ροφήματα σε ένα όμορφο και φιλόξενο περιβάλλον με προτάσεις έξω από τα συνηθισμένα.
0: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
1: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.
2: Nova 931.
3: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio. Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και Σία Όμικρον Έψιλον, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στην Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
4: Αν ψάχνεις χώρο ειδικά διαμορφωμένο για να διοργανώσεις τη δική σου μοναδική εκδήλωση, τώρα υπάρχει Μεράκι Πριβέ. Για μοναδικά γενέθλια, πρωτόγνωρα μπάτσελορ, αξέχαστα παιδικά πάρτι, πρωτότυπα baby shower και ό,τι άλλα events φανταστείς. Θυμήσου Μεράκι Πριβέ και όλα θα γίνουν όπως θα έχεις ονειρευτεί, αφήνοντας τις καλύτερες εντυπώσεις και μοναδικές αναμνήσεις. Επικοινώνησε τώρα στο 699-4155-088 ή μέσω Instagram στο Μεράκι Ξάνθη. Βασιλέος Κωνσταντίνου 79, στην Ξάνθη.
5: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
6: Τασί, άσε με, γιατί δάντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
5: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΗΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
6: Μα έχουν υδραυλικό!
5: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
6: Μα αυτή δεν είναι οι ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα!
7: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
6: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
7: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
6: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
7: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
6: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-5523-53.
7: Και Κομοτηνή 2531-306-200.
6: Και στο www.epavlametafores.gr.
0: Το ραντεβού μας κάθε εποχή είναι στο Καζανόβα.
8: Δίνουμε ραντεβού για άπεχτο καφέ και special cocktails στη πιο όμορφη αυλή και σε ένα φιλόξενο εσωτερικό χώρο.
0: Απολαύστε το νέο μενού για να γίνει κάθε σας επιλογή η αγαπημένη σας. Καζανόβα, στην πλατεία Αντίκα στη Ξάνθη, στο κέντρο της Ξάνθης.
5: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
6: 25 410 20 006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25 410 20 006 και ήρθαμε. χωρίς επιπλέον χρέωση.
9: 50 χρόνια είμαστε η αφετηρία για το πιο μοδάτο, αθλητικό και casual ντύσιμο.
10: Ραπτόπουλο Stores. Στυλ και άνεση που σε ακολουθεί όλη μέρα.
9: Τα μεγαλύτερα brands είναι εδώ για εσένα που έχεις απαιτήσεις και θέλεις να ξεχωρίζεις.
10: 50 χρόνια Ραπτόπουλο Stores. Ρούχα με άποψη.
9: Sneakers για κάθε μέρα.
10: Αθλητικά για σούπερ επιδόσεις.
9: Ραπτόπουλο Stores. 50 χρόνια η επιλογή σου.
10: 50 χρόνια σημείο αναφορά στην Ξάνθη.
9: Σας ευχαριστούμε για την προτίμησή σας και συνεχίζουμε μαζί.
11: Και τώρα είμαστε έτοιμοι να ξεφυλίσουμε την επικαιρότητα για την Ξάνθη, την Ελλάδα και τον κόσμο. Νόβα Μαγκαζίνο με την Αλεξάνδρα Κουσίδου. Πολιτική. Πολιτική. Κοινωνία. Κοινωνία. Πολιτισμός. Πολιτισμός. Αθλητισμός. Αθλητισμός. Όλα εδώ στο Νόβα 931. News Today. Νόβα 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Nova 931.
1: Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Ξάνθης. Εδώ είμαστε. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. 10 λεπτά πριν φτάσουμε στο τέλος εκπομπής μας, είμαστε έτοιμοι να δώσουμε συνέχεια βλέποντας θέματα που αφορούν την διεθνή επικαιρότητα. Μείνετε συντονισμένοι στο Nova 931.
0: Τα νέα του κόσμου στο Nova 931. Το ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Στα νέα της ημέρας, κυρίες και κύριοι, πάμε στην Αυστραλία. Ζητείται σκύλος διάσωσης κοάλα με μονική προσήλυση στην αποστολή του. Τι ακριβώς σημαίνει αυτό? Μία Αυστραλιανή οργάνωση για την προστασία των ζώων ανακοίνωσε ότι άνοιξαν οι αιτήσεις για την επιλογή ενός νέου σκύλου διάσωσης κοάλα. Ο ιδανικός υποψήφιος, σύμφωνα με την αγγελία, θα πρέπει να είναι ενεργητικός, ευγενικός και μεσαίου μεγέθους. Ο σκύλος λοιπόν που θα επιλεγεί θα διαδεχθεί τον Αρκούδο, ο οποίος έγινε γνωστός για τη διάσωση περισσότερων από 100 κοάλα κατά τη διάρκεια πυρκαγιών έπειτα από 10 χρόνια υπηρεσίας. Αμέσως μετά την Αυστραλία, κυρίες και κύριοι, πάμε να δώσουμε συνέχεια μαθαίνοντας περισσότερα νέα της Ελλάδας και του κόσμου. Όχι στο νόμο της ζούγκλας, κοινό ανακοινωθέν Σι και Πούτιν με αιχμές κατά Ντόναλντ Τραμπ. Σε κοινή δήλωση από το Πεκίνο, Βλαντιμίρ Πούτιν αλλά και ο Κινέζος ομολογό του Σι Τζινπίνγκ καταδίκασαν τις προσπάθειες ορισμένων χωρών να κυριαρχήσουν, προειδοποιώντας ότι ο κόσμος κινδυνεύει να επιστρέψει στο νόμο της ζούγκλας. Στα νέα της ημέρας, κυρίες και κύριοι, Ιράν, λαθρεμπόριο πετρελαίου σε ξηρά και θάλασσα με σκιώδη στόλο αλλά και δίκτυα διακίνησης. Πώς παρακάμπτει το εμπάργκο? Λίγο πιο συγκεκριμένα να πούμε στο σημείο αυτό πως σύμφωνα με δημοσιεύματα το Ιράν χρησιμοποιεί μεθόδους παραπλάνησης και λαθρεμπορίου προκειμένου να παρακάμψει τον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό, διοχετεύοντας εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου σε τρίτες χώρες όπως το Πακιστάν, η Τουρκία και το Ιράκ. Τα έσοδα, σύμφωνα με τις αναφορές, καταλήγουν στους φρουρούς της Επανάστασης και στην χρηματοδότηση παραστρατιωτικών ομάδων αλλά και οπλικών προγραμμάτων. Στα νέα της ημέρας, κυρίες και κύριοι, Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, η επίσκεψη ΣΥΝ στην Ουάσιγκτον αποκτά τεράστια σημασία. Η συνάντηση μεταξύ των ηγετών των δύο μεγαλύτερων παγκόσμιων οικονομικών την προηγούμενη εβδομάδα αποκλιμάκωσε την ένταση, αλλά δεν οδήγησε σε κάποια σημαντική πρόοδο, εκτίμησε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουντέρες. Σεισμός 6,1 ρίχτερ στο Περού, δεκάδες τραυματίες αλλά και υλικές ζημιές. Η σεισμική δόνηση 6,1 βαθμών της κλίμακας ρίχτερ που έπληξε χθες Τρίτη παράκτιο τομέα του Νότιο Περού, την περιφέρεια Ίκα, είχε συνέπεια να τραυματιστούν ελαφρά περίπου 30 άτομα και να σημειωθούν υλικές ζημιές, ανακοίνωσαν οι αρχές.

σχέδιο δράσης για τη σταθεροποίηση, την αύξηση αλλά και τη βελτίωση της ποιότητας εργασίας παρουσίασε η Κίνα. Ένα σχέδιο δράσης για τη σταθεροποίηση των θέσεων εργασίας, για την αύξηση της ικανότητας απασχόλησης αλλά και για τη βελτίωση της ποιότητας εργασίας καταρτίστηκε από την ηγετική ομάδα για ζητήματα εργασίας του Κρατικού Συμβουλίου της Κίνας και δημοσιοποιήθηκε προχθές συγκεκριμένα Δευτέρα. Στο σημείο αυτό, να προσθέσουμε πως το σχέδιο περιγράφει τα μέτρα πολιτικής με έμφαση στην κάλυψη της ζήτησης εργασίας σε σημαντικούς τομείς, αλλά και δίνοντας έμφαση στην αξιοποίηση του δυναμικού απασχόλησης αλλά και στην αναβάθμιση της ποιότητας των θέσεων εργασίας μεταξύ άλλων προτεραιοτήτων. Κυρίες και κύριοι, δίνοντας έμφαση στην αξιοποίηση του δυναμικού απασχόλησης αλλά και στην αναβάθμιση της ποιότητας των θέσεων εργασίας μεταξύ άλλων προτεραιοτήτων. Κυρίες και

0: Μέσα διαφημιστικό περιβάλλον. Κλεοπορία κεραλτικά Καρέα Χασάν. Εξαιρετικά κρέατα τύπου κάθε τύπου και κάθε κοπή βρίσκονται πάντοτε στη διάθεσή σα. Στο κεντρικό κατάστημα τη πόλη, στην Παναγία Τσαλδάρη 58, όπω επίση καταστήματα στη Λευκόπετρα αλλά και στα Κυμαίρια Ξάνθη. Μην ξεχνάτε, εδώ μπορείτε να εμπλουτίσετε τι διατροφικέ σα συνήθειε με ό,τι καλύτερο κυκλοφορεί αυτή τη στιγμή στην αγορά. Κρεοπορία κεραλτικά Καρέα Χασάν, διότι αν θυμηθούμε, η σωστή κρεατοφαγία δεν είναι μόδα, είναι υγεία. Και εδώ μιλάμε για βαθιά γνώση, για τη σωστή κοπή και αιμονή με την ποιότητα. Κρεοπολία και λαντικά Καρέα Χασάν. Ένα όνομα άπειρες απολαύσεις.
1: Ο καιρός σήμερα. Στη Ξάνθη, στη Θράκη, στην Ελλάδα. Στο Nova 931. News Today.
0: Στο σημείο αυτό, αγαπημένοι φίλοι ακροατές, πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα νέα του καιρού. Θερμικό στόλος φέρνει απότομη ανατροπή στην Ελλάδα. Γενικότερα αναμένεται νέα ψυχρή ροή από τη Ρωσία που φέρνει ξανά κακοκαιρία. Λίγο πιο συγκεκριμένα, να πούμε αυτή τη στιγμή πως η εξέλιξη αυτή σχετίζεται με την ενίσχυση ενός ισχυρού αντικυκλώνα στα ανώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας. Ένας ισχυρός θερμικός θόλος αναπτύσσεται πάνω από την Ευρώπη, προκαλώντας απότομη άνοδο της θερμοκρασίας. Παρακολουθούμε τα νέα και τις εξελίξεις, κυρίες και κύριοι. Η Ελλάδα, από ό,τι φαίνεται, διατηρεί σταθερή την κατάστασή της. Αέρια μάζα προέρχεται από την βορειοδυτική Αφρική και επεκτείνεται προς τα Βαλκάνια. Έτσι, στα Βαλκάνια η θερμοκρασία θα είναι 10 βαθμοί από ό,τι φαίνεται, ενώ 15 βαθμούς πάνω από τα κανονικά επίπεδα, με τοπικές τιμές άνω των 30 βαθμών. Στην Ελλάδα η ζέστη θα γίνει αισθητή από το τέλος της εβδομάδας, με θερμοκρασίες έως και 30 βαθμούς Κελσίου σε παιδινές περιοχές αλλά και αστικά κέντρα. Η θερμοκρασία αλλά και ο θερμικός στόλος γενικότερα εμποδίζει τη δημιουργία νεφώσεων και καταιγίδων, οδηγώντας σε παρατεταμένα κύματα ζέστης. Λίγο πιο συγκεκριμένα όμως, να δούμε τις θερμοκρασίες που επικρατούν αυτή την ώρα στην Ξάνθη αλλά και στην ευρύτερη περιοχή του νομού μας. Συννεφιά από άκρη σε άκρη, κυρίες και κύριοι. Παρόλα αυτά, η θερμοκρασία σταθερή στους 24 βαθμούς Κελσίου. Καβάλα, Θάσο, περισσότερα σύννεφα, 23 βαθμοί Κελσίου. Σαμοθράκη, 22. Σάπες, Αλεξανδρούπολη, 25 βαθμοί. Σουφλή, Μεταξάδες, 24. Παρανέστη, Δράμα, 22 και 24. Αντίστοιχα, με καταιγίδα αυτή την ώρα στην Δράμα συγκεκριμένα. Και κάπως έτσι ολοκληρώνουμε την πρόγνωση του καιρού για σήμερα στο Nova 931.
2: Nova 931.

έφτασε η ώρα του αποχαιρετισμού, έφτασε η ώρα που θα πούμε αντίο για σήμερα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους και όλες εσάς που μείνατε στην παρέα μας. Για την ώρα μείνετε στον Σμένη στο Nova 91, αγαπημένοι φιλοκροατές. Ακολουθεί σύνδεση με Sky, Σπύρος Μάλης και στις 3 ακριβώς Κωνσταντίνα Δαμίδου. Να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο ημέρας. Καλή συνέχεια Τετάρτης, αύριο στις 12 και πάλι μαζί με πολλά περισσότερα. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά.

0: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
2: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
3: Eco Green Energy.
2: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
3: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
2: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
3: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
2: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
3: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
2: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
4: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
5: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
4: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
5: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
6: Ποιος είναι?
4: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
6: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
4: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
6: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
7: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
8: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, πεδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών? Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan. Νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ειδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fun Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
9: Μέγα εγγένεια. Με μέγα ψώνια, μέγα διασκέδαση και μέγα θέαμα. Από 28 έως 31 Μαΐου, το Μέγα Shopping Πάρκο στη Γευγελή ανοίγει τις πόρτες του με τους μεγαλύτερους Έλληνες και διεθνείς αστέρες μαζεμένους σε ένα μόνο μέρος. Σεβερίνα, Ήβη Αδάμου, Κυρίλ Τζάικοφσκι, Ταμάρα Τοντεύσκα, Νικηφόρ, Πάια και Σλατκαριστίκα. Σας περιμένουν 4 ημέρες εκπλήξεων, δραστηριοτήτων για όλες τις γενιές και ατμόσφαιρα που θα μείνει αξέχαστη. Γίνεται μέρος των εγγενείων για το οποίο θα μιλάει όλη η περιοχή. Μέγα Shopping Πάρκο Γευγελή.
10: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
11: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
10: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
11: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
10: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
11: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
10: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
12: Νόβα 931. Η ώρα είναι 2.
13: Νόβα 931.
14: Και τώρα το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με το Σπύρο Μάλι σε ζωντανή σύνδεση με το Νόβα 931.
15: Sky 100,3.
16: Το είπα στο πλαίσιο για να διορθώσω. Το είπα στο πλαίσιο ότι δεν μπορεί να δηλώνεις 300 ευρώ το μήνα εισόδημα, αλλά να βλέπουν η εφορία, να βλέπει ο πιτσιλής ότι εσύ πηγαίνεις σε διακοπές σε πεντάστερα. Εδώ είναι ασύμβατο το πράγμα.
17: Ακριβώς. Πόσο μάλλον να το έχεις δηλώσει, όπως το κάνουν κάποιοι, η αλήθεια είναι. Το 300 και το 400 ευρώ που λέμε εισόδημα, φορολογημένο τελικό, έχει προέλθει με πολλά έξοδα, πολλές δαπάνες, οι οποίες η αλήθεια είναι από κάποιους γίνεται υπερβολική κατάχρηση. Δηλαδή ξεκινάνε με εισοδήματα τα οποία έχουν εισπράξει ως έσοδα κοντά στις 40-50 χιλιάδες ευρώ και καταλήγει στο τέλος σε ένα φορολογητέο κοντά στις 8-9 χιλιάδες που είναι το φορολογημένο. Αυτό είναι φοροδιαφυγή. Δηλαδή το να βάλεις δαπάνες οι οποίες δεν εμπίπτουν στην άσκηση και στο επάγγελμα το οποίο έχει δηλώσει την εφορία. Άρα να είναι ως εργαλείο δουλειάς και ως έξοδο της δουλειάς. Αυτό ψάχνουν οι αρμόδιες φορολογικές αρχές και νομίζω ότι είναι και η μοναδική λύση αν θέλουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες να αποφύγουν τα τεκμήρια και όσοι έχουν πραγματικά μειωμένο εισόδημα και νιώθουν αδικημένοι να ελαφρυνθούν. Ναι. Δηλαδή οπότε να φορολογηθούν για το πραγματικό τους εισόδημα.
16: Οπότε βρέθηκαν 700 ελεύθεροι επαγγελματίες που είπαν στην ΑΔΕ...
17: Όλοι και όλοι.
16: Ναι, στο σύνολό τους που είπαν στην ΑΔΕ ότι εμείς δεν θέλουμε να φορολογηθούμε με το τεκμαρτό, ελάτε να δείτε τα πραγματικά μας εισοδήματα. Και αυτό
17: το
16: νομίζω ότι θα κάνουμε.
17: Είναι το 700 στους εκατοντάδες χιλιάδες.
16: Ναι.
17: Είναι εντυπωσιακό ότι φωνάζουν για τον άδικο τρόπο φορολόγησης και με το που τους δίνεται η δυνατότητα να πούνε εμείς εδώ καθαροί μας, θέλατε να μας ελέξετε, μόνο 700 δήλωσαν ότι θέλουν να έρθουν να ελεκτούν προκειμένου να φορολογηθούν για το 3.000 ευρώ το χρόνο, ναι, το 4.000 ευρώ το χρόνο, τα κάτω από τα 10 τέλος πάντων τα οποία δήλωναν.
16: Βέβαια, σε αυτό την απάντηση μπορεί να δίνει ο τρόπος που θα γίνει ο έλεγχος. Γιατί διαβάζω πως θα ανοίξουν από λογαριασμούς μέχρι θα ξεσκονίσουν και το τελευταίο ευρώ το οποίο θα βρουν ως κίνηση οι ελεγκτές.
17: Ναι, σε αυτή την περίπτωση επίσης ισχύει το ίδιο. Ειλικρινά, επειδή μας ακούνε και πάρα πολλοί μισθωτοί, οι οποίοι αναρωτιούνται τι ακριβώς κρύβεται πίσω από όλο αυτό, η αλήθεια είναι ότι το σωστό είναι αυτό. Το σωστό είναι να υπάρχει έλεγχος και μάλιστα εγώ θα έλεγα ότι το τολμηρό για τη δημόσια διοίκηση δεν είναι το τεκμαρτό. Το τολμηρό είναι ανοιχτά τα δεδομένα για όλους, φορολόγηση για αυτό που δηλώνεις και έλεγχος για να διαπιστωθεί αν αυτό που δηλώνεις είναι αυτό που πραγματικά έχεις εισπράξει και αυτό το οποίο πραγματικά σου αναλογεί. Αυτό θα ήταν το ορθό για όλους και νομίζω και το πιο δίκαιο.
16: Ναι.
17: Τα τεκμήρια γενικά είναι μια ομολογία ότι δεν μπορώ να το κάνω σωστά. Αλλά τουλάχιστον για αυτούς οι οποίοι επιμείναν, και μπράβο τους, και είναι οι τολμηροί, οι οποίοι θα ανοίξουν τα βιβλία τους προκειμένου να αποφύγουν την πληρωμή παραπάνω φόρο, θα γίνει ο έλεγχος που τους αναλογεί.
16: Και βέβαια αυτοί οι 700 είναι με βάση τις περσινές δηλώσεις, γιατί ήδη τρέχει η διαδικασία της υποβολής φορολογικών δηλώσεων, οπότε θα δούμε από το Σεπτέμβρη ποιοι επίσης θα αποφασίσουν να πούν στον κύριο Πιτσιλή ότι έλα να με ελέγξεις, γιατί εγώ δεν δέχομαι το τεκμαρτό. Εγώ δηλώνω 305 ευρώ το μήνα εισόδημα και έλα να δεις πώς θα βγάζω πέρα. Εντάξει,
17: ναι, σωστά,
16: αφού
17: σωστά.
16: Έχει το δικαίωμα.
17: Βέβαια, καλά, δεν το συζητάμε. Πρώτα απ' όλα να θυμίσουμε ότι υπάρχουν πράγματι κάποιοι επιτηδευματίες οι οποίοι μπορεί να είναι ένα εισόδημα και να ζουν από αποταμιεύσεις παρελθόντων ετών και να κάνουν ένα διάλειμμα, ας πούμε.
16: Μα εμείς δεν λέμε, Νίκο, για να μην δημιουργηθεί παρανόηση τώρα και σε κάποιους ανθρώπους, εμείς δεν λέμε ότι όλοι είναι απατεώνες.
17: Α, μπράβο, ακριβώς.
16: Εντάξει, προς Θεού.
17: Ακριβώς. Δεν ζεις με 300.
16: Ναι.
17: Είναι βέβαιο αυτό.
16: Ναι. Να σε ρωτήσω, έχει δοθεί σε δημόσια διαβούλευση το ειδικό χωροταξικό για τις ανανεώσιμες πηγές.
17: Ναι.
16: Αυτό έχει σχέση με το πού μπαίνουν ανεμογεννήτριες, πού φτιάχνονται υδροελεκτρικά και τέτοια πράγματα.
17: Ναι, μπαίνουν όρια. Μπαίνουν όρια. Για παράδειγμα, στα αιωλικά, στις ανεμογεννήτριες, μπαίνει το όριο ύψους στα 1200 μέτρα. Άρα η ιστορία που παλιά είχαμε 6-7 βουνά που τα λέγαμε απάτητα, πλέον θα πολλαπλασιαστούν τα απάτητα, υπό την έννοια ότι τα 1200 μέτρα βγαίνουν αρκετοί ορεινοί όγκοι από το κάδρο. Μπαίνουν περιορισμοί στην Αττική, για παράδειγμα, δεν μπορούν να αναπτυχθούν άπη γενικά και αιωλικά και φωτοβολταϊκά. Μπαίνουν αρκετοί, είναι πυκνό το κείμενο. Τώρα σε λίγο θα μας έχουν μια ενημέρωση εδώ στο Υπουργείο Ενέργειας όπου βρίσκομαι για να μάθουμε ακριβώς και τα ντεσού και τις λεπτομέρειες για μια εκκρεμότητα του ελληνικού κράτους που κρατάει πολλά χρόνια. Το είναι ξεπερασμένο το υπάρχον χωροταξικό. Τη στιγμή που τα αιωλικά και τα φωτοβολταϊκά έχουν ξεφυτρώσει παντού και όχι μόνο αυτά, πλέον έχουμε και χώρους αποθήκευσης. Και ή πρέπει να έχουμε χώρους αποθήκευσης. Άρα εδώ μιλάμε για ένα ζήτημα το οποίο έρχεται με καθυστέρηση να διευθετήσει τους όρους την ώρα που οι επενδύσεις έχουν γίνει. Λέει το κείμενο ότι δεν θα φυγούν επενδύσεις οι οποίες έχουν αναπτυχθεί ή βρίσκονται στο τελικό στάδιο διοδότησης.
16: Οπότε μάλλον αυστηροποιείται το πλαίσιο από ό,τι καταλαβαίνω. Αλλά θα έχουμε λεπτομέρειες και αύριο που θα έχεις την πλήρη εικόνα. Το τρίτο θέμα αφορά πάρα πολλούς ακροατές μας, οι οποίοι μας έστειλαν και μηνύματα για τις συντάξεις χειρίας. Θέλω να ακούσουμε πρώτα τα ηχητικά και μετά να ζητήσω το σχόλιο σου. Στα ηχητικά που θα ακούσουμε μιλάει ο κύριος Μπούρλος, ο εργατολόγος, και η κυρία Ευθυμίου, η υφυπουργός εργασίας. Ο κύριος Μπούρλος ήταν στη ΦΕΗ Μαυραγάνη και εκείνος έριξε τη βόμβα. Από το νόμο Κατρούγκαλου προέρχεται αυτό. Το 2021 εκδόθηκε εγκύκλιος που έκανε ερμηνεία των διατάξεων του νόμου Κατρούγκαλου, που έλεγε ότι δεν πρέπει να δίνονται δύο εθνικές συντάξεις, αλλά μία. Χειρίας ενώ, σε περιπτώσεις χειρίας. Εναντίον της εγκυκλίου, όπως λέει ο κύριος Μπούρλος, προσέφυγαν σύλλογοι συνταξιούχων. Το Συμβούλιο Επικρατείας ακύρωσε μεν την εγκύκλιο, αλλά έκρινε ότι στις περιπτώσεις, και εδώ ερχόμαστε στο ζουμί, δύο συντάξεων, της χείρας και του εκλιπόντος, ουσιαστικά πρέπει να καταργηθεί η μία εθνική σύνταξη. Θα ακούσουμε το debate, αυτό που εμείς διαμορφώσαμε μέσα από τα ηχητικά, γιατί το ένα θέμα είναι το Συμβούλιο της Επικρατείας, το δεύτερο είναι η περικοπή των συντάξεων χειρίας, από το 70% στο 35%.
18: Στην ουσία είπε ότι μετά την ισχύ του νόμου Κατρούγκαλου, ο νόμος λέει ότι όταν σωρεύονται δύο συντάξεις, δηλαδή από δικό σου δικαίωμα και σύνταξη χειρίας, θα πρέπει να αποδίδεται μία εθνική σύνταξη.
19: Στο σήμερα είναι, ναι, και αυτό που εξετάζουμε είναι γενικώς πολιτικά ότι δεν θέλουμε να υπάρχουν περικοπές στη σύνταξη χειρίας.
20: Άρα, ανεξαρτήτως αποφάσεως του Συμβουλίου
19: της αυτό, ναι, και αν χρειαστεί να το ξαναλέω, να νομοθετήσουμε, να δούμε
20: θα
19: την απόφαση. Το είπε και
20: άρα,
19: η Υπουργός.
20: Περικοπές
19: το ξεκαθαρίζουμε. Περικοπές δεν θα υπάρχουν συντάξεις στη χειρίας. Ναι, το ξεκαθαρίζουμε.
18: Αυτό το θέμα συνδέεται άρρηκτα και θα πρέπει να δοθεί μια συνολική λύση με το άλλο θέμα που κατ' επανάληψη έχουμε συζητήσει. Ποιο δηλαδή? Τι γίνεται μετά την τριετία
0: ναι.
18: στις συντάξεις χειρίας όταν υπάρχει σύνταξη και από ίδιο δικαίωμα.
0: Υπάρχει στο τραπέζι και είναι εύλογο να υπάρχει μια συνολική συνολικός εξορθολογισμός του ζητήματος των συντάξεων χειρίας.
21: Εξορθολογισμός προς τα κάτω ή προς τα πάνω.
0: Προς τα κάτω. Όχι, δεν είπαμε κάτι. Δεν υπάρχει.
21: Όχι, να το διευκρινίσουμε γιατί ξέρετε είναι ευαίσθητο το θέμα.
0: Επειδή είναι βούληση πολιτική, προφανώς να μην μπούμε σε περικοπές συντάξεων χειρίας.
16: Δύο τα ζητήματα στις συντάξεις χειρίας όπως το αντιλαμβάνομαι εγώ, Νίκο, εσύ τα γνωρίζεις καλύτερα. Ναι. Το ένα είναι το Συμβούλιο Επικρατείας. Εδώ φαίνεται κάθετο το Υπουργείο Εργασίας λέει ό,τι απόφαση και να βγάλει σχετικά με την περικοπή της μίας εθνικής σύνταξης, εμείς θα νομοθετήσουμε, δεν υπάρχει πρόβλημα. Το δεύτερο όμως είναι ότι ο νόμος Κατρούγκαλου προέβλεπε μετά την τριετία από το 70% να πέσει στο 35% η σύνταξη χειρίας. Αυτό δεν έχει γίνει για όλους. Έχει γίνει για κάποιους. Και η κυβέρνηση κλωτσάει το δενεκεδάκι συνεχώς μπροστά και αυτό είναι σε κρεμότητα.
17: Ναι, έχει γίνει τα πρώτα χρόνια. Έγινε κατ' εφαρμογή νομίζω των πρώτων ανθρώπων που έπεσαν στην τριετία, που επί της ουσίας ήταν εκεί το 18-19, έκτοτε πάγωσε η διάταξη και όλοι οι υπολογισμοί παρέμειναν σταθεροί, δηλαδή ότι η σύνταξη είχε βγει μετά τον θάνατο. Τότε αυτή και παρέμενε, δηλαδή το 75%. Είναι μια εκκρεμότητα ενός κακού σκέλου. Το πιο κακό σκέλος ενδεχομένως του νόμου Κατρούγκαλου ήταν το σκέλος που αφορούσε τη συντάξη χειρίας. Για ποιο λόγο? Γιατί στην ευνηδιαστική αλλαγή ζωής, που είναι η απώλεια του ανθρώπου σου, είχες και ευνηδιαστική οικονομική αλλαγή. Θα έλεγα απότομη υποβάθμιση του τρόπου ζωής. Αυτό αν ήταν κάτι παραπάνω από άδικο, δεδομένου ότι κατέληγε να σου δίνει το 25 ή το 35%
16: Σύμφωνοι, αλλά για κάποιους έχει γίνει η περικοπή. Και τώρα το ερώτημα είναι, Νίκο, για αυτούς που έγινε η περικοπή και είναι στο 35%, θα τους πάει στο 70%, ή αυτοί που είναι στο 70% θα τους ζητήσει αναδρομικά επειδή έπρεπε ήδη να τους είχε κόψει περισσότερα?
17: Πιο κοντά είμαστε στο πρώτο. Θα έλεγα είναι πιθανό να αποδεχτεί τα όσα έχουν γίνει μέχρι τώρα στην νομοθέτηση που θα γίνει, γιατί φαίνεται ότι πλέον είναι υποχρεωτική η νομοθέτηση, δεδομένου ότι η απόφαση Βουλής Επικρατείας διατάσσει τη μείωση η κατάργηση της μίας εκ των δύο εθνικών συντάξεων, πράγμα που σημαίνει ότι η μία σύνταξη σχεδόν εκμηδενίζεται, δεν πάει στο 35%, θα πάει στο 5% και στο 10%. Άρα μιλάμε για 80% ευρώ η δεύτερη σύνταξη, αν εφαρμοζόταν η απόφαση.
16: Αλλά λες αυτό δεν θα εφαρμοστεί?
17: Αυτό είναι ξεκάθαρο, το έχει πει και η κυρία Κεραμέως, το ακούσαμε νωρίτερα.
16: Θα περικόψει και θα ζητήσει αναδρομικά για όσους είναι στο 70%?
17: Όχι. Η σκέψη που υπάρχει αυτή τη στιγμή είναι να αποδεχτούν ως εδώ ότι έχει γίνει, να μην υπάρξει περικοπή, να μην εφαρμοστεί δηλαδή το σκέλος για όσους δεν έχει εφαρμοστεί του νόμου Κατρούγκαλου, και αυτό να γίνει άμεσα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή, επειδή δεν είναι λίγα τα λεφτά, γιατί είναι αρκετοί οι άνθρωποι που έχουν υπαχθεί σε αυτόν τον νόμο, θα ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι έχουν δημιουργηθεί κάποια δεδομένα τα οποία δεν είναι εύκολο να αλλάξουν ανατρέποντας τη δημοσιονομική πολιτική.
16: Και είμαστε και σε προεκλογική χρονιά, έτσι.
17: Αυτή είναι η μαγική λέξη την οποία είπες. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση, και αυτή είναι η διάθεση σε όλα τα ζητήματα, να μείνει κάποιο είδους τέτοια εκκρεμότητα, εάν αυτή ειδικά έχει κάποια χαρακτηριστικά δίκαιου αιτήματος, και νομίζω ότι αυτό είναι ένα δίκαιο αίτημα. Παραλαμβάνω, είναι μεγάλη ανατροπή οικονομική της ζωής των ανθρώπων, πέρα από την απώλεια του δικού τους ανθρώπου, που προκύπτει από τη διάταξη τη συγκεκριμένη. Ευτυχώς που δεν έχει εφαρμοστεί και ευτυχώς που τελικά δεν θα εφαρμοστεί και η απόφαση του δικαστηρίου, η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας.
16: Σε ευχαριστώ πολύ, Νίκο. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια, εύχομαι. Ο Νίκος Φιλιππίδης. Νομίζω ότι απαντά στα ερωτήματα πολλών σχετικά με όσα έχουν δει το φως δημοσιότητας τα τελευταία 24 ώρα, με αφορμή και την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για τις συντάξεις χειρίας. Ευθύς αμέσως στον Χρήστο Στρατουλάκο. Έχουμε μιλήσει πάρα πολλές φορές και με τον Χρήστο βεβαίως για κρούσματα βίας με θύτες και θύματα ανηλίκους. Αυτό που έγινε στην Αμαλιάδα νομίζω ότι περιλαμβάνεται σε αυτό το κεφάλαιο. Βία και κρούσματα βίας ανηλίκων. Γεια σου Χρήστο, καλό μεσημέρι.
22: Καλό μεσημέρι Σπύρο, κυρίες και κύριοι. Όντως πλέον είναι καθημερινό το φαινόμενο να βλέπουμε στο αστυνομικό δελτίο του και εδώ στη Δυτική Ελλάδα, αλλά φαντάζομαι και σε όλη την χώρα τέτοιου είδους περιστατικά. Τελευταίο περιστατικό στην Αμαλιάδα σήμερα το πρωί, λίγο πριν ξεκινήσει η λειτουργία του σχολείου, Σπύρο, πριν μπουν μέσα στο προάβλιο τα παιδιά, υπήρξε ένα επεισόδιο με βάση την καταγγελία. Λοιπόν, 13χρονη μαθήτρια δέχτηκε επίθεση από δύο συμμαθήτριές της.
16: 13χρονη, είπε,
22: 13χρονη. Από δύο συμμαθήτριές της. Οι πληροφορίες μου λένε ότι είναι συνομήλικες της, άρα μιλάμε για 13χρονών όλα τα κορίτσια που ενεπλάξαν σε αυτό το επεισόδιο. Με αποτέλεσμα, λοιπόν, η 13χρονη να μεταφερθεί αρχικά στο νοσοκομείο της Αμαλιάδας, όπου έγινε η πρώτη περίθαλψη από τους γιατρούς εκεί του νοσοκομείου, και εν συνεχεία μεταφέρθηκε εδώ στην Πάτρα, στο Καραμανδάνιο Παιδιατρικό Νοσοκομείο, για περαιτέρω νοσηλεία. Δεν υπάρχει κάποιο θέμα για την υγεία της. Στις επόμενες ημέρες αναμένεται να πάρει και εξιτήριο, Σπύρο. Αλλά το ζητούμενο είναι ότι έχουμε ένα ακόμα επεισόδιο. Μάλιστα, ήδη υπάρχει έρευνα από την αστυνομία με βάση καταγγελία που έκανε η οικογένεια της 13χρονης. Ενώ θα αναμένεται να υπάρξει και μήνυση, μαθαίνουμε, από την πλευρά της οικογένειας, καθώς θα ζητήσουν και για τη δικαστική έκθεση που θα γίνει στην 13χρονη. Τώρα, όσον αφορά η αιτία του επεισοδίου, όχι ότι έχει και πολύ μεγάλη αξία, Σπύρο, ήταν προσωπικές διαφορές που έχουν οι δύο πλευρές, δηλαδή αναφέρομαι στις δύο 13χρονες και στην τραυματισμένη 13χρονη, και το υπόβαθρο είναι το τελευταίο χρονικό διάστημα η αντιπαράθεση μεταξύ των δύο πλευρών.
16: Τι να πεις, τι να πεις. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χριστό. Ο Χρήστος Στρατουλάκος, 13χρονα κορίτσια, που δηλαδή που δεν το χωράει ο νους. Κορίτσια, μικρά κοριτσάκια, να γρονθοκοπούν με αυτόν τον άγριο τρόπο ένα συνομήλικό τους και να το στέλνουν στο νοσοκομείο. Απίστευτα πράγματα. Και έρχομαστε σε ένα άλλο επίσης μυστηριώδες. Είναι αυτή η δυσάρεστη οσμή που προκάλεσε τη μεγάλη αναστάτωση στους κατοίκους των νοτίων προαστίων. Προσπαθούν να δώσουν απαντήσεις οι αρχές. Μέχρι τώρα μπορούν να μιλήσουν μόνο με εικασίες, όχι νομίζω με βεβαιότητες, εκτός και αν έχει προκύψει κάτι τα τελευταία λεπτά. Ο Γιώργος Κεραμετζόγλου στο στοντίο. Καλώς ήρθες, Γιώργο.
1: Να είστε καλά. Όχι, δεν έχει προκύψει κάτι. Ακόμα αναζητείται η πηγή αυτής της διαρροής, αυτής της οσμής που είχαμε χθες για αρκετή ώρα στο λεκανοπέδιο και κυρίως στα νότια προάστια. Έφτασε μάλιστα η οσμή μέχρι και στο κέντρο της Αθήνας. Αυτό το οποίο εξετάζουν οι αρχές πρώτον είναι ότι έχει σχέση με τη θαλάσσια αύρα, γιατί ήταν χθες μια ημέρα, ειδικά το πρωί, με άπνοια, άρα λοιπόν σχετίζεται με τη θαλάσσια αύρα, και εξετάζονται αρκετά ενδεχόμενα, δηλαδή εξετάζονται διάφορα σενάρια, όπως για παράδειγμα το πιθανότερο που εξετάζουν οι αρχές είναι τα πλοία τα οποία έχουν ρίξει άγκυρα στο στενό εκεί μεταξύ Σαλαμίνας, Έγινας και Περάματος. Mm-hmm. Είναι τα γνωστά πλοία τα οποία έχουν και δεξαμενές υγροποιημένου υγραερίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου. Επίσης εξετάζεται το ενδεχόμενο να έχουμε διαρροή από την ξηρά σε ιδιωτική μονάδα, γιατί από το δημόσιο, δηλαδή από Ρεβιθούσα της ΔΕΣΦΑ, έχει αποκλειστεί αυτό το σενάριο, mm-hmm. δηλαδή δεν είχαμε κάποια διαρροή mm-hmm. ή κάποια εργασία. Επίσης έχει αποκλειστεί το σενάριο από την Ψιτάλια. Και επίσης εξετάζεται λοιπόν αυτό το σενάριο είτε από πλοία,
16: είτε από πλοίο, είτε από είτε κάποια από δραστηριότητα ξηρά, ιδιώτη
1: ξηρά,
16: που...
1: ή από στα στάδια της μεταφοράς, δηλαδή κάτι να συνε... γιατί κακά τα ψέματα είναι, μιλάμε για μια ουσία, για μια οσμή η οποία δεν ξέρουμε ποια είναι ακόμα η χημική σύσταση.
16: Αυτό.
1: Τι ήταν. Τι ήταν αυτό.
16: Να σου πω κάτι, και εδώ θέλω να υποβάλω και ένα προσωπικό ερώτημα.
1: Ναι.
16: Δεν υπάρχουν εργαστήρια. Το από πού, αντιλαμβάνομαι ότι μπορεί να χρειάζεται χρόνος να εντοπιστεί το από πού. Αλλά το τι
1: ήταν...
16: είναι κάτι που τα νότια προάστια κάτοικοι ήταν πολύ έντονοι και δυσάρεστοι αυτή η οσμή. Δεν υπάρχουν εργαστήρια να πάρουν δείγμα, να κάνουν μια χημική ανάλυση και να βρουν τη χημική σύσταση και να πούνε ότι με βάση τη χημική ανάλυση που κάναμε, βρήκαμε ότι το στοιχείο αυτό είναι προπάνιο, μεθάνιο, δεν ξέρω και εγώ τι είναι.
1: Η απάντηση είναι η εξής. Το ρώτησα και ακριβώς το ίδιο θέμα και στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και μάλιστα στους επιθεωρητές περιβάλλοντος. Οι σταθεροί σταθμοί μέτρησης σε ατμοσφαιρικής ρύπανσης καταγράφουν μονοξείδιο του άνθρακα, διοξείδιο του άνθρακα, διοξείδιο του θείου, αιωρούμενα μικροσωματίδια. Δηλαδή, όχι τέτοια.
16: Όχι, η μόνιμη σταθμή.
1: Η μόνιμη σταθμή.
16: Δεν μπορούσαν να πάρουν δείγμα να κάνουν μια περισσότερη.
1: Τα πανεπιστήμια θα ανοίξουν τους σταθμούς τους, δηλαδή έχουν τους σταθμούς τους μόνο για ερευνητικούς σκοπούς. Άρα λοιπόν είχαμε κατά τη διάρκεια της χθεσινής μέρας από τα πανεπιστήμια κάποια έρευνα σε εξέλιξη όπου μπορούσαν να εντοπίσουν τη χημική σύσταση αυτού του αερίου που είχαμε στην ατμόσφαιρα και μάλιστα σε πολύ χαμηλά επίπεδα.
16: Ναι.
1: Δηλαδή όταν είναι στη φάση της οσμής του ανθρώπου, φανταστείτε ότι είναι σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Ακόμα λοιπόν περιμένουμε απάντηση, γιατί και το Υπουργείο Περιβάλλοντος έχει δώσει εντολή στα πανεπιστήμια εδώ της Αττικής να αποδείξουν και να διερευνήσουν ποια ήταν η χημική σύσταση. Η πηγή είναι δύσκολο να βρεθεί, αλλά ποια είναι η χημική σύσταση. Ένα άλλο σενάριο είναι ότι ακριβώς την ίδια περίοδο και πέρσι, υπήρχε το ίδιο ακριβώς φαινόμενο, όχι όμως σε τόσο μεγάλη έκταση στην Αττική. Και μάλιστα πάλι υπήρχε αυτή η υποψία από πλοία που καθαρίζουν δεξαμενές, δηλαδή από πλοία ναι. υγροποιημένου φυσικού αερίου ή υγροποιημένου υγραερίου που καθαρίζουν δεξαμενές εκεί στην περιοχή ναι. του περάματος ενταξύ Αίγινας και περάματος Λαμίνας.
16: Το τι μπορεί να είναι, ναι. μιλάμε τώρα για σενάρια, έτσι, για
1: έτσι,
16: να μην
1: και
16: ενοχοποιούμε και κάποιο,
1: ναι,
16: μόνο
1: συμφωνούμε.
16: Σενάρια. Το πρώτο ερώτημα είναι αυτό που απάντηση, όχι δεν έχει πει προς τα εσένα, απάντηση από αυτό που λέμε κράτος και πολιτεία, εμένα δεν με ικανοποιεί.
1: Φυσικά.
16: Το περιμένουμε από τα πανεπιστήμια, περιμένουμε από τον ένα, περιμένουμε. Υπάρχει κάτι που στον κόσμο δημιουργεί μια δυσάρεστη κατάσταση και το κράτος μου λέει ότι δεν έχω τα εργαστήρια να αναλύσω, να σου πω τι είναι αυτό.
1: Επίσης το λιμενικό εχθές έκανε μεγάλη έρευνα και μάλιστα έκανε και εξέταση για θάλασσια ρύπανση, έκανε και εξέταση αν δεν υπάρχει διαρροή από πλοίο το οποίο είναι εγκυροβολημένο έξω από τον, κοντά στις δεξαμενές περάματος, Πειραιά και όλα αυτά. Δεν εντοπίστηκε.
16: Το δεύτερο είναι, άκουγα χθες διάφορους δήμους και επιχειρήσεις να λέει ο ένας δήμος, εγώ είπα στους δημότες μας κλείστε τα παράθυρα. Ο άλλος δήμος, εγώ τους είπα κλείστε τα κλιματιστικά. Ο τρίτος δήμος, εγώ τους έδιωξε στα σπίτια τους. Σε ένα άλλο δήμο πηγαίνουν τα παιδιά, πηγαίνετε γρήγορα στο σπίτι.
1: Ναι, ναι, κλείσαν σχολεία τα πάντα και επιχειρήσεις.
16: Ναι, όχι, άλλο θέλω να πω.
1: Ναι, ναι.
16: Όλα αυτά είναι στη σωστή κατεύθυνση. Υπάρχει σωστή κατεύθυνση, υπάρχει ένα πρωτόκολλο που να λέει ότι ξέρετε, ενεργήστε έτσι.
1: Δεν υπάρχει.
2: Κοτόπουλο με πατάτες στο φούρνο. Όχι, όχι, όχι. Πανέ. Ή κοτόπουλο στη σχάρα. Ή μήπως κοτόπουλο με χυλοπίτες όπως το έφτιανε η γιαγιά. Ή κοτόπουλο με πίτες.
3: Όπως και να το μαγειρέψετε, η συνταγή είναι μία. Πίντος. Γιατί τα κοτόπουλα Πίντος είναι μοναδικά και εγγυημένα. Γι' αυτό είναι στην κορυφή της γεύσης.
2: Πίντος στη γάστρα με πατάτες, Πίντος σνίτσελ, Πίντος κοκκινιστό με κρεμμύδια, Πίντος λεμονάδα.
3: Πίντος, τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
5: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου, δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 2541-073-677.
23: Τροφοδιανομή Χατζηιωάννου. Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίνδος.
24: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
25: Θέλετε να είστε χαρούμενη νοικοκυρά,
24: αλλά και περιποιημένος κύριος?
25: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
24: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα. Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
25: Για ό,τι ντύνεστε,
24: σκεπάζεστε,
25: αλλά και πατάτε.
24: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο.
25: Το τέλειο.
24: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
25: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
24: Τέλεια επιλογή. Αχαλή νοτή καθαριότητα.
26: Πρωί-πρωί την ατυχία μου.
27: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
26: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
27: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
26: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
27: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
26: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
27: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναν δικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
28: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
29: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ.
4: ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά.
6: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
4: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
6: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
7: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
8: Phone Masters.
7: Δεν κρατάει μπαταρία.
8: Phone Masters.
7: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
8: Phone Masters.
7: Τι ακριβώς κάνουν?
8: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
7: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
8: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
7: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
8: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
9: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
10: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
9: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
10: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
9: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25 410 78 014.
10: Μπράβο, παιδί μου. Περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
9: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
23: Μία βόλτα στο καζίνο Φλαμίγκο Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Καζίνο Φλαμίγκο Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Καζίνο Φλαμίγκο Hotel στη Γευγέλη. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
11: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη. Με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες. Με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται. Γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο. Από την αρχή.
10: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198, δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
12: Ο σκύλος μου, ρε! Ναι, μου έκανε γκόστινγκ, ρε! Άνοιξε το Θεό σου! Τον άφησα στο Pet Hotel Ξάνθη για Σαββατοκύριακο! Και δεν απαντάει το παλιόπαιδο ούτε στα μηνύματά μου! Του λέω, πού είσαι? Τίποτα, αυτό στη μουδιά μου έκανε το παπί. Πάρω τη σκύλος. Και μαθαίνω ότι βγαίνει με παρέα, τρώει γκουρμέ, κοιμάται luxury σε king size. Τον βλέπω σε βίντεο, παιδί μου, παίζει με φίλους και χαμογελάει. Και το χειρότερο, με έκανε follow! Έχασα το σκυλί μου, σου λέω! Από καλύτερη ζωή! Λες να πάθω το ίδιο και με την κάτα μου! Pet Hotel Ξάνθη, δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 693-294-7759. Pet Hotel Ξάνθη, μην τυχόν και το πεις ξενοδοχείο. Πες το resort για σκύλους και για γάτες.
23: Nova 931. Η ώρα είναι 2:30.
28: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και brunch με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20, στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
24: Nova 931.
0: Και τώρα, το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με το Σπύρο Μάλι. Σε ζωντανή σύνδεση με το Nova 931.
13: Sky 100,3.
16: Και στο Διδημότυχο. Και ενώ υπήρχε η εντύπωση, τουλάχιστον αυτό αρχικά δημιουργήθηκε εντύπωση στην Τουρκία, ότι με την απόσυρση των Πάτριων στην Κάρπαθο ίσως η Αθήνα έδειχνε και ένα σήμα, τέλος πάντων μετά την τελευταία ένταση σε επίπεδο ρητορικής και το νομοσχέδιο για την Γαλάζια Πατρίδα, έδειχνε ότι μπορεί η Αθήνα να στέλνει ένα σήμα προς την πλευρά της Άγκυρας, οι εξελίξεις το διέψευσαν. Ο Μανώλης Κωστίδης ήδη μας περιμένει. Γεια σου Μανώλη, καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι από την βροχερή Κωνσταντινούπολη. Πολύ βροχή.
16: Ναι.
14: Σήμερα είναι και ο τελικός της Freiburg με την Arsenal εδώ στην Κωνσταντινούπολη. Ο τελικός στην UEFA και τώρα συνταξιδεύουμε στο καραβάκι του Βοσπόρου μαζί με πολλούς Γερμανούς και Βρετανούς. Είναι ένα ωραίο κλίμα.
16: Και ελπίζουμε να μείνει έτσι, γιατί ναι, να μην έχουμε παρατράγουδα τώρα εκεί με τους οπαδούς. Τέλος πάντων, μακάρι να μείνει έτσι. Οπότε έχετε μουσαφιρέους αρκετούς στην πόλη.
14: Έχουμε πολλούς, πίνουν μπύρες γύρω μας, πίνουν πολλά.
16: Καταλαβαίνω.
14: Είναι ωραίο κλίμα, αλλά εγώ θα σας αλλάξω την ατζέντα, γιατί η ατζέντα τώρα στη Τουρκία, αυτή την ώρα που μιλάμε, είναι η ομιλία του Τούρκου Προέδρου. Γιατί πριν από λίγο οι δημοσιογράφοι του ρώτησαν μάλιστα αν ήταν ομιλία αποχαιρετισμού και εκείνος είπε έτσι σας φάνηκε, καθώς πριν από λίγο ο Τούρκος Προέδρος στην ομιλία του στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματός του είπε «Ένας Ταγίπ Ερντογάν μπορεί να φύγει αλλά θα έρθουν άλλοι χίλιοι. Το καθήκον μας είναι να μεταδώσουμε το λάβαρο που λάβαμε από τους προκατόχους μας σε αυτούς που θα έρθουν μετά από εμάς, χωρίς να αφήσουμε να πέσει κάτω στο έδαφος». Αυτό καταλαβαίνετε όταν το λέει ο Ερντογάν και λέει «Θα φύγει ο Ερντογάν, θα έρθουν άλλοι χίλιοι», δηλαδή αρχίζει να λέει ότι υπάρχουν διάδοχοι. Αμέσως οι δημοσιογράφοι μετά το τέλος της ομιλίας του ρώτησαν «Ήταν ομιλία αποχαιρετισμού?» Και ο ίδιος είπε «Έτσι φάνηκε, έτσι είναι». Και αμέσως οι δημοσιογράφοι είπαν «Όχι, δεν ήταν έτσι» και τα λοιπά, κάπως το μάζεψαν. Καταλαβαίνετε, ίσως να το κάνει για να συσπηρώσει τον κόσμο. Δηλαδή χρειάζεται και μια συσπήρωση. Αμάν μην φύγεις πρόεδρε, λέμε τώρα. Μπορεί όμως πράγματι να έχει κάτι στο μυαλό του, αυτό θα το καταλάβουμε το επόμενο διάστημα.
16: Πάντως ξανά δώσε τροφή σε αυτά τα σενάρια για την επόμενη μέρα.
14: Οπωσδήποτε. Μα εγώ με το που τον άκουσα, λέω, τι λέει τώρα, γιατί το λέει. Λέω, Μανώλη, πάλι είσαι υπερβολικός.
16: Φουντώνει συζήτηση πάλι.
14: Αλλά μετά είδα τους δημοσιογράφους Τούρκους που αναρωτήθηκαν το ίδιο πράγμα και λέω, εντάξει, σωστά σκεφτήκαμε.
16: Και μπορεί να κυριολεκτούσε κιόλας όταν έλεγε ένας Ερντογάν θα φύγει, θα έρθει άλλος.
14: Αυτό ακριβώς. Και θα δώσουμε το ρόλο. Ναι, αυτό είναι το ζήτημα. Αυτό ακριβώς.
16: Εννοώ για τα συγγενικά του πρόσωπα που τέλος πάντων.
14: Ακριβώς. Δηλαδή η εξουσία από εμάς δεν θα φύγει.
16: Ναι.
14: Αυτό εννοώ ίσως.
16: Τώρα, εκτός από την ομιλία του Προέδρου που φαντάζομαι ότι τις επόμενες ώρες θα συζητηθεί πάρα πολύ στα τουρκικά πάνελ, συζητιέται επίσης και το θέμα της αποστολής των Μοιρά στην Κάρπαθο, έτσι δεν είναι Μανώλη?
14: Οπωσδήποτε, διότι ναι, στην εφημερίδα Χουριέρ και στο Συνεντούκ λένε διφορούμενα μηνύματα από την Αθήνα, από τη μία αποσύρση του Patriot για να δημιουργήσει ίσως και ένα καλύτερο κλίμα, από την άλλη στέλνει τα Μοιρά σε ένα νησί που πρέπει να είναι κατά την άποψη των Τούρκων αποστρατιωτικοποιημένο στην Κάρπαθο. Ήδη η αξιωματική αντιπολίτευση ζήτησε να αντιδράσει η Άγκυρα στην αποστολή των Μοιράζ, αλλά να πω την αλήθεια, σήμερα το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας είχε briefing για τα εκτενόμενα, δεν είπαν τίποτα για τα Μοιράζ. Και αυτό να το σημειώσουμε. Βεβαίως να σημειώσουμε ότι χθες υπήρξε και το τηλεφώνημα της Ursula von der Leyen με τον Ερντογάν, σε ένα καλό κλίμα για ευρωπαϊκές σχέσεις της Τουρκίας με την Ευρώπη κτλ. Εκεί η Ursula von der Leyen αναφέρει ότι μίλησε και ζήματα της Ανατολικής Μεσογείου και της Κύπρου.
16: Κάτι που όπως σε άκουγα προσεκτικά το πρωί στη τηλεόραση του Sky, δεν το είπε η τουρκική προεδρία. Η πρόεδρος της Κομισιόν είπε ότι συζητήσαμε και για την Ανατολική Μεσόγειο.
14: Ακριβώς έτσι, και αυτό μας προκάλεσε εντύπωση.
16: Μπορεί και αυτό να έχει τη σημασία.
14: Αισθάνει κάποιο μήνυμα. Ακριβώς.
16: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Μανώλη. Καλή συνέχεια και ελπίζουμε όλα καλά στην πόλη μετά.
14: Θα παρακολουθήσουμε και εμείς τον αγώνα σήμερα.
16: Άντε, μπράβο.
14: Να αγχωθούμε λιγάκι.
16: Ωραία. Μια χαρά. Σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Ο Μανώλης Κωστίδης από την Κωνσταντινούπολη. Εντάξει, το κλίμα λόγω αθλητικής δραστηριότητας, είναι λιγάκι έτσι οπαδικό, αλλά νομίζω ότι πρέπει να μείνουμε και σε αυτά που είπε πριν από λίγο. Πριν από λίγο, είναι τελευταία αίτηση ο Ερντογάν, ξαναέδωσε τροφή για τα σενάρια της διαδοχής του. Αυτά σε σχέση με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Θα πάμε σε ένα ευρύτερο πλαίσιο σε ό,τι αφορά το γεωπολιτικό κομμάτι, αλλά αυτή τη φορά με τη βοήθεια του Γιώργου Φελίδη που είναι εδώ στο στούντιο μαζί μας. Όχι πως δεν μας αφορούν και αυτά που μας είπε, που θα μας πει ο Γιώργος Φελίδης. Κάθε τι πια πρέπει να το βλέπουμε ως ντόμινο. Όταν πέφτει το πρώτο του βλάκι, οι συνέπειες απλώνονται παντού. Σε όλο τον κόσμο το βλέπουμε και με την κρίση στη Μέση Ανατολή. Έχουμε τον πρόεδρο Πούτιν στην Κίνα.
1: Βεβαίως.
16: Και μάλιστα αποκτά και άλλη διάσταση αυτό το ταξίδι, γιατί έρχεται μετά τον Τραμπ στην Κίνα. Και έχουμε και τον Τραμπ, ο οποίος με τους Ιρανούς έχουμε μάλλον μια επανάληψη του ίδιου μοτίβου. Απειλές, προειδοποιήσεις και τελεσίγραφα.
1: Συνομιλίες που συνεχίζονται.
16: Ναι.
1: Λεονταρισμοί τουλάχιστον από την πλευρά του Ιράν αλλά και από τον πρόεδρο Τραμπ έτσι, έχουν καταφύγει σε υπερβολές θα λέγαμε. Καταρχήν δημόσια μιλώντας σε μέλη του Κογκρέσου στο Λευκό Οίκο είπε ότι οι ΗΠΑ θα τελειώσουν τον πόλεμο με το Ιράν πολύ γρήγορα.
16: Πόσες φορές στο ρεπορτάζ έχεις καταγράψει αυτή τη φράση, πες
1: το πολύ γρήγορα με κάνει να ανησυχώ περισσότερο γιατί συνήθως το αγαπημένο του χρονικό περιθώριο είναι δύο εβδομάδες.
16: Δύο εβδομάδες. Ναι, ναι.
1: Για τα πάντα, για τους δασμούς, για τις συνομιλίες. Ναι. Τώρα το πολύ γρήγορα με κάνει και ανησυχώ λίγο. Το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο, είπε. Επανέφερε το ενδεχόμενο επανέναρξης των επιθέσεων και μάλιστα αποκάλυψε ότι απήχα μόλις μία ώρα από το να πατήσω το κουμπί για νέο πλήγμα στο Ιράν πριν αποφασίσει κατόπιν παρενέσεων των αραβικών χωρών να αναβάλει την επίθεση. Τώρα, στην Ουάσιγκτον οι πληροφορίες λένε ότι ο Τραμπ το χρονοδιάγραμμα για τις επιθέσεις το έχει σε 2 ή 3 μέρες, δηλαδή ίσως Παρασκευή ή Σάββατο ή στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Πάντως σε ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα. Mm-hmm. Απ' την άλλη, και οι Ιρανοί δεν κάθονται όχι φρόνημα, δεν κάθονται χωρίς να μιλούν. Το Σώμα των Φρουρών της Επανάστασης προειδοποιεί ότι αν επιθέσεις κατά του Ιράν συνεχιστούν, η σύγκρουση θα επεκταθεί πέρα από την περιοχή. Ο περιφερειακός πόλεμος αυτή τη φορά και θα γίνει πέρα από την περιοχή και τα συντριπτικά μας χτυπήματα θα γίνουν σε μέρη που δύσκολα μπορείτε να φανταστείτε και θα σας κάνουν στάχτη.
16: Αυτή η στρατηγική επέκταση του μετώπου διεύρυνσης φάνηκε από τις πρώτες κιόλας μέρες του πολέμου με την προσπάθεια του Ιράν να εμπλέξει όλο και περισσότερες χώρες σε αυτή την ιστορία.
1: Ακριβώς. Και τώρα, μέσα σε αυτό το σκηνικό, ναι, με την παγκόσμια οικονομία σε αφασία θα τη λέγαμε,
16: ναι, ναι, καλά
1: το με την ενεργειακή τροφοδοσία στραγγαλισμένη, ναι, πάει ο πρόεδρος Πούτιν στο Πεκίνο και το πιο σημαντικό νομίζω από όσα είπε, ναι, διότι είπαν και για είπανε ότι η Κίνα και η Ρωσία θα πρέπει να διαδραματίσουν αποφασιστικά το ρόλο των υπεύθυνων μεγάλων δυνάμεων ώστε να προστατεύσουν το διεθνές δίκαιο και να αντιταχθούν σε κάθε μονομερές bullying και σε ενέργειες που αντιστρέφουν την ιστορία. Mm-hmm. Τώρα αυτά τα λέει ο άνθρωπος που έχει διατάξει και γίνεται εδώ και 4,5 χρόνια η εισβολή στην Ουκρανία.
16: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και φυσικά και η Κίνα έχει ανάλογες, αλλά όχι τόσο μεγάλης έκτασης. Mm-hmm. Έχει καταλάβει νησιά.
16: Δημιουργεί
1: νησιά. Διεκδικεί νησιά που είναι των Φιλιππίνων ή του Βιετνάμ κτλ. Εν πάση περιπτώσει, το πιο σημαντικό νομίζω από αυτό που είπε ο πρόεδρος Πούτιν, είπε στον Κινέζο συνομιλητή του, μην ανησυχείς, κάθε ενεργειακή σου ανάγκη. Γιατί το Πεκίνο, ναι, παίρνει ο πρώτος πελάτης του Ιράν,
16: βεβαίως,
1: σε πετρέλαιο και γενικά, ναι, της Μέσης
16: Ανατολής. Θα την καλύψει εγώ, λέει ο Πούτιν.
1: Ναι, θα την καλύψει ο πρόεδρος.
16: Ναι.
1: Αυτό είπε.
16: Αυτό μπορεί να μην ακούστηκε και καλά στον Τραμπ μετά το τελευταίο του ταξίδι. Που...
1: Είμαστε έτοιμοι να ενισχύσουμε την ενεργειακή τροφοδοσία της Κίνας και η Ρωσία είναι έτοιμη να διασφαλίσει απρόσκοπτα τις προμήθειες πετρελαίου και φυσικού αερίου.
16: Γιατί αυτό που μεταξύ άλλων ήθελε να αυξηθούν και οι ποσότητες, να ανοίξει ο ενεργειακός δρόμος από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Γιώργο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Γιώργος Φελίδης για τα δύο μεγάλα γεγονότα που βεβαίως αυτά σε παγκόσμιο επίπεδο. Από τη μια... Ναι, ναι, ναι.
1: Είχαμε και τις πτήσεις των drone ή του drone στην Λιθουανία
16: αυτό
1: που
16: είναι...
1: έστειλε για πρώτη φορά από το 2022, από το Φεβρουάριο του 2022, όταν εισέβαλε η Ρωσία στην Ουκρανία πολίτες ευρωπαϊκής χώρας, νατοϊκής χώρας στα καταφύγια.
16: Αυτό είναι πολύ σοβαρή
1: είχαμε
16: εξέλιξη.
1: Και αυτό.
16: Αυτό είναι πολύ σοβαρή. Στη Βαλτική εκεί το πράγμα δυσκολεύει με κατέρωθεν προειδοποίησεις. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργος Φελίδης. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε όμως.
2: Στη σκακέρα του ύπνου κάνε κίνηση ΜΑΤ. Στρώματα Check Mat για βασιλικούς ύπνους.
3: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του HP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
2: Κάνε κίνηση ΜΑΤ. Check Mat. Για βασιλικούς ύπνους.
15: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
17: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info, κάθετος Novivers.
18: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
19: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
20: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
19: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
20: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
21: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
22: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
21: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
22: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος τους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
29: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
30: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr Υποκράτους 33.
16: Επιστρέφουμε και θα πάμε αμέσως στη Βουλή, στην κοινοβουλευτική μας συντάκτρια, την Άτζη Κούκη, γιατί σήμερα στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής βρίσκεται ο διοικητής της ΕΕΠ, ο κύριος Δεμήρης, και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης. Στο επίκεντρο, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι το θέμα των υποκλοπών. Και εκεί είχαμε με ιδιαίτερη ένταση κάποιες τοποθετήσεις από την πλευρά του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ. Για να μας τα πει όμως καλύτερα η Άτζη. Καλό μεσημέρι.
31: Καλό μεσημέρι. Για αρκετές ώρες συνεδρίαζε η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Από τις 9 είχε ξεκινήσει, λίγο μετά τη 1 ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση που αφορούσε τον διοικητή της ΕΕΠ, τον κύριο Δεμίδη. Καθώς υπήρξε πρόσκληση και προς τον κύριο Τζαβέλα, τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ο οποίος τελικά επέλεξε να στείλει υπόμνημα, στο οποίο επικαλείται λόγω συνταγματικής άξης και διάκρισης εξουσιών, με αποτέλεσμα να αναβληθεί η συγκεκριμένη συνεδρίαση. Πάμε όμως στην συνεδρίαση που αφορά τον κύριο Δεμίρη, η οποία διεξήχθη σε αρκετά έντονο κλίμα, καθώς το παρόν έδωσε και ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος του έθεσε μία σειρά από ερωτήματα. Ο αρχηγός εξωματικής αντιπολίτευσης αναφέρθηκε και στην απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, για την οποία υποστήριξε ότι δεν εφαρμόζεται στην περίπτωσή του, και ρώτησε τον κύριο Δεμίρη γιατί δεν συμμορφώνεται με την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Σας καλώ να χορηγήσετε άμεσα τον φάκελο με τα στοιχεία που συνόδευσαν τη διάταξη άσκηση των απορρίτων επικοινωνιών όσο οφείλεται, και να είστε σαφείς σε σχέση με την ύπαρξη του φακέλου αυτού και όχι ύξης αφήξης.
16: Όπου ο φάκελος αυτός, γιατί εσύ το έχεις παρακολουθήσει, αλλά λέω και τους ακροατές, ζητάει το φάκελο ουσιαστικά ο κύριος Ανδρουλάκης, που να φαίνεται η αιτιολόγηση της παρακολούθησής του. Έτσι δεν είναι? Γιατί του λέει, γιατί είχατε εμένα στόχο παρακολούθησης. Την αιτιολόγηση, το γιατί.
31: Ακριβώς. Οι λόγοι που έγινε ουσιαστικά αυτή η παρακολούθηση, πληροφορίες αναφέρουν ότι υπήρξε ένας διάλογος μεταξύ του Νίκου Ανδρουλάκη και του κύριου Δεμίρη, όπου ουσιαστικά ο κύριος Δεμίρης ανέφερε ότι υπήρξε προφορική εντολή, ότι κάποιες μάλλον εντολές δεν δίνονταν γραπτός. Τον ρώτησε ο κύριος Ανδρουλάκης αν ουσιαστικά εννοεί ότι αυτό γινόταν προφορικά, με τον κύριο Δεμίρη να λέει ότι όχι, δεν λέω αυτό. Να πούμε ότι η μετοπική κυβέρνηση κιόλας και ΠΑΣΟΚ όσον αφορά το ζήτημα των υποκλοπών θα ενταθεί τις επόμενες ημέρες, καθώς σήμερα με την διάσκεψη των Προέδρων αποφασίστηκε ότι η συζήτηση στην Ολομέλεια για την σύσταση εξεταστικής επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών θα διεξαχθεί την Παρασκευή στις 9 η ώρα το πρωί. Οπότε αναμένεται να είναι μια μακρά συνεδρίαση, η οποία υπολογίζεται ότι θα διαρκέσει περίπου 10 με 11 ώρες, καθώς θα μιλήσουν και όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί.
16: Μάλιστα, μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Άτζη Κούκη, για τα όσα έγιναν σήμερα στην Επιτροπή Θεσμού και Διαφάνειας, όπου βρισκόταν εκεί ο κύριος Δεμίρης, ο διοικητής της ΕΕΠ, απαντώντας τα ερωτήματα του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ, του κυρίου Ανδρουλάκη, και μεθαύριο στη Βουλή. Εκεί βεβαίως αναμένεται ακόμα μεγαλύτερη ένταση. Διεθνές εξελίξεις αμέσως τώρα με την Deutsche Welle.
4: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη, μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
5: Επίδειξη στρατηγικής συμμαχίας ανάμεσα σε Μόσχα και Πεκίνο εν μέσω συνάντησης Xi Putin. Την αντίθεσή της με την ημέρα μνήμης για την γενοκτονία των ποντίων εκφράζει και φέτος η Άγκυρα. Προσωρινή συμφωνία για την κατάργηση των ευρωπαϊκών δασμών σε αμερικανικά βιομηχανικά προϊόντα. Προσωρινή συμφωνία για την κατάργηση των ευρωπαϊκών δασμών σε αμερικανικά βιομηχανικά προϊόντα.

0: γης. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Επιστρέφουμε στη Γερμανία, όπου μεταφέρθηκε Αμερικανός γιατρός που μολύνθηκε από έμπολα στο Κονγκό και συγκεκριμένα στην ειδική μονάδα απομόνωσης του Σαριτέ στο Βερολίνο, μετά από αίτημα των Αμερικανικών αρχών προς τη γερμανική κυβέρνηση. Το Βερολίνο επιλέχθηκε λόγω της μικρότερης διάρκειας πτήσης, αλλά και των δυνατοτήτων του ίδιου του Σαριτέ, το οποίο διαθέτει τη μεγαλύτερη ειδική μονάδα απομόνωσης στη Γερμανία, συνδυάζοντας λοιμοξιολογία και εντατική θεραπεία. Η πρώην καγκελάριος της Γερμανίας, Άγγελα Μέρκελ, τιμήθηκε με το Ευρωπαϊκό Τάγμα Αξίας για την συμβολή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ανάμεσα στους 20 βραβευμένους ήταν ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντιμίρ Ζελένσκι, ο πρώην πρόεδρος της Πολωνίας Λεχ Βαλέσα, αλλά και το Ιρλανδικό συγκρότημα U2. Αυτές ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle. Γεια σας από τη Βόνη.
1: Το θέμα της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας υπάρχει μια εξέλιξη της τελευταίας στιγμής. Ένα κομμάτι της ενημέρωσης για το τι διημήφθη στην Επιτροπή προέρχεται από το Πασόκ, από μια άτυπη ενημέρωση στο Πασόκ. Δηλαδή το τι είπε ο Ανδρουλάκης, τι το απάντησε ο κ. Δεμήρης, ο διοικητής ΣΕΙΠ. Και τώρα υπάρχει μια σφοδρή επίθεση από την πλευρά της κυβέρνησης στο ΠΑΣΟΚ. Το κατηγορεί ότι διαρρέει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου την απόρριτη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας και καταλήγει ότι είχαμε κατηγορήσει το ΠΑΣΟΚ ότι έχει μετατραπεί σε πράσινο ΣΥΡΙΖΑ. Σήμερα ο κύριος Ανδρουλάκης μετεξελίσσεται σε πράσινη ζωή. Προφανώς θα υπάρχει συνέχεια σε αυτή την κόντρα. Ένα αναμονή της απάντησης από το ΠΑΣΟΚ. Νίκο Σταματέλος στο στούντιο μαζί μας.
2: Καλώς ήρθες. Σπύρο. Έχουμε απόψε τον πρώτο από τους τρεις τελικούς για τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Στην Κωνσταντινούπολη στις 10.
1: Μας είπε ο Μανώλης ότι γίνεται χαμός. Είχαμε τον Μανώλη Κωστέλη.
2: Λογικό είναι. Η Άστον Βίλα υποδέχεται τη Φράιμπουργκ. Η Άστον Βίλα, για τους πιο παλιούς, μπορεί να θυμούνται ότι είχε κατακτήσει πρωταθλητριών απέναντι στην Μπάγερν αρχές δεκαετίας του 80. Η Φράιμπουργκ ψάχνει τον πρώτο της τίτλο. Με ελληνικό ενδιαφέρον από την άποψη ότι αν το πάρει η Άστον Βίλα και βγει τέταρτη στην Premier League, ο Ολυμπιακός ως δεύτερος που θα συμμετέχει στα προκριματικά του Champions League θα κερδίσει
1: ένα γύρο.
2: Ακριβώς. Αντί για δεύτερο πρόεδρο.
1: Πάντως η προθέρμανση, μας είπε ο Μανώλης, έχει ήδη αρχίσει. Βλέπει παντού γύρω του Γερμανούς και Άγγλους να πίνουν μπύρες. Έχουν ξεκινήσει.
2: Η είδηση θα ήταν να μην πίνουν μπύρες.
1: Ωραία.
2: 10 η ώρα, ξαναλέω, στην Κωνσταντινούπολη ο τελικός. Έχουμε μια είδηση της τελευταίας στιγμής με τον Εργίνα Ταμάν να αναμένεται να έχει αύριο συνάντηση με τον Δημήτρη Γιανακόπουλο, το ιδιοκτήτη της ΚΑΕΚ Παναθηναϊκός, προκειμένου να συζητήσουν για το μέλλον του Τούρκ προπονητή στη τεχνική ηγεσία της ομάδας. Όλα δείχνουν διαζύγιο άμεσα.
1: Πριν τους τελικούς εδώ.
2: Πριν τους τελικούς, ναι. Δηλαδή και αύριο ακόμα, μετά την αποτυχημένη πορεία του Παναθηναϊκού στην Ευρωλίγκα. Και είχαμε και δύο αναμετρήσεις χθες στην Premier League στην Αγγλία. Η Arsenal χωρίς να παίξει, αναδείχθηκε πρωταθλήτρια, γιατί η Manchester City που την κυνηγούσε δεν κατάφερε να νικήσει εκτός έδρας στην Bournemouth. Έτσι, μια αγωνιστική πριν από το τέλος, η Arsenal για 14η φορά στην ιστορία της κατάφερε να πανηγυρίσει την κατάκριση του τίτλου, ενώ την ίδια ώρα η Chelsea νικούσε την Tottenham με 2-1 και η Tottenham θέλει μια ισοπαλία την τελευταία αγωνιστική για να παραμείνει στην κατηγορία.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο.
3: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Και κάπου εδώ φτάσαμε και στο τέλος του μαγκαζίνου. Σε πολύ λίγο δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά έρχονται ο Κολοκυθάς Αναστασοπούλου. Καλό υπόλοιπο ημέρα, σε εύχομαι.
5: Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Είναι κάτι παραπάνω από σαφές ότι και το 2026 οι γεωπολιτικές εξελίξεις θα καθορίζουν την πολιτική σε όλα τα κράτη του κόσμου. Γι' αυτό και θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε με τον Κωνσταντίνο Φίλη και με επιλεγμένους ειδικούς καλεσμένους τα διαρκώς μεταβαλλόμενα μεγάλα γεγονότα που θα καθορίζουν και τις πολιτικές στον κόσμο. Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
6: Sky Πολιτισμός. Χορηγός

0: ΔΕΗ.
1: Έρχονται στο Nova 931.
2: Μια προσφορά. Κούσεις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό. Φωτισμός. Εργαλεία. Τέρμα Δημοκρίτου. Ξάνθη.
3: Νατάσα Θεοδωρίδου. Φορτηγό.

0: ακούστε τα όλα σε λίγο.
1: Μια προσφορά.
2: Κούσις ΑΕ. Η εταιρεία Κούσις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.e-pavlakousis.gr και στο τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
3: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 3.
4: Νόβα 9.31.
5: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
6: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
5: Στην κατασκήνωση, Αλεξάνδρα! Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, μανούλα.
6: Ναι, ναι, εντάξει. Κατασκήνωση, Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
5: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
7: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος, σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα, φρέσκο, από την αρχή.
8: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
9: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Ντικτέλ Ξάνθης. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
10: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας Σέκε.
11: Μπαλόνια, μουσική, χρώμα και το πάρτι ξεκινά. Στο Hotel Z Palace μετατρέπουμε κάθε παιδικό πάρτι σε μια εμπειρία που θα θυμούνται όλοι. Η πριβέ αίθουσα του ξενοδοχείου είναι αποκλειστικά δική σας όποια ώρα της ημέρας θέλετε. Με λαχταριστό μπουφέ, με χειροποίητες λιχουδιές, καφέ για τους ενήλικες και χυμό για τα παιδιά. Όλα σε εξαιρετικά προσιτές τιμές και με άνετο πάρκινγκ για όλους. Z Palace στη Ξάνθη. Ποιος δεν θέλει ποιότητα για το παιδί του? Πληροφορίες κρατήσεις στο 25410-64414 ή στο info@zpalace.gr. Z Palace και για τα παιδιά, εκεί όπου η χαρά γίνεται πάρτι.
12: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
13: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
12: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
13: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
14: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού μόνο

0: Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
1: Μεζεδοπολείο Ταβέρνα Αμάλθεια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
0: Μεζεδοπολείο Αμάλθεια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το που.
2: Ευχάριστα νέα για την ακοή σας και των ανθρώπων που αγαπάτε. Τα ακουστικά κέντρα Κασάπογλου και ο Νόβα 931 σας κάνουν τώρα ένα μοναδικό δώρο. Ένα σετ ακουστικών βαρικοΐας. Ναι, καλά ακούσατε. Ακούστε καθημερινά τις εκπομπές μας, πάρτε μέρος στο διαγωνισμό και κερδίστε ένα ζευγάρι ακουστικών που θα αλλάξουν τη ζωή σας. Ακολουθήστε τα 3 βήματα στο Instagram Nova 931. Ακουστικά κέντρα Ελλάδας Κασάπογλου στην Ξάνθη 28 Οκτωβρίου 23 και στο 2541-074-790. Ο νικητής θα ανακοινωθεί σε story του σταθμού τη Δευτέρα 25 Μαΐου. Καλή σας επιτυχία!
3: Nova Positive. Σκεφτόμαστε θετικά. Η Κωνσταντίνα Αδαμίδου συναντά τους προβληματισμούς μας και δίνει απαντήσεις με οδηγό τη θετική σκέψη. Κάθε Τετάρτη στις 3 και στο www.novaradio.gr. Συζητήσεις, σκέψεις, απόψεις, προτάσεις στο Nova 931 News Today.
4: www.novaradio.gr.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν. Καλησπέρα σε όλους τους ακροατές. Στο μικρόφωνο η Κωνσταντίνα Δαμίδου και ακούτε την εκπομπή Nova Positive. Πίστη στο ραντεβού μας όπως κάθε Τετάρτη στις 3 για να αναλύσουμε και να συζητήσουμε ένα διαφορετικό θέμα και θα χαρώ να συμμετέχετε όλοι χωρίς δισταγμό επικοινωνώντας φυσικά στα social media του σταθμού μας αλλά και κατεβάζοντας την εφαρμογή του Nova Radio 31, η οποία είναι συμβατή με όλες τις iOS και Android συσκευές για να μας ακούτε οποιαδήποτε στιγμή με απόλυτη ευελιξία. Μπορείτε φυσικά να στέλνετε τα μήνυματά σας και στο προσωπικό μου λογαριασμό στο Instagram, Κωνσταντίνα Δαμίδου. Μας λέτε απόψεις, προτείνετε θέματα προς συζήτηση και αλληλεπιδράτε μαζί μου ζωντανά. Κάνουμε μια στάση θετικότητας εδώ στο Nova 931 και στο www.novaradio.gr και συναντούμε διάφορους προβληματισμούς, σκέψεις, απόψεις και προτάσεις σε ένα συγκεκριμένο θέμα κάθε φορά, απαντώντας πάντα με οδηγό τη θετική σκέψη, γιατί όπως λέμε, η θετικότητα είναι στάση ζωής και μπορούμε όλοι μας να σκεφτόμαστε θετικά και να ζούμε καλύτερα. Οι Vegas μας τραγούδησαν πεδίο μάχης. Κάπως έτσι λοιπόν λειτουργεί σαν προάγγελος για το σημερινό μας θέμα, που για αυτήν την εβδομάδα είναι οι εξετάσεις. Και δεν είναι μόνο το κομμάτι των Πανελληνίων που είναι πολύ σημαντικές εξετάσεις και έχουν μια ιδιαίτερη βαρύτητα και αυξάνεται η ένταση, αλλά γενικότερα το φαινόμενο των εξετάσεων σε πάρα πολλούς από εμάς, σε πάρα πολλά παιδιά μας. Λίγο τα ταράζει, λίγο τα μπλοκάρει, υπάρχει ένας φόβος, μην μπλοκάρω, μην κολλήσω, τι θα γίνει. Εδώ είμαστε εμείς λοιπόν για να δούμε τι γίνεται σε αυτήν την περίπτωση, δηλαδή να ανοίξουμε ένα θέμα που αφορά χιλιάδες ανθρώπους, όχι σαν μια διαδικασία αξιολόγησης γνώσεων της εξετάσης, αλλά ως μια έντονη ψυχολογική εμπειρία, μια εμπειρία με άγχος, πίεση, προσδοκίες και, και το γνωστό που από τα ξέρα δεν έγραψα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι είναι αυτό το άγχος των εξετάσεων, γιατί μπλοκάρουμε, τι μπορούμε να κάνουμε καλύτερα, πώς μπορούμε να οργανωθούμε καλύτερα για τις Πανελλήνες και για κάθε εξέταση που, για κάθε σοβαρή εξέταση στη ζωή μας, πώς μπορούν οι γονείς να βοηθήσουν τα παιδιά τους αναφορικά με το άγχος των εξετάσεων και όλα αυτά φυσικά με πάρα πολλά παραδείγματα για να κατανοήσουμε πλήρως ακριβώς τι λέμε. Λοιπόν, γιατί στο τέλος της μέρας δεν είναι μόνο πόσα ξέρουμε, αλλά αν μπορούμε να τα αξιοποιήσουμε και πώς όλα αυτά θα τα ρυθμίσουμε. Γιατί εντάξει, κακώς ή καλώς θα αναγκαστούμε να δώσουμε πάρα πολλές φορές εξετάσεις στη ροή μας, για μικρούς λόγους, για μεγάλους, για δουλειές, για μαθήματα, για πτυχία, για πιστοποιήσεις, για οτιδήποτε τέλος πάντων. Οπότε πάμε να δούμε τι είναι όλο αυτό, τι είναι το άγχος των εξετάσεων. Το test anxiety είναι μια κατάσταση έντονου άγχους που ενεργοποιείται όταν το άτομο καλείται να αξιολογηθεί και συνδέει το αποτέλεσμα με την προσωπική του αξία. Λοιπόν, οπότε δεν είναι το test που προκαλεί το άγχος, αλλά το πώς το ερμηνεύω, δηλαδή τι σημαίνει για μένα αυτό το test. Και αυτό το άγχος των εξετάσεων έχει δύο βασικές διαστάσεις. Γνωσιακό άγχος, δηλαδή που αφορά τις σκέψεις μας, και υπάρχει ένας αρνητικός εσωτερικός διάλογος, μια καταστροφολογία, μια αυτοαμφισβήτηση, συγκρινόμαστε με άλλους, π.χ. λέμε πω θα τα ξεχάσω όλα, δεν είμαι αρκετά καλός, αν αποτύχω τελείωσα, οι άλλοι είναι καλύτεροι, επικίνδυνο λίγο όλο αυτό. Και έχουμε και το κομμάτι που αφορά το σώμα, δηλαδή έχουμε ταχυκαρδία, υδρότα, μας πονάει κοιλιά, το στομάχι, έχουμε τρέμουλο, μια αίσθηση κενού, και εδώ ενεργοποιείται ο εγκέφαλος και το σύστημα fight or flight, είναι απειλητικό όλο αυτό για το σώμα μας και τον οργανισμό μας, οπότε αρχίζουν και ξυπνάνε κάποια πράγματα για να μας προστατεύσουν, θα δούμε. Λοιπόν, οπότε ο εγκέφαλος ανοιχνεύει όλη αυτή την κατάσταση σαν απειλή, το αντιλαμβάνεται σαν κίνδυνο, δηλαδή σκέφτομαι ότι αν αποτύχω είναι μια απειλή για την επιβίωσή μου. Και γενικότερα τι συμβαίνει στον προμετωπιοφλοιό, όταν το άγχος ανεβαίνει η αμυγδαλή παίρνει τον έλεγχο και ο προμετωπιός πέφτει, οπότε όλο αυτό εξηγεί το τα ξέρα και τα ξέχασα. Ισχύει αυτό, δεν μας λέει ψέματα το παιδάκι μας, ούτε η γύρω μας. Λοιπόν, οπότε η κορτιζόλη σε μεγάλη ποσότητα μπλοκάρει τη μνήμη και μειώνει τη συγκέντρωση. Οπότε αντιλαμβανόμαστε ότι στις εξετάσεις δεν αποτυχάνει μόνο το μυαλό μας, αλλά απορριθμίζεται όλο το νευρικό μας σύστημα. Τώρα τι γίνεται με τις Πανελλήνες, γιατί το άγχος είναι μεγαλύτερο. Γιατί είναι μια εξέταση που μας δίνει πρόσβαση στο μέλλον μας και το αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχουν περιορισμένες δεύτερες ευκαιρίες, δημιουργεί ένα πολύ μεγάλο φόβο αποτυχίας και μια αίσθηση ότι ξέρεις, εγώ πρέπει να το πετύχω τώρα με τη μία, δεν έχω άλλη επιλογή. Και έχουμε και μια κοινωνική πίεση, μπορεί να είναι από την οικογένεια, από το σχολείο, από την κοινωνία, από την σύγκριση με τους άλλους. Και υπάρχουν διάφορα μηνύματα που εσωτερικεύονται, όπως του πρέπει να πετύχουμε, ότι μη μας απογοητεύσεις, πρέπει να πετύχεις, η ζωή σου κρίνεται εδώ. Άρα δεν δίνουμε μόνο απλά μια εξέταση, δίνουμε και τις προσδοκίες όλων, εξεταζόμαστε και σε αυτό. Επίσης μπορεί να ταυτίζουμε την αξία μας με το βαθμό, οπότε οι μαθητές αρχίζουν να πιστεύουν ότι άμα γράψω καλά αξίζω, αν αποτύχω δεν αξίζω, και όλο αυτό συνδέεται με ένα έτσι σκληρό κομμάτι και έχει σαν αποτέλεσμα ότι οι πανελλήνες δεν μετράνε μόνο γνώση στο μυαλό μας, αλλά μετράνε λανθασμένα και την αξία του εαυτού μας. Και φυσικά υπερεπενδύουμε την ταυτότητά μας σε όλες αυτές τις εξετάσεις, ότι ο ρόλος μαθητής εισαγωγικά γίνεται η βασική μας ταυτότητα και είναι και το μοναδικό πεδίο επιτυχίας μας σε αυτό το διάστημα, άρα η αποτυχία οδηγεί σε μια κατάρρευση της ταυτότητάς μας. Και το άγχος των εξετάσεων έτσι ξαφνικά δεν είναι απλά ένα άγχος, είναι ο φόβος ότι δεν θα είμαστε αρκετοί, ότι δεν θα ανταποκριθούμε, ότι θα χάσουμε την αξία μας και γι' αυτό είναι τόσο μα τόσο έντονο, γιατί δεν αφορά απλά μία επίδοση, αλλά την ίδια την εικόνα του εαυτού μας. Και φυσικά το άγχος επηρεάζει πάρα πολύ την απόδοσή μας, γιατί πολλοί μαθητές που είναι διαβασμένοι, έτσι δεν μιλάμε για τους μαθητές που δεν έχουν διαβάσει, οπότε είναι μια φυσική... πώς να το πω, μια φυσική πορεία. Όταν δεν νιώθω ότι δεν είμαι έτοιμος, νιώθω ότι μπορεί να μην τα πάω και πολύ καλά, άρα έχω και ένα άγχος και μια αγωνία. Είναι λίγο κάτι που μπορεί να το περιμένουμε. Αλλά κάποιος που έχει προετοιμαστεί πάρα πολύ καλά και θέλει να πετύχει και όλο αυτό του φαίνεται πολύ μεγάλο, ο εγκέφαλος, όπως είπαμε, δεν μπορεί να δώσει την πρόσβαση σε αυτό που ήδη ξέρουν τη στιγμή που το χρειάζονται, γιατί το άγχος παρεμβαίνει στη λειτουργία του νου που την ανακαλεί. Οπότε μπορεί να έχουμε ένα μπλοκάρισμα, το mental blocking, που ξέρουμε ότι έχουμε ξαναδεί αυτή την ερώτηση για παράδειγμα, αλλά δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Υπάρχει ένα νοητικό φρένο και αυτό συμβαίνει γιατί η προσοχή μας αποσπάται από διάφορες αγχώδεις σκέψεις και η μνήμη που εργάζεται εκείνη τη στιγμή, αντί να λύσει το πρόβλημα, καταλαμβάνεται από αυτές τις σκέψεις και η πρόσβαση στην μακροπρόθεσμη μνήμη μας γίνεται πιο δύσκολη. Άρα ο εγκέφαλος δεν σταματάει να γνωρίζει, απλά σταματάει να λειτουργεί αποδοτικά. Οπότε αν καθόμαστε να λύσουμε την άσκηση και σκεφτόμαστε πω αν δεν το κάνω σωστά τελείως, θα πρέπει να το γράψω σωστά, εκεί μπλοκάρει το σύστημα, γιατί αντί να εστιάσω όλη την ενέργειά μου στο να λύσω την άσκηση, ξεκινάει αυτή η ανησυχία και με αποσπά από αυτό που χρειάζεται να κάνω. Υπάρχει μετά και το black mind, το κενό που λέμε, πω το κενό, η πιο αγχωτική εμπειρία, είναι η στιγμή που το μυαλό μας αδειάζει και οι πληροφορίες φαίνεται να εξαφανίζονται και υπάρχει ένας πανικός, πάρα πολλοί μου λένε ότι αυτό φοβόμαστε. Αυτή είναι, δεν είναι πάλι και αυτό μια πραγματική απώλεια γνώσης, αλλά είναι ένα αποτέλεσμα υπερδιέργερσης του νευρικού μας συστήματος. Οπότε, αυτό που λέγαμε πριν, σαν να έχουμε ένα αρχείο στον υπολογιστή μας, αλλά να μην μπορούμε να το ανοίξουμε εκείνη τη στιγμή. Οπότε, μπορεί να τύχει να πάμε, να μην θυμόμαστε τίποτα στην εξέταση και βγαίνοντας να τα θυμηθούμε όλα. Άρα, τι αντιλαμβανόμαστε, το πρόβλημα δεν ήταν η μνήμη μας, ήταν η πρόσβαση στη μνήμη μας. Άλλο κομμάτι που μας δυσκολεύει είναι η υπερσκέψη, το overthinking που λέμε, ύπουλος μηχανισμός. Δεν φαίνεται πάντα σαν μπλοκάρισμα, αντίθετα όμως ο μαθητής σκέφτεται υπερβολικά και αναλύει κάθε πιθανή απάντηση, αμφισβητεί τον εαυτό του, αλλάζει σωστές απαντήσεις, ψάχνει παντού παγίδες, οπότε μπορεί να καθυστερεί, μπορεί να κάνει λάθη από αμφιβολία και φυσικά γνωστικά εξαντλείται. Λοιπόν, είπαμε τι συμβαίνει στον εγκέφαλο, είπαμε τι είναι το άγχος των εξετάσεων και έρχομαι για να δω πώς μπορούμε να πω και να δούμε όλοι μαζί, πώς μπορούμε επιστημονικά να χρησιμοποιήσουμε κάποια εργαλεία για να διαχειριστούμε το άγχος των εξετάσεων και όχι μόνο. Μείνετε μαζί μου.
1: Πάμε μια βολτούλα πάνω από τα σύννεφα τώρα.

0: Μαζί μου έλα πάνω από τα σύννεφα, μαζί μου ελάτε στο μικρόφωνο Κωνσταντίνα Δαμίδου, ακούτε την εκπομπή Nova Positive για να δούμε πώς μπορούμε να διαχειριστούμε το άγχος των εξετάσεων και όλο αυτό που μας ταλαιπωρεί, είτε είναι πανελλήνιες, είτε είναι άλλες εξετάσεις, είτε είναι και εξετάσεις εισαγωγικά για να πάω σε μια δουλειά γενικότερα. Το άγχος αυτό αφορά όλους. Λοιπόν, οπότε είπαμε στο πρώτο μέρος ότι έχουμε τρεις μηχανισμούς, ένα μπλοκάρισμα, ένα black mind και μια υπερσκέψη που μας δυσκολεύουν να αποδώσουμε παρόλο που είμαστε προετοιμασμένοι. Και όλα αυτά τα τρία δημιουργούν ένα φαύλο κύκλο. Υπάρχει αναρχικό άγχος, υπάρχει παρεμβολή των σκέψεων, υπάρχει μείωση της απόδοσης, ενισχύεται ο φόβος δεν θα τα καταφέρω, αυξάνεται το άγχος και ο κύκλος επαναλαμβάνεται. Οπότε αντιλαμβανόμαστε εδώ πέρα ότι το πρόβλημα δεν είναι η ικανότητά μας, αλλά είναι η κατάσταση του νου μας στη στιγμή της αξιολόγησης. Λοιπόν, οπότε πάμε να δούμε τι κάνουμε. Το ερώτημα δεν είναι πώς θα το εξαφανίσουμε όλο αυτό, αλλά πώς θα το ρυθμίσουμε ώστε να μην μας ελέγχει. Λοιπόν, πάμε αρχικά να δούμε το νούμερο 1. Κρατήστε μολύβι και χαρτί. Γνωστική αναδόμηση, δηλαδή αφού πούμε ότι το άγχος επηρεάζεται από τη σκέψη σας, πάμε να δούμε πώς θα αλλάξουμε αυτές τις σκέψεις. Για παράδειγμα, στις εξετάσεις μαθητές σκέφτονται συχνά με τρόπο έτσι απόλυτο καταστροφικό και μη ρεαλιστικό και αυτές οι σκέψεις ενεργοποιούν το άγχος. Δηλαδή, αν αποτύχω τελείως στη ζωή μου. Οπότε αυτή η σκέψη τι κάνει, αυξάνει την πίεση και ενεργοποιεί το φόβο και μπλοκάρει την απόδοση. Τι μπορούμε να κάνουμε? Μπορούμε να αναγνωρίσουμε τη σκέψη μας, ότι σκέφτομαι ότι αν αποτύχω όλα θα τελειώσουν και να την αμφισβητήσουμε, λέγοντας ότι ξέρεις, είναι 100% αλήθεια. Υπάρχουν άνθρωποι που απέτυχαν και συνέχισαν. Και εναλλακτικά να σκεφτούμε ότι οι εξετάσεις ναι μεν είναι σημαντικές, αλλά δεν καθορίζουν όλη μου τη ζωή. Και να σκεφτώ και κάτι ακόμα, ότι θα κάνω το καλύτερο που μπορώ και αυτό είναι αρκετό και πάντα θα είναι αρκετό, παιδιά. Λοιπόν, οπότε δεν χρειάζεται να σκέφτεστε θετικά, ψευτοθετικά θα πω εγώ, τοξικά θετικά, αλλά ρεαλιστικά. Δηλαδή, δεν απέτυχα αν δεν γράψω άριστα, αλλά δεν χρειάζεται το τέλειο για να πετύχω το στόχο μου. Ούτε ότι οι άλλοι είναι καλύτεροι, αλλά δεν χρειάζεται να είμαι καλύτερος από όλους, μόνο να αξιοποιήσω αυτό που ξέρω και να το κάνω όσο καλύτερα μπορώ. Δεύτερο κομμάτι, είπαμε για το σώμα, να ρυθμίσουμε τη φυσιολογία μας, γιατί το άγχος δεν είναι μια σκέψη, είναι και μια σωματική αντίδραση. Αν ρυθμίσουμε το σώμα, επηρεάζεται και το μυαλό μας και αντίστοιχα. Οπότε η αναπνοή, έχω πει πάρα πολλές φορές ότι είναι ο πιο άμεσος τρόπος να μιλήσει στο νευρικό μας σύστημα. Οπότε, αργές αναπνοές, εισπνοή αργή σε 4-5 τόνους, κρατάω 7, 8, 9, 10 δευτερόλεπτα και εκπνέω πάρα πολύ αργά. Αυτό αν το επαναλαμβάνουμε 3-4 φορές μέσα στη μέρα από 2-3-4 αναπνοές ή όσο χρειάζεται ο καθένας, τότε γενικότερα θα έχουμε ένα χαμηλό καρδιακό ρυθμό, δηλαδή μια κατάσταση ηρεμίας, ενεργοποιούμε το παρασυμπαθητικό σύστημα, μειώνεται η κορτιζόλη που λέγαμε πριν και με απλά λόγια στον εγκέφαλο στέλνουμε το μήνυμα «είμαστε ασφαλείς». Αν νιώθουμε ότι μπλοκάρουμε, σταματάμε για λίγο, παίρνουμε αναπνοές, κρατάμε, εισπνέουμε αργά, κρατάμε τον αέρα και τον απελευθερώνουμε πολύ αργά-αργά. Δεν χάνουμε χρόνο στις εξετάσεις, κερδίζουμε πρόσβαση στο μυαλό μας που το χρειαζόμαστε. Αντί να πανικοβληθούμε δηλαδή σε μια ερώτηση που δεν ξέρουμε, μπορούμε να κάνουμε 2-3 αναπνοές έτσι αργές, να εστιάζουμε στην αναπνοή μας και να πούμε «ΟΚ, τώρα εγώ θα κάνω πρόσβαση εκεί που θέλω». Στο μυαλό μου, στη μνήμη μου, στη γνώση μου, θα είμαι εδώ ήρεμος και συγκεντρωμένος και αυτό συχνά αρκεί για να ξεμπλοκάρει η σκέψη μας. Νούμερο 3. Μια νοητική προετοιμασία. Ο εγκέφαλος δεν μπορεί να ξεχωρίσει εύκολα το φανταστικό από το πραγματικό. Οπότε, όταν φανταζόμαστε μια κατάσταση, ενεργοποιούνται παρόμοια νευρονικά δίκτυα. Πώς λειτουργεί όλο αυτό, για παράδειγμα. Ένας μαθητής μπορεί να φαντάζεται τον εαυτό του μέσα στην εξέταση, να βιώνει την κατάσταση με ηρεμία και να εξασκεί την επιτυχία. Για παράδειγμα, κάθε βράδυ για 2-3 λεπτά μπορούμε να μπαίνουμε με το μυαλό μας στην αίθουσα, να καθόμαστε, να διαβάζουμε τις ερωτήσεις, να νιώθουμε συγκεντρωμένοι, να λέμε ότι θυμόμαστε και να γράφουμε με μία ροή. Δηλαδή να το κάνουμε visualize, να το κάνουμε μια εικονοποίηση όλο αυτό. Αυτό μειώνει την αβεβαιότητα, μειώνει το σοκ της στιγμής, μειώνει το άγχος, γιατί ο εγκέφαλός μας αγαπάει το γνώριμο. Αν του δείξουμε την επιτυχία πριν συμβεί, την αντιμετωπίζει σαν κάτι οικείο ή και την συνθήκη, έτσι. αν του δείξουμε τη συνθήκη ότι ξέρεις, εγώ θα κάτσω εκεί, θα τα κάνω όλα αυτά με τη σειρά, θα τα λύσω, όλα ήρεμα και ωραία και όλα θα πάνε καλά, τότε θα είναι κάτι οικείο και θα είναι πιο ήρεμος και ο εγκέφαλός μας με αυτό. Και νούμερο 4, ενίσχυση της αυτοαποτελεσματικότητας. Τι είναι αυτό? Η αυτοαποτελεσματικότητα είναι η πεποίθηση ότι μπορώ να τα καταφέρω και είναι από τους πιο ισχυρούς παράγοντες της επιτυχίας. Η έρευνα τι μας δείχνει? Ότι όσο αυξάνεται η αυτοαποτελεσματικότητα, μειώνεται το άγχος και αυξάνεται η επιμονή μας και βελτιώνεται η απόδοσή μας. Πώς μπορούμε να την ενισχύσουμε αυτήν την αποτελεσματικότητα και την αίσθηση μάλλον της αυτοαποτελεσματικότητας? Μέσα από μικρές επιτυχίες, δηλαδή αν λύσουμε ασκήσεις, αν ολοκληρώσουμε στόχους, αν υπενθυμίζουμε τον εαυτό μας ότι ξέρεις, το έχω ξανακάνει ρε εσύ, θα το καταφέρω και τώρα. Αλλά και μέσα από έναν διαφορετικό τρόπο ομιλίας που λέγαμε πριν. Για παράδειγμα, να μην λέμε συνέχεια δεν μπορώ, δεν μπορώ. Όχι, πάμε στο ρεαλιστικό. Να πούμε ότι ξέρεις, δυσκολεύομαι, αλλά μαθαίνω. Δυσκολεύομαι, είναι δύσκολο, θα τα καταφέρω. Θα γίνει. Για παράδειγμα, μια μαθήτρια μπορεί να πει ότι ξέρεις, δεν είμαι καλή στα αρχαία κτλ. Αλλά μπορεί να το σκεφτεί διαφορετικά και να πει ότι ξέρεις, δεν είμαι ακόμα εκεί που θέλω, αλλά βελτιώνομαι. Η αυτοπεποίθηση, παιδιά, δεν έρχεται πριν την προσπάθεια. Χτίζεται μέσα από την προσπάθεια. Και αυτό θέλω να θυμάστε, γιατί πάρα πολύ μπαίνουμε σε μία παγίδα όπου θέλουμε να φτάσουμε στην επιτυχία, στην αυτοπεποίθηση και κοιτάμε μόνο ψηλά. Δεν βλέπουμε το δρόμο που χρειάζεται. Οπότε, είναι καλό να υπενθυμίσουμε στον εαυτό μας ότι όλα αυτά που κάνουμε είναι καλά, είναι σημαντικά, παίζουν το ρόλο τους, είναι εκεί για να μας δώσουν λιθαράκι ακόμα ένα κομμάτι αυτοπεποίθησης μέρα με τη μέρα, ακόμη ένα θετικό λογισμικό, λέω εγώ, που μπορούμε να ανακαλέσουμε σε μια δύσκολη στιγμή και να πούμε, ξέρεις, Δερσίνα, αφού το έχω ξανακάνει, έχει πάει καλά, ποιο είναι το χειρότερο σενάριο, εντάξει, επέζησα, πήγε καλά, διάβασα, προετοιμάστηκα, να συγκεντρωθώ, τις αναπνοές μου, δεν ορίζει την αξία μου, θα τα καταφέρω, να λέμε και καμιά κουβέντα στον εαυτό μας. Και εγώ θα πω ότι και αυτή η διαδικασία είναι ένα κομμάτι πάλι να έρθουμε σε μια επαφή με τον εαυτό μας, να σταματήσουμε λίγο τη βουή που υπάρχει από εκεί έξω. Και εννοώ τη βουή των προσδοκιών των άλλων, δηλαδή να μην το κάνω για να ικανοποιήσω τους γονείς μου, να μην το κάνω για ό,τι θα πει ο κόσμος, να μην το κάνω γιατί το έκανε ο άλλος και όχι, θα το κάνω γιατί θυμάμαι εγώ το στόχο μου, γιατί είμαι σε αυτή την εξέταση, τι θέλω να πετύχω, τι χρειάζομαι, πού μπορεί να με πάει, πόσο πολύ έχω προσπαθήσει γι' αυτό, πόσο πολύ το αξίζω και έχω και δικαίωμα να κάνω και λάθος. Έχω δικαίωμα να κάνω πολλά πράγματα και να είμαι εκεί και να προσπαθώ και να κάνω το καλύτερο που μπορώ και όλο αυτό πάντα θα είναι αρκετό. Ένα μικρό διάλειμμα και ερχόμαστε σε λίγο για να δούμε πώς μπορούμε να οργανωνόμαστε καλύτερα σε κάθε εξέταση και στις Πανελλήνιες, αλλά και πώς οι γονείς μπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά τους με αυτό το άγχος των εξετάσεων. Μείνετε μαζί μου για να τα πούμε όλα αναλυτικά.
1: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 3.30.
2: Νόβα 9.31. Θέλεις να σπουδάσεις αυτό που αγαπάς και μάλιστα με πλήρη υποτροφία? Ο αγαπημένος σου σταθμός σε έχει. Σε σπουδάζει στις σχολές Δέλτα. Μπες τώρα στο delta360.gr/radio, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής στο μεγάλο διαγωνισμό των ανώτερων σχολών Δέλτα. Μπες στην κλήρωση για μια πλήρη υποτροφία στην ειδικότητα που θέλεις. Κάνε το πρώτο βήμα για τις σπουδές σου. Πάρε μέρος στο διαγωνισμό στο delta360.gr/radio.
3: Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσυκλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννη Σταμίας και Σία Ωμικρον Ε. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμίας. Σημείο εκκίνησης οδηγικής απόλαυσης.
4: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
5: Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Φαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-73232.
6: Αν ψάχνεις χώρο ειδικά διαμορφωμένο για να διοργανώσεις τη δική σου μοναδική εκδήλωση, τώρα υπάρχει. Μεράκι Πριβέ. Για μοναδικά γενέθλια, πρωτόγνωρα μπάτσελορ, αξέχαστα παιδικά πάρτι, πρωτότυπα baby shower και ό,τι άλλα events φανταστείς. Θυμήσου, Μεράκι Πριβέ. Και όλα θα γίνουν όπως θα έχεις ονειρευτεί, αφήνοντας τις καλύτερες εντυπώσεις και μοναδικές αναμνήσεις. Επικοινώνησε τώρα στο 699-4155-088 ή μέσω Instagram στο Μεράκι Ξάνθη. Βασιλέος Κωνσταντίνου 79, την Ξάνθη.
3: Το ραντεβού μας κάθε εποχή είναι στο Καζανόβα.
7: Δίνουμε ραντεβού για άπαιχτο καφέ και special cocktails στην πιο όμορφη αυλή και σε ένα φιλόξενο εσωτερικό χώρο.
3: Απολαύστε το νέο μενού για να γίνει κάθε σας επιλογή η αγαπημένη σας. Καζανόβα, στην πλατεία Αντίκα στην Ξάνθη, στο κέντρο της Ξάνθης.
8: Αλέξη, τι έπαθες καλέ, γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα.
9: Τασία, άσε με γιατί, άντε. Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει ένα μουσκεμα.
8: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
9: Μα έχουν υδραυλικό.
8: Και υδραυλικό και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
9: Μα αυτή δεν είναι οι μεταφορές, είναι ή τα πάντα όλα.
7: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
9: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
7: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
9: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
7: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
9: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-55-2353.
7: Και Κομωτινή 2531-306-200.
9: Και στο www.epavlametafores.gr.
1: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
10: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
1: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
10: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
1: Το μικρότερο ακουστικό βαρυκοΐα στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
10: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρυκοΐας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
11: Κασαπόγλου Ακουστικά Κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
12: 50 χρόνια. Είμαστε η αφετηρία για το πιο μοδάτο, αθλητικό και casual ντύσιμο.
13: Ραπτόπουλο Stores. Στυλ και άνεση που σε ακολουθεί όλη μέρα.
12: Τα μεγαλύτερα brands είναι εδώ για εσένα που έχεις απαιτήσεις και θέλεις να ξεχωρίζεις.
13: 50 χρόνια Ραπτόπουλο Stores. Ρούχα με άποψη.
12: Sneakers για κάθε μέρα.
13: Αθλητικά για σούπερ επιδόσεις.
12: Ραπτόπουλο Stores. 50 χρόνια η επιλογή σου.
13: 50 χρόνια σημείο αναφορά στην Ξάνθη.
12: Σας ευχαριστούμε για την προτίμησή σας και συνεχίζουμε μαζί.
3: Nova Positive. Σκεφτόμαστε θετικά. Η Κωνσταντίνα Αδαμίδου συναντά τους προβληματισμούς μας και δίνει απαντήσεις με οδηγό τη θετική σκέψη. Κάθε Τετάρτη στις 3 και στο www.novaradio.gr. Συζητήσεις, σκέψεις, απόψεις, προτάσεις στο Nova 931 News Today.

Τίποτα δεν θέλουμε να σταματάει και εσάς. Γι' αυτό είμαστε εδώ και μιλάμε για τις εξετάσεις. Στο μικρόφωνο Κωνσταντίνα Δαμίδου και για όσους ήρθατε τώρα στην παρέα μας. Ακούτε την εκπομπή Nova Positive και το θέμα για αυτήν την εβδομάδα είναι οι εξετάσεις. Όχι μόνο οι πανελληνίες, γενικά οι εξετάσεις και γενικά έτσι όλο αυτό το ζόρι που βιώνουμε όταν νιώθουμε ότι περνάμε από κάποια εξέταση και αξιολογούμαστε κτλ. Οπότε είπαμε στο πρώτο ημίωρο τι συμβαίνει εδώ πέρα, είπαμε δηλαδή για το τι είναι το άγχος των εξετάσεων και είπαμε ότι είναι φυσιολογικό, οπότε στην ουσία αναλύσαμε ότι είναι μια κατάσταση ενεργοποίησης όταν αξιολογείται η απόδοσή μας και περιλαμβάνει δύο διαστάσεις, μια γνωστική διάσταση, δηλαδή αρνητικές σκέψεις που κάνουμε για τον εαυτό μας, και σωματική διάσταση, αυτό που βιώνουμε σαν άγχος, κρίση πανικού, μπλοκαρίσματα και όλα αυτά, ταχυκαρδίες, ένταση. Όλο αυτό δεν είναι μια αδυναμία, ένας μηχανισμός επιβίωσης που ενεργοποιείται όταν σκεφτόμαστε πάρα πολύ αρνητικά και ότι όλα αυτά εδώ είναι καταστροφικά, στο τέλος του κόσμου, κρίνει τη ζωή μου, η αξία μου. Άμα αρχίσω και τα σκέφτομαι όλα αυτά και εγώ θα αγχωθώ, να ξέρετε. Λοιπόν, και είπαμε ότι όταν το άγχος αυξάνεται, η απόδοση μειώνεται. Οπότε η αμφιβολία, το άγχος, ο θόρυβος στο κεφάλι μας μειώνει τη συγκέντρωση και τη μνήμη και δεν μπορούμε να αποδώσουμε αυτά που ξέρουμε. Είπαμε ότι οι σκέψεις είναι πιο επικίνδυνες από το ίδιο το άγχος και η έλλειψη αυτοπεποίθησης που κρύβεται από πίσω. Οπότε είπαμε κάποια πράγματα για να μπορέσουμε να νιώσουμε καλύτερα, να μιλάμε λίγο πιο ρεαλιστικά στον εαυτό μας, να εστιάσουμε σε αυτά που χρειαζόμαστε, να κάνουμε ασκήσεις αναπνοής για να χαλαρώσουμε και εκείνη τη στιγμή να είμαστε συγκεντρωμένοι, να κάνουμε μια έτσι οραματοποίηση ότι είμαστε εκεί στις εξετάσεις, όλα πάνε καλά, ρέουν, τα θυμόμαστε, είμαι οργανωμένοι, να μας καθησυχάζουμε και να μας βάζουμε νοερά σε αυτή την εικόνα. Και πάμε να δούμε τώρα τι μπορούμε να κάνουν και οι γονείς όλο αυτό. Γιατί κάποιοι γονείς μπορεί αθελά τους, μπορεί έτσι και αυτοί έτσι να τους έμαθαν, λίγο και το κοινωνικό πλαίσιο, λίγο και οι συγκρίσεις, λίγο και η διάθεση να βοηθήσουμε τα παιδιά μας να πάρουν εφόδια, να πετύχουν, να μην ζοριστούν όπως εμείς, μας βάζουν σε μια παγίδα κάπου λίγο να μεταδίδουμε με λάθος τρόπο τα μηνύματα, τα καλοπροαίρετα μηνύματα που θέλουμε να δώσουμε. Οπότε, γενικότερα οι εξετάσεις δεν αποτελούν μόνο μια ακαδημαϊκή πρόκληση για τα παιδιά, αλλά και μια έντονα φορτισμένη ψυχολογική εμπειρία και για τους γονείς. Και γενικότερα και για τους γονείς και για τα παιδιά, για όλους που εμπλέκονται. Οπότε το άγχος των εξετάσεων, είπαμε ότι συνδέεται και με γνωστικές παρεμβολές και με σωματική ένταση και μειωμένη απόδοση, οπότε σε αυτό το πλαίσιο ο ρόλος των γονέων είναι καθοριστικός. Το παιδί αντιλαμβάνεται τη σημασία των εξετάσεων κατά το πόσο νιώθει το ίδιο ικανό να ανταποκριθεί και όλο αυτό επηρεάζεται σημαντικά από το οικογενειακό του περιβάλλον. Οπότε το να δημιουργήσουν οι γονείς μία συναισθηματική ασφάλεια είναι κάτι πολύ σημαντικό. Είναι η βασική ψυχολογική ανάγκη του παιδιού σε περίοδους εξετάσεων, δεν είναι η πίεση για την επιτυχία, αλλά η αίσθηση ασφάλειας. Γενικότερα, η γονεϊκή αποδοχή που την αντιλαμβάνεται το παιδί μειώνει το άγχος και η συναισθηματική υποστήριξη ενισχύει την ανθεκτικότητα. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη? Καλό θα ήταν να αποφύγουμε τις φράσεις όπως «πρέπει να πετύχεις», «μη μας απογοητεύσεις», αλλά να ενισχύσουμε φράσεις όπως «του είμαστε δίπλα σου ό,τι και να γίνει», «η αξία σου δεν εξαρτάται από το αποτέλεσμα», γιατί το παιδί χρειάζεται να νιώθει ότι αγαπιέται ανεξάρτητα από την επίδοσή του. Επίσης, τι άλλο να κάνουμε σαν γονείς? Να αποφύγουμε την υπερβολική πίεση και τις υπερβολικές προσδοκίες. Η υπερβολική γονεϊκή πίεση αυξάνει το άγχος των εξετάσεων, οδηγεί σε χαμηλότερη αυτοεκτίμηση και σε ένα φόβο αποτυχίας του παιδιού. Οπότε οι προσδοκίες των γονιών μεταφράζονται στο παιδί, στον εγκέφαλό του, στην αντίληψή του, στο ότι πρέπει να πετύχεις για να αξίζεις. Έτσι λοιπόν, το παιδί ασυνείδητα βιώνει τις εξετάσεις ως απειλή και όχι ως μια θετική πρόκληση. Τι μπορούμε να κάνουμε? Να θέσουμε πιο ρεαλιστικές προσδοκίες, δηλαδή να εστιάσουμε στην προσπάθεια και όχι μόνο στο αποτέλεσμα. Αντί να ρωτήσουμε το παιδί τι βαθμό έγραψες, να πούμε πώς ένιωσες, τι πιστεύεις ότι πήγε καλά. Τρίτο tip,
τι άλλο μπορούμε να κάνουμε. Να το βοηθήσουμε στο να διαχειρίζεται τη σκέψη του, να το υποστηρίξουμε δηλαδή γνωσιακά. Τα παιδιά συχνά βιώνουν καταστροφικές σκέψεις, όπως είπαμε και πριν, αν αποτύχω τελείως, αν δεν είμαι αρκετά καλός. Οπότε οι γονείς μπορούν να λειτουργήσουν με αυτόν τον τρόπο ως καθρέφτης της σκέψης. Με ποιο τρόπο? Αναγνωρίζουν τη σκέψη χωρίς να την απορρίπτουν και τη βοηθούν να γίνει πιο ρεαλιστική. Για παράδειγμα, αν πει το παιδί μας, αν δεν γράψω καλά, δεν έχω μέλλον, εμείς να πάμε και να του πούμε ότι ξέρεις, καταλαβαίνω ότι είναι πολύ σημαντικό για σένα, αλλά μία εξέταση δεν καθορίζει όλη σου τη ζωή. Πάμε να δούμε τι μπορείς να ελέγξεις τώρα. Οπότε έτσι το μαλακώνουμε όλο αυτό. Το βοηθάμε να σκέφτεται ρεαλιστικά. Επίσης, να βοηθήσουμε στη ρύθμιση του άγχους μέσω του σώματος. Δηλαδή, μπορούν το παιδί να το βοηθήσουν οι γονείς να ρυθμίσουν το νευρικό του σύστημα με την αργή αναπνοή που είπαμε. Να κάνουν και οι ίδιοι, να πούν και το παιδί τους να κάνει αργές αναπνοές, να χαλαρώσουν πριν από τον ύπνο, να έχουν μια σταθερή ρουτίνα. Αυτό στην πράξη πώς μπορεί να γίνει? Να ενθαρρύνουν διάφορα έτσι μικρά διαλύματα αποφόρτισης και να μην ενισχύουν την υπερβολική του ένταση. Π.χ. διάβασε κι άλλο, ασταμάτητα, μόνο λίγο, τόσο λίγο διάβασες. Το σημαντικό είναι να κρατάμε το νευρικό μας σύστημα ήρεμο, έτσι ώστε με αυτόν τον τρόπο να έχει καλύτερη πρόσβαση στη γνώση που ήδη έχουμε αποκτήσει. Τι άλλο μπορούν να κάνουν οι γονείς? Να βοηθήσουν στην ενίσχυση της αυτοποτελεσματικότητας του παιδιού. Η πεποίθηση ότι μπορούν να τα καταφέρουν είναι κρίσιμη και τη χτίζουν οι γονείς αναγνωρίζοντας μικρές επιτυχίες του παιδιού και υπενθυμίζοντας προηγούμενες επιδόσεις, αποφεύγοντας τις συγκρίσεις. Για παράδειγμα, θυμάσαι που δυσκολευόσουν και τα κατάφερες. Αυτό δείχνει ότι μπορείς. Επίσης, τι άλλο μπορούν να κάνουν οι γονείς? Να διαχωρίσουν ξεκάθαρα την αξία από την επίδοση. Είναι πολύ κρίσιμο σημείο, γιατί όταν το παιδί πιστεύει ότι αξίζω μόνο αν πετύχω, τότε το άγχος εκτοξεύεται. Οπότε ο ρόλος του γονέα ποιος είναι? Να του περάσει το μήνυμα ότι ξέρεις, η αξία σου είναι σταθερή. Η επίδοση μπορεί να είναι μεταβαλλόμενη. Και ένα 7ο σημείο, να έχουμε μία παρουσία και όχι έλεγχος. Τα παιδιά δεν χρειάζονται έναν ελεγκτή, αλλά έναν σταθερό υποστηριχτή. Αυτό τι σημαίνει? Ότι ακούμε περισσότερο, μιλάμε λιγότερο, δεν παρεμβαίνουμε υπερβολικά, σεβόμαστε το ρυθμό του παιδιού και η παρουσία με αυτόν τον τρόπο λειτουργεί ρυθμιστικά στο άγχος. Άρα, ο τρόπος που εμείς σαν γονείς προσεγγίζουμε τις εξετάσεις μπορεί να λειτουργήσει είτε ως παράγοντας πίεσης, είτε ως παράγοντας προστασίας. Πάμε να βοηθήσουμε τα παιδιά μας να αποδίδουν καλύτερα όταν νιώθουν ασφάλεια, αποδοχή και εμπιστοσύνη στον εαυτό τους. Σε πολύ λίγο έρχομαι να πω τα τελευταία tips που αφορούν αυτούς που θέλουν να οργανωθούν καλύτερα, είτε για τις πανελλήνιες, είτε για κάθε σοβαρή εξέταση στη ζωή μας, γιατί δεν είμαστε μόνο έφηβοι φοιτητές ή μαθητές που καλούμαστε να δώσουμε εξετάσεις, είμαστε και ενήλικες, οπότε για όλους εμάς, μικρούς, μεγάλους, που θέλουμε να οργανωνόμαστε καλύτερα σε κάθε εξέταση σοβαρή που θέλουμε να δώσουμε στη ζωή μας, πάμε να δούμε πώς μπορούμε να το κάνουμε σε πολύ λίγο.

Ανεβαίνω, μας λέει ο Ηλίας Βρετός, και θέλω κι εσείς να είστε ανεβασμένοι και να σκέφτεστε ότι έχετε το δικό σας δικαίωμα στο δικό σας ρυθμό να ανεβείτε κάθε σκαλή της επιτυχίας, ακολουθώντας διάφορες εξετάσεις. Κάποιες θα είναι καλές, κάποιες θα είναι μέτριες, κάποιες θα είναι πάρα πολύ καλές, αλλά όλα είναι κομμάτι προς τη δική σας επιτυχία. Λοιπόν, πώς μπορούμε να οργανωθούμε καλύτερα για τις Πανελλήνιες και για κάθε σοβαρή εξέταση στη ζωή μας? Γιατί η οργάνωση δεν είναι απλώς θέμα προγράμματος, είναι μια σύνθετη ψυχολογική δεξιότητα που συνδέεται με αυτορύθμιση, διαχείριση χρόνου, λήψη αποφάσεων και συναισθηματική ισορροπία. Οπότε, οι πετυχημένοι μαθητές που οργανώνονται αποτελεσματικά δεν είναι απαραίτητα πιο έξυπνοι, αλλά πιο στρατηγικοί. Πάμε να δούμε τις στρατηγικές. Νούμερο 1. Ξεκινάμε από το γιατί. Δηλαδή, η οργάνωση χωρίς νόημα δεν διαρκεί. Χρειάζεται να ρωτήσουμε τον εαυτό μας. Γιατί δίνω αυτές τις εξετάσεις? Τι θέλω να πετύχω? Τι σημαίνει αυτό για τη ζωή μου? Σύμφωνα με τη θεωρία αυτοπροσδιορισμού, όταν έχουμε εσωτερικό κίνητρο, αυξάνεται η επιμονή μας και η συγκέντρωσή μας. Θυμόμαστε δηλαδή το λόγο που το κάνουμε. Και φυσικά να λέμε «όχι, πρέπει να περάσω, αλλά επιλέγω να προσπαθήσω πάρα πολύ, γιατί θέλω να ανοίξω επιλογές για το μέλλον μου». Νούμερο 2. Σπάστε το μεγάλο σε μικρό. Τι σημαίνει αυτό? Ο εγκέφαλος δυσκολεύεται να διαχειριστεί το τεράστιο όγκο που μπορεί να έχουμε, είτε είναι project, είτε είναι όγκος πανελληνίων, διαβάσματος κτλ. Η λύση είναι να σπάσεις την ύλη σε μικρούς διαχειρίσιμους στόχους. Σήμερα 3 σελίδες και 5 ερωτήσεις κατανόησης και όχι «α, πρέπει να διαβάζω όλη την ιστορία». Σοκ. Λοιπόν, αυτό τι μας βοηθάει? Μας βοηθάει να μειώσουμε την αναβλητικότητα, το άγχος και τη γνωστική μας υπερφόρτωση. Σπάστε το σε κομμάτια και βάλτε μικρούς στόχους να βγάζετε το κάθε κομμάτι κάθε μέρα. Νούμερο 3. Να δουλέψετε με χρόνο και όχι με διάθεση. Αν περιμένουμε να έχουμε κάθε κομμάτι κάθε μέρα. Νούμερο 3. Να δουλέψετε με χρόνο και όχι με διάθεση. Αν περιμένουμε

κρατά τον εγκέφαλό μας ενεργό, μειώνει την κόπαση, δημιουργεί ένα ρυθμό και μας βοηθάει καλύτερα στην αφομοίωση. Λοιπόν, 4. Active learning, ενεργητική μάθηση. Τι είναι? Δεν αρκεί μόνο να διαβάζουμε, αλλά πρέπει να επεξεργαζόμαστε. Άρα, η παθητική μελέτη είναι λιγότερο αποτελεσματική. Πάμε να δούμε για τις τεχνικές ανάκληση από μνήμη, χωρίς βιβλίο. Δηλαδή, τι είναι ενεργητική μάθηση με λίγα λόγια? Έχουμε διαβάσει, πάμε να το επεξεργαστούμε. Δηλαδή, να το εξηγήσουμε σε κάποιον άλλον αυτό που καταλάβαμε ή στον εαυτό μας. Ή να κάνουμε κάποια τεστ. Να κλείσουμε το βιβλίο δηλαδή και να πούμε τι θυμάμαι. Αυτό το πράγμα χτίζει πραγματική γνώση. Νούμερο 5. Μία κατανεμημένη επανάληψη. Επανάληψη μήτυρ μαθήσεως, practice makes perfect κτλ. Η μάθηση δεν είναι γραμμική, χρειάζεται επανάληψη στο χρόνο. Οπότε, αντί για ένα μαζεμένο διάβασμα, προτιμήστε μικρές επαναλήψεις σε διαφορετικές μέρες. Αυτό ενισχύει τη μακροπρόθεσμη μνήμη. Νούμερο 6. Διαχειριζόμαστε την ενέργειά μας και όχι μόνο το χρόνο μας. Δεν έχει σημασία πόσο διαβάζουμε, αλλά σε τι κατάσταση βρισκόμαστε. Και αυτοί οι παράγοντες που παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτή την κατάσταση είναι ο ύπνος, η διατροφή και η κίνηση και τα διαλύματα. Χωρίς αυτά, μειώνεται η συγκέντρωσή μας, αυξάνεται το άγχος. Δεν είμαστε μηχανές, η απόδοση μας εξαρτάται από την ενέργειά μας, προστατεύστε τη. Νούμερο 7. Ρουτίνα αντί για χάος. Η ρουτίνα μειώνει την αβεβαιότητα, οπότε όταν ξέρουμε πότε διαβάζουμε, πότε ξεκουραζόμαστε, αυστηρά με πρόγραμμα και ώρες. Ο εγκέφαλός μας λοιπόν ηρεμεί με αυτή τη ρουτίνα και αφού τον βάζουμε που τον βάζουμε να τρέχει με χίλια, ας ξέρει τουλάχιστον τι θα κάνει κάθε στιγμή. Για παράδειγμα, κρατήστε ίδιο χώρο διαβάσματος, συγκεκριμένες ώρες, σταθερό πρόγραμμα για να δημιουργήσετε ένα νοητικό αυτοματισμό για να μπορέσει να τρέξει αυτό το άλογο. Νούμερο 8. Διαχειριστείτε τη σκέψη σας. Η οργάνωση δεν είναι μόνο εξωτερική, είναι και εσωτερική. Δηλαδή χρειάζεται να παρατηρήσουμε τις αρνητικές σκέψεις που όλοι κάνουμε και μπορεί να δείχνουν αμφιβολία ή φόβο. Για παράδειγμα, μετατρέψτε το «δεν θα τα καταφέρω» στο «δυσκολεύομαι, αλλά θα συνεχίσω». Συνεχίζω παρόλο που δυσκολεύομαι. Πολύ σημαντικό. Η συνέπεια και το να συνεχίζω και να λέω τον εαυτό μου «προχωράμε». Προχωράμε παρόλο που είναι δύσκολο, παρόλο που δεν γουστάρω τώρα, παρόλο που κουράστηκα, προχωράω. Προχωράω και όλα θα πάνε καλά. Νούμερο 9. Αυτοπειθαρχία. Μικρές καθημερινές επιλογές. Δεν είναι θέμα χαρακτήρα. Μην το βαφτίζετε και το ρίχνετε εκεί. Είναι θέμα επανάληψης και επιλογής, θα πω εγώ. Κάθε μέρα λίγο διαβασματάκι, λίγη συνέπεια. Συνέπεια, τεράστια λέξη γι' αυτό. Μας οδηγούν σε ένα μεγάλο αποτέλεσμα. Και όλα αυτά... τι μας δείχνουν? Ότι όλα αυτά είναι μία μεταφορά στη ζωή μας. Παίρνουμε life skills, οι πανελλήνιες και όλες οι εξετάσεις σημαντικές είναι απλά ένα παράδειγμα, διότι όλα αυτά τα εργαλεία που λέμε ισχύουν για συνεντεύξεις, επαγγελματικούς στόχους, προσωπικές προκλήσεις. Και το βασικό μήνυμα που θέλω να κρατήσετε από εδώ είναι ότι η οργάνωση δεν είναι για να πετύχετε μόνο σε εξετάσεις, αλλά είναι για να μπορείτε να διαχειρίζεστε κάθε απαιτητική στιγμή στη ζωή σας. Είναι μια έξυπνη στρατηγική ρουτίνα, θα πω εγώ. Και για να κλείσω και να σας χαιρετήσω, θέλω να πω ότι η επιτυχία δεν έρχεται απλά από ένα τέλειο πρόγραμμα, αλλά από μικρές σταθερές επιλογές κάθε μέρα. Δεν χρειάζεται να τα κάνουμε όλα τέλεια, χρειάζεται απλά να συνεχίζουμε με συνέπεια. Η οργάνωση δεν είναι έλεγχος, είναι φροντίδα του εαυτού μας μέσα από αυτή τη διαδρομή. Και τελικά το πιο σημαντικό που μπορεί να δώσει ένας γονέας στο παιδί του σε αυτή τη φάση δεν είναι περισσότερη πίεση, ούτε περισσότερες οδηγίες, αλλά ένα σταθερό μήνυμα, το ότι είμαι εδώ, σε πιστεύω, σε αγαπώ, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα. Επίσης για εσάς που αγχώνεστε, ζορίζεστε και είστε εκεί αυτοί οι ήρωες που θα κάτσετε σε αυτήν την καρέκλα των εξετάσεων, θέλω να πείτε στον εαυτό σας, ξέρεις, είμαι εδώ, σε πιστεύω, σε αγαπώ, το άγχος δεν είναι εχθρός, είναι ένα σήμα. Να μάθουμε να το διαχειριζόμαστε, να ρυθμίζουμε τη σκέψη μας, να ερεμούμε το σώμα μας, να εκπαιδεύουμε το μυαλό μας, να εμπιστευόμαστε τον εαυτό μας, γιατί στο τέλος της μέρας η επιτυχία δεν είναι μόνο αυτά που ξέρουμε, είναι αν μπορούμε να το δείξουμε όταν έχει σημασία. Και οι εξετάσεις δεν είναι μόνο θέμα διαβάσματος, είναι θέμα διαχείρισης του εαυτού μας, γιατί ενώ ξέρουμε μπορεί να μπλοκάρουμε, όπως είπαμε. Το άγχος μας αδειάζει τη στιγμή που χρειάζεται έτσι, να φορτσάρουμε περισσότερο, αλλά. Το πιο σημαντικό που μπορούμε να κρατήσουμε είναι ότι οι εξετάσεις είναι πολύ σημαντικές, δεν είναι όμως ο ορισμός της αξίας μας.
Το άγχος

0: που νιώθουμε δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε, σημαίνει ότι αυτό που κάνουμε έχει σημασία για μας. Και ναι, μπορεί κάποιες στιγμές να μπλοκάρουμε, να αμφιβάλλουμε, να πιεστούμε, αλλά αυτό δεν ακυρώνει ούτε τη γνώση μας, ούτε την προσπάθειά μας, ούτε την αξία μας. Η επιτυχία δεν είναι μόνο το αποτέλεσμα, είναι ο τρόπος που σκεφτόμαστε και στεκόμαστε μέσα στη διαδικασία. Μπορούμε να ρυθμίσουμε τη σκέψη μας, μπορούμε να ηρεμήσουμε το σώμα μας, μπορούμε να εμπιστευτούμε τον εαυτό μας και πάνω απ' όλα είμαστε πολλά περισσότερα από ένα βαθμό. Αυτά ήταν για σήμερα. Να περνάτε τέλεια, να σας αγαπάτε, να προσπαθείτε με συνέπεια οργάνωση, να πιστεύετε στον εαυτό σας, να τον φροντίζετε, να τον ηρεμείτε και όλα θα πάνε καλά. Καλή συνέχεια, να ακούτε μουσική γιατί είναι θεραπευτική και χαλαρωτική. Καλή επιτυχία σε όλους, σε ό,τι και αν κάνετε. Σας αξίζει.
1: Nova 931. Η ώρα είναι 4. Nova 931. Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus, κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 2541072666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
4: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
6: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
7: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
8: Πίνας η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
7: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
8: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
7: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
9: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
10: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
9: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
10: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
9: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410 78 014.
10: Μπράβο παιδί μου, περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
9: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
7: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
10: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
11: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
10: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
11: Σουβλέρι. Το σουβλάκι. Αλλιώς.
12: Ξέρεις ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 165.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 10.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
13: Nova 931.
14: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά.

Τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Ο Λούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
0: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.

0: καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο τέταρτο χιλιόμετρο Εχήνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
0: Νούβα 931. Κολλάς μαζί του.

κι αν έχω ακούσει συμβουλές για το καλό μου. Έχω ψυχή μου, σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμασα ξανά την αντοχή μου. Δεν έχω λόγους να κρυφτώ, όταν ακούω το σ' αγαπώ, μείνε μαζί μου. Μείνε μαζί μου.

0: εγώ μωρό μου. Γιατί φοβάμαι τη ζωή και πίστεψέ με, τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Νόβα 9:31. Η ώρα είναι 4:30.
2: Νόβα 9:31. Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών? Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ειδονάκια, Κηφισός Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
3: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
4: Eco Green Energy.
3: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
4: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
3: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
4: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
3: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
4: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01-021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
3: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
5: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
6: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με τον δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
7: Μέγα εγγένεια. Με μέγα ψώνια, μέγα διασκέδαση και μέγα θέαμα. Από 28 έως 31 Μαΐου, το Μέγα Shopping Πάρκο στη Γευγελή ανοίγει τις πόρτες του με τους μεγαλύτερους Έλληνες και διεθνείς αστέρες μαζεμένους σε ένα μόνο μέρος. Σεβερίνα, Ήβια Δάμου, Κυρίλ Τζάικοφσκι, Ταμάρα Τοντεύσκα, Νικηφόρ, Πάια και Σλατκαριστίκα. Σας περιμένουν 4 ημέρες. Μέρες εκπλήξεων, δραστηριοτήτων για όλες τις γενιές και ατμόσφαιρα που θα μείνει αξέχαστη. Γίνεται μέρος των εγγενείων για το οποίο θα μιλάει όλη η περιοχή. Μέγα Shopping Πάρκο Γευγελή.
8: Στη ραδιοφωνική ανάλυση του 19ου αιώνα, για πρώτη φορά, η διπλωματική ιστορία της Ευρώπης μετά την ήττα του Ναπολέοντα στο Βατερλό και οι μεγάλες συνθήκες που επηρεάζουν την πολιτική μοίρα του νεοελληνικού κράτους, καθώς επεκτείνεται εδαφικά με το ιδανικό της μεγάλης ιδέας. Στο νέο κόσμο, πέραν του Ατλαντικού, η μετέπειτα υπερδύναμη συνταράσσεται από εμφύλιο πόλεμο και από καινοφανείς ιδέες, οι οποίες διαμορφώνουν μια καινούργια κοινωνία στη Βόρεια Αμερική. Αναλύουν κατά σειρά Άγγελος Συρίγος, Ευάθης Χατζηβασιλείου, Θάνος Βερέμης, Σώτη Τριανταφύλου. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
5: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
2: Νόβα 931.
1: Νόβα 931.

0: κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Nova 931 και www.novaradio.gr.
2: Nova Radio. News Today.

μουσική, νέα, δώρα από το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης. Nova 931. Nova 931. Disco.

0: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικό χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας Seke.
1: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με

0: Περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες.
1: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Ανώτερες σχολές Δέλτα, στην Ξάνθη, Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25 410 20 360. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα.
2: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198, δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
4: Phone Masters.
3: Δεν κρατάει μπαταρία.
4: Phone Masters.
3: Και αν θέλω καινούριο κινητό?
4: Phone Masters.
3: Τι ακριβώς κάνουν?
4: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
3: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
4: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
3: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
4: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
5: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
6: 25 410 20 006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25 410 20 006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
7: Ποιος είναι?
8: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
7: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
8: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25 410 22 752. Για την Κομωτινή, 25 310 33 576.
7: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
2: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
7: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
2: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
7: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
9: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
10: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
9: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
10: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
9: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
10: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410 24 351.
9: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
11: Νόβα 931. Η ώρα είναι 5.
12: Νόβα 931.
13: Είναι ατέριαστοι και όμως είναι μαζί. Ο Γιάννης Τζούνος και ο Χρήστος Κούτρας είναι στο Νόβα 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
14: Sky 100,3.
15: Να συγκροτήσουν τις δυνάμεις τους. Είχε προηγηθεί η ομιλία του Αμερικανού Προέδρου σε μέλη του Κογκρέσου στο Λευκό Οίκο, ο οποίος ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τελειώσουν τον πόλεμο με το Ιράν πολύ γρήγορα. Παράλληλα, επανέλαβε την πάγια θέση του ότι το Ιράν δεν πρόκειται να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Διεθνείς αντιδράσεις προκαλεί βίντεο που ανήρτησε ο Ισραηλινός ακροδεξιός υπουργός Εθνικής Ασφάλειας, που δείχνει δεκάδες ακτιβιστές από το στολίσκο της Γάζας που αναχαιτίστηκε τη Δευτέρα από το Ισραηλινό πολεμικό ναυτικό, γονατισμένους δίπλα-δίπλα, δεμένους πισθάγκωνα. «Καλώς ήρθατε στο Ισραήλ, εμείς είμαστε οι αφέντες», λέει στα εβραϊκά ο υπουργός στο βίντεο, καθώς ακούγεται το εθνικό σύμνος του Ισραήλ. Οι ακτιβιστές κρατούνται σε χώρο στο λιμάνι της Ασδόντ. Μεταξύ των κρατουμένων είναι και η αδελφή της Προέδρου της Ιρλανδίας. Οι Έλληνες που συμμετέχουν στο στολίσκο τις επόμενες ώρες θα αφηχθούν σταδιακά στο λιμάνι Ασδόντ, όπου θα γίνουν οι διαδικασίες καταγραφής και ταυτοποίησής τους, ανακοίνωσε σήμερα η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Λάνα Ζουχιού. Πολιτική ευθύνη στη Ρωσία αλλά και τη Λευκορωσία απέδωσε η πρόεδρος της Επιτροπής Ουρσούλα Φοντερ Λάιεν για τα περιστατικά μη επανδρομένων αεροσκαφών που επηρεάζουν την ασφάλεια στην Ανατολική Πτέρυγα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ. Σε ανάρτησή της αναφέρει ότι οι δημόσιες απειλές της Ρωσίας κατά κρατών της Βαλτικής είναι εντελώς απαράδεκτες. Το πρωί σήμανε νέο συναγερμό στη Λιθουανία με αφορμή ντρόουν στη γειτονική Λευκορωσία που εθεάθη να πετάει προς τον εναέριο χώρο της. Συνάντηση με τον Εργίνα Ταμάν αναμένεται να έχει αύριο ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Δημήτρης Γιαννακόπουλος, προκειμένου να συζητήσουν για το μέλλον του Τούρκου προπονητή στην τεχνική ηγεσία της ομάδας. Ολοκληρώνουμε στο σημείο αυτό το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ Χριστίνα Σούζη.
16: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
17: Στην Αττική αύριο Πέμπτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη το μεσημέρι και το απόγευμα με τοπικές βροχές. Άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 14 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και στα ορεινά πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία έως 27 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Πέμπτη έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά και στην Κρήτη, θα συννεφιάσει και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, βόρειο-δυτική 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 26 με 27 βαθμούς και στα νησιά έως 24 με 25 βαθμούς. Την Παρασκευή στα βόρειο-ανατολικά ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες, βελτίωση από το βράδυ. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά και την Κρήτη θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος το Σάββατο, στα ανατολικά άστατος καιρός, με τοπικές βροχές κατά διαστήματα και κυρίως το μεσημέρι απόγευμα με μονωμένες καταιγίδες. Στα δυτικά, γενικά έθριος καιρός, με απογευματινή αστάθεια, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι βόρει 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
18: Κοίτα Προκόπη μου, τέτοια υλικά μόνο σε νησιά τα βρίσκεις. Και τι μεράκι, ε!
19: Λες για την πατητή τσιμεντοκονία. Την πατητή τη βλέπεις παντού. Σε εμπορικά, σε καφέ, σε ξενοδοχεία. Αρκεί να έχεις καλό τεχνίτη και πατητή της Ντουροστίκ.
18: Πατητή για κάθε χώρο, για κάθε εφαρμογή και για το δικό μας σπίτι.
19: Εννοείται.
18: Κοίτα, κοίτα Προκόπη μου. Και στους τοίχους και στο πάτωμα και στο χτιστό παγκάκι και στο τραπέζι, παντού.
19: Ο Μάστορα ζωγράφισε. Σίγουρα είναι και αυτός της σχολής Ντουροστίκ.
20: Ντουροστίκ για κάθε χρήση, Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
19: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
15: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Χρήστος Κούτρας και Γιάννης Τζούνος.

0: Καλό σας απόγευμα, να είστε όλες και όλοι καλά. 5 και 10 πρώτα λεπτά. Χρόνια πολλά στις Λιδίες. Να χαίρεστε τις Λιδίες. Σήμερα και εγώ τη δικιά μου δηλαδή.
1: Να τη χαίρεσαι.
0: Να τη χαίρομαι.
1: Πολύ χρόνο. Πολύ χρόνο.
0: Γι' αυτό σου είπα να πληρώσω, αλλά δεν μ' άφησες. Λοιπόν, στην παραλιακή, στο ρεύμα προς Πειραιά, μετά τα τούνελ, έχει πέσει ένα πάνελ από ηλιακό. Έχει γεμίσει γυαλιά ο δρόμος. Η κίνηση είναι από το Φάληρο και έχει μπλοκάρει και η Συγκρού προς παραλία από το Ευγενίδιο. Η τροχέα είναι εκεί. Συνεργεία προσπαθούν να μαζέψουν τα γυαλιά, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι είναι μια δύσκολη διαδικασία αυτή. Κατά συνέπεια, τώρα να σας πω έτσι όπως το βλέπω στους χάρτες, εσείς που είστε στην Ποσειδόνος προς τον Πειραιά, εκεί στην ΕΔΕΜ και μας ακούτε, την πατήσατε.
1: Υπομονή.
0: Πάει μέχρι και τις Τζιτζιφιές περίπου αυτή η κίνηση. Ναι, ναι, ναι. Και όντως έχει επηρεαστεί και το καθοδικό του Κηφισού προς τον Πειραιά, αλλά τώρα μάλλον φαίνεται να γίνει λίγο καλύτερα τα πράγματα.
1: Θα μαζευτούν, φαντάζομαι, τα γυαλιά.
0: Κατά τα λοιπά, κίνηση προς τον Πειραιά, δεν ξέρω αν έχει συμβεί κάτι, αν έχει συμβεί κάτι, 2-10-48-00, 170-174. Φορτώνει, αλλά σιγά-σιγά η Αττική. Το κέντρο της Αθήνας έχει την κινησούλα του. Αυτά, δεν έχει τίποτα άλλο. Και στο Ελληνικό τώρα, ξέρετε, εκεί μπροστά, στους πύργους του Ελληνικού.
1: Μάλιστα.
0: Γεια σου ρε Βαγγέλη, Βαγγέλης Γιακουμής. Δυναμίτης συνάδελφος.
1: Καλησπέρα.
0: Πάει Πάτρα, να είσαι καλά. Α, για το συνέδριο, το Regional Growth. Πέφτει πάνω στο
1: Final Four.
0: Ναι, τι να κάνουμε τώρα. Λοιπόν, έχουμε και τα άγχη μας αυτήν την εβδομάδα, η αλήθεια είναι.
1: Όλη η χώρα.
0: Καλή επιτυχία στις εργασίες του συνεδρίου. Γεια σου, Βαγγέλη μου, καλό ταξίδι. Να πούμε ότι για κάποιο διευκρίνηστο λόγο.
1: Εξακολουθεί. Εδώ κάτι συμβαίνει και δεν το έχουμε καταλάβει.
0: Ναι, προσπαθεί να μας πει κάτι.
1: Το 3-3
0: εκτός αν το κάνει για τους προηγούμενους.
1: Α, λες.
0: Ναι, είναι για τον Γιάννη και τη Μαρία.
1: Ναι, ναι, ναι. Και μένει
0: και
1: εδώ.
0: Σένα λέμε, ναι.
1: Και ξεμένει και εδώ πέρα.
0: Η κυρία Δήμητρα Σταματίου είναι εδώ μαζί μας. Τι γίνεται. Για μας.
1: Α, για μας, οπότε.
0: Με κάλυψες. Στο 210-48-0-170-174, κυρία Ελένη Μπουλιέρη και κυρία Ρούλα Βρετάκου. Skyradio.gr είναι το site μας. Υπάρχει ένα εικονίδιο που λέει πες την άποψή σου. Η κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι στη μουσική την επιμέλεια και η κυρία Πέρσα Μπόλια σε δαιμονιώδη φόρμα. Έρχεται και το Final Four. Θα πας. Θα πας, ε.
1: Ναι, θα πας.
0: Θα πας. Θα πας, ε. Φοβάσαι με σε εγκαντεμιάσουμε. Ναι, πολλά λεφτά.
1: Ναι, τα εισιτήρια, ρε παιδί μου, άμα δεν έχεις βρει και δεν έχεις κλείσει, δεν έχεις κάνει,
0: ναι.
1: Έχουμε πολλά λεφτά.
0: Επίσης, θέλω να πω με αγάπη σε διάφορους φίλους μου γαύρους ότι και να είχα εισιτήρια, δεν θα σας τα έδινα. Το λέω με αγάπη.
1: Ξεκάθαρο είναι αυτό. Ναι. Ξεκάθαρο.
0: Κυκλοφορούσαν εισιτήρια με 1200, όντως. Αλλάζω γνώμη. Αν πούμε ότι έχω εισιτήρια, η τιμή ξεκινάει από 2.000 το ένα.
1: 1.200 είπε.
0: Ας πάρουν με τα 1.200.
1: Τις Ελληνίες, τα δικά σου είναι πιο καλά.
0: Τα δικά μου κάνουν 2.000 το καθένα.
1: Το καθένα.
0: Αν είχα. Αν είχα.
1: Αν είχες.
0: Αυτό δεν είναι για την εφορία, για τον Πιτσιλί να μας βάλει μέσα.
1: Είναι.
0: Δεν είναι παράνομη.
1: Είναι.
0: Δεν είναι.
1: Είναι. Ναι, δεν το κάνεις με.
0: Δεν αφωνάζεις, δεν το λες και στο ραδιόφωνο.
1: Δεν θα πας και θα λες, παιδιά, εδώ είμαστε, ναι.
0: Μέχρι τις 6 παρα 10 στα μικρόφωνα του Sky, Τζούνο Σκούτρας, εδώ είμαστε να πάει καλά και αυτό το απόγευμα, γιατί είναι λίγο δύσκολο και με την κίνηση και με όσα έχουν συμβεί στην Λιθουανία, όπου πολίτες πήγαν στα καταφύγια με διάφορα drones τα οποία κυκλοφορούσαν. Έχουμε ανακοίνωση για, για τον πληθωρισμό, ο οποίος πήγε καλύτερα από τον προηγούμενο μήνα, η αλήθεια είναι, και εντυπωσιαστήκαμε γι' αυτό.
1: Χριστό, τα αφήσει τη ειρωνία. 4,6 καλά είναι.
0: 4. Εσύ τα λες αυτά.
1: Εγώ τα λέω, γύρω στα τα λέει.
0: Ναι, ναι.
1: Ο Θεοφιλιππίδης να μας τα πει.
0: Για πάμε στο Γιώργο Φελίδη να μας πει τι έχει γίνει στη Λιέτουβα. Έλα, Γιώργο. Καλησπέρα.
2: Στη Λιθουανία. Λιέτουβα ήταν
0: ναι. Χθες. Λιέτουβα ήταν χθες. Σήμερα είναι Λιθουανία.
2: Σήμερα ήρθε η σειρά του Βίλνιους, όπου κηρύχθηκε συναγερμός. Οι κάτοικοι έλαβαν στα κινητά τους τηλέφωνα ειδοποίηση του τύπου 112 να σπεύσουν σε καταφύγια, υπόγειους χώρους στάθμευσης κτλ. Μετά από πτήση αγνώστου προέλευσης drone κοντά στα σύνορα Λευκορωσίας-Λιθουανίας. Όλες οι ενδείξεις φαίνεται να πρόκειται για ουκρανικό ντρόουν, το οποίο...
0: Για ουκρανικό ντρόουν,
2: το οποίο...
0: Και γιατί βρίζουν τους Ρώσους.
2: Ναι, γιατί. Ναι. Γιατί όπως είπε και ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, αν τα ντρόουν αυτά προέρχονται από την Ουκρανία, δεν βρίσκονται εκεί επειδή η Ουκρανία ήθελε να στείλει ένα ντρόουν στη Λετωνία, τη Λιθουανία ή την Εσθονία, αλλά λόγω της απερίσκεπτης παράνομης και πλήρους κλίμακας επίθεσης της Ρωσίας στην Ουκρανία. Ναι. Λέγεται, ακόμα δεν έχει επιβεβαιωθεί, ακόμα και οι αρχές δηλαδή της Λιθουανίας, γιατί δεν έχει καταρριφθεί, δεν ξέρουμε αν έχει καταρριφθεί κάποιο ντρόουν. Πάντως σηκώθηκαν μαχητικά. Ο πρόεδρος και ο πρωθυπουργός της Λιθουανίας μεταφέρθηκαν σε ασφαλή τοποθεσία. Οι κάτοικοι πήγαν τουλάχιστον για περίπου μία ώρα στα καταφύγια μέχρι που ήρθε ο συναγερμός. Φαίνεται ότι ήταν ένα ουκρανικό ντρόουν, το οποίο προφανώς απογειώθηκε για να αποκρούσει κάποια ρωσική επίθεση, αλλά δέχθη ηλεκτρονικές παρεμβολές και αποπροσανατολίστηκε. Χθες είχαμε κατάρριψη στην Εσθονία ουκρανικού ντρόουν, αυτό έχει επιβεβαιωθεί, από νατοϊκά μαχητικά.
1: Μάλιστα.
2: Τώρα, όλο αυτό έρχεται να δέσει με, θα λέγαμε, μια εκστρατεία απειλών της Μόσχας. Χθες το βράδυ στο Συμβούλιο Ασφαλείας, μάλιστα, ο μόνιμος αντιπρόσωπος της Ρωσίας στον ΟΗΕ, ο κύριος Βασίλη Νεμπέζνια, είπε, απευθυνόμενος στο μόνιμο αντιπρόσωπο της Λετωνίας χθες, ότι οι ρωσικές υπηρεσίες πληροφοριών είπαν ότι οι συντεταγμένες των κέντρων λήψης αποφάσεων στη Λετωνία είναι γνωστές, τους είναι γνωστές, και ότι η ένταξη στο ΝΑΤΟ δεν θα σας προστατεύσει από αντίπεινα. Η Ρωσία γενικώς κατηγορεί τις χώρες της Βαλτικής ότι πρόκειται ή ήδη έχουν παραχωρήσει έδαφος τους, και αναφέρεται μάλιστα και σε συγκεκριμένες βάσεις για να αναπτύσσονται εκεί ουκρανικά ντρόουν. Έχουμε και δηλώσεις βέβαια και από την Ούρσουλα Φόντερ Λέιεν, η οποία λέει ότι οι δημόσιες απειλές.
0: Πάντως το σκηνικό με τους Λιθουανούς, Γιώργο, που βλέπω εδώ στα βίντεο που κυκλοφορούν, είναι τρομακτικό.
2: Δεν είναι.
0: Πολύ τρομακτικό.
1: Γιατί είχαν μήνυμα στα κινητά να φύγουν.
0: Και μπήκαν στα καταφύγια.
2: Μπήκαν στα καταφύγια, και μάλιστα έχουμε και μια κάτοικο του Βίλνιου που λέει ότι ήμασταν απροετοιμάστοι, δεν μας είχαν πει προηγούμενος τίποτα, και ακόμα πιο ανησυχητικό είναι ότι δεν ξέρουμε και τι είδους ήταν αυτό το ντρόουν, από πού προήλθε. Οι λιθουανικές αρχές μιλάνε για στρατιωτικό ντρόουν πάντως.
0: Ναι, μάλιστα.
2: Λοιπόν.
0: Ναι. Γεια σου Γιώργο, ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά.
1: Γεια σου Γιώργο, να είσαι καλά. Να είσαι καλά.
0: Ωραία, κάθε μέρα πάμε καλύτερα, νομίζω πετάμε προς την τελειότητα. Έτσι. Το αισθανόσαι στο όλοι.
1: Και το μήνυμα εισθάλλει από το στρατό, λέει.
0: Από ποιον έρχονταν.
1: Ναι, θέλω να πω, παιδί μου, ότι.
0: Αφού πολεμική επιχείρηση. Ναι. Από ποιον το στείλει το μήνυμα. Ο Θανάης.
1: Ο Θανάης δεν μπορεί να το στείλει. Το θέμα είναι πόση αναστάτωση προκάλεσε στους ανθρώπους. Και πόσο πολύ φοβήθηκαν και πού αναγκάστηκαν να μεταφερθούν και. Και απάντηση δεν έχουν.
0: Και απάντηση δεν έχουν. Λοιπόν, αυτά τα καταπληκτικά συμβαίνουν. Μετά θα πούμε και τα αθλητικά που ρωτάτε. Δεν είμαστε, ρε παιδιά, στο μυαλό του πρόεδρου του Παναθηναϊκού στο μπάσκετ, αν φεύγει ο Αταμάν και τα λοιπά ή όχι. Ο ίδιος έκανε δηλώσεις ότι την προηγούμενη εβδομάδα θα φύγω μόλις χάσω, μόλις μου πει ο κύριος Γιαννακόπουλος ότι δεν με πιστεύετε άλλο.
1: Ναι.
0: Αυτό δεν είπε.
1: Αυτή είναι η τελευταία δήλωση που έχει κάνει ο Αταμάν για το μέλλον.
0: Ο Γιαννακόπουλος θα φάνε, λέει, θα έχει ραντεβού κτλ. Ότι δεν τον εμπιστεύεται. Αλλά δεν μπορούμε να το ξέρουμε εμείς. Μακάρι να το ξέραμε, το λέγαμε. Δηλαδή, μην ανησυχείτε, δεν τα κρατάμε. Λοιπόν, ο Γιάννης Τζούνιος θα μπει σε διαφημιστικό περιβάλλον ευθύς αμέσως.
1: Για να σας πω ότι σταματάει η εξέλιξη για τα υψηλόβαθμα στελέχη. Μπορεί ένας καταξιωμένος επαγγελματίας να ξανακαθίσει στα θρανία. Παραμένει η ευελιξία εφικτή σε προχωρημένο στάδιο καριέρας. Αν ανήκετε στα πολύπειρα στελέχη που θέλουν να ηγηθούν του μέλλοντος, το Executive MBA του Alba Graduate Business School είναι μονόδρομος. Με γνώμονα την καινοτομία και τη διαρκή υπέρβαση, το πρόγραμμα ξεκινά την 7η τάξη του στις αρχές Οκτωβρίου του 2026. Περισσότερες πληροφορίες στο alba.acg.edu. Λοιπόν.
0: Πώς το είπες. Σου έχει στείλει μήνυμα Κολοκυθάς. Σου έχει στείλει μήνυμα Κολοκυθάς. Ο κύριος Ατζολέτος είναι εδώ.
1: Δεν έχω γευματιάτικα.
0: Αντώνη, τι γίνεται.
3: Καλά εσείς.
0: Όλα καλά. Έχουμε όνομα.
3: Όχι.
0: Τι έκανε.
1: Πώς, αφού δημοσκόπησε.
3: Εντάξει.
0: Ισχύει αυτό που μου λέει. Αυτός ένα όνομα μου λέει. Δεν το έχω δει εγώ. Την αράδειξη δεν έχω δει τίποτα.
1: Είναι, πες τα ονόματα, δηλαδή, Αντώνη, που υπόθεσαι.
3: Εσύ έγινε με ένα γκάλοπ σε νέους στο δρόμο και τους λέγανε πείτε μου τι προτείνετε για όνομα για τον Τζίπρα. Είναι ωραίο αν το έχετε να το παίξετε. Όπου λένε οι νέοι, ορίζοντες, ελπίδα, νέα πορεία, κυβερνός αριστερά. Και οι περισσότεροι λένε πηξίδα.
0: Ναι. Το είπε ο Χριστάκης από προχθές, με κοροϊδεύατε.
1: Ποιο είπε εσύ, Χριστάκης?
0: Πηξίδα είπε ο Χριστάκης και ελπίδα.
3: Καλά, οι νέοι το είπαν.
0: Εσείς λέγατε.
1: Το είπαν, ναι, δεν το είπες εσύ.
0: Εσείς λέγατε κάτι με προοδευτική συμπόρευση και κάτι συμπόρευση.
1: Α, ναι, ότι η λέξη προοδευτική θα υπάρχει.
3: Εγώ σου είπα ότι ακουγόταν πολύ στην Αμαλία στα Τσίπρας ονόματα. Τέτοια.
0: Ναι. Θα το βρει στη λίστα του κύριου Κολοκυθά, ναι.
3: Στη συσκέψη που κάνανε η λέξη συμπόρευση, αλλά λέγαμε ότι όντω δεν σου κολλάει σε κόμμα το συμπόρευση. Δεν σου κολλάει το κόμμα σε κόμμα τη λέξη συμπόρευση και δεν το είχαμε δει ως τώρα.
0: Το έχουμε. Για να ακούσουμε τι προτείνουν οι νέοι για το όνομα.
4: Αρχικά θα ήθελα κάτι που να μην είναι δύο λέξεις. Το ορίζοντες θα μ' άρεσε.
5: Η συνέχεια.
6: Ο Λάουρα ήταν καλό πάντως.
7: Κυβερνός αριστερά.
8: Νέα πορεία.
9: Νέα προοδευτική αριστερά. Κάπου εκεί πάει ο νους μου.
10: Ελπίδα ξανά.
11: Πηξίδα.
12: Έπεσα μέσα.
0: Ναι. Λάουρα,
1: Είδες που δεν με πιστεύεις.
0: Ο Τζούνος μου έλεγε μόνο το Λάουρα.
1: Εγώ
0: έχω μάρτυρα. Έχω μάρτυρα τη Δήμητρα. Δήμητρα, λέω ψέματα. Λάουρα είπε.
3: Και αυτό σημαίνει κάτι.
1: Μεταξύ άλλων, ρε παιδιά.
0: Δεν ξέρω. Μόνο για τη Λάουρα μας είπε.
3: Το Λάουρα.
1: Λάουρα δεν ξέρω τι σημαίνει. Λαϊκή. Αναγέννηση.
3: Το ου.
1: Πού στα από εδώ. Εις τους άλλους. Ριζοσπαστική αριστεράς.
3: Ναι. Λαϊκή.
1: Αναγέννηση.
3: Σου φεύγει ένα ύψιλον, αυτό που πάει.
1: Το ούστα από εδώ. Στους άλλους. Οι άλλοι. Όχι εμείς, οι άλλοι. Ρίζοσπαστική αριστερά. Τι, όχι εσύ.
0: Δεν ξέρω εγώ, δεν με διαφέρει.
1: Εσύ από αυτά τα ονόματα που άκουσες προκρίνεις κάποιο.
0: Είπα το πηξίδα, εγώ το έχω πει.
1: Α, το πηξίδα, ναι, εντάξει.
3: Είναι προφανές, ρε εσύ.
0: Εντάξει, αλλά εγώ αυτό έχω πει.
3: Σκέτο.
0: Σκέτο, ναι, πηξίδα.
3: Ούτε αριστερή πηξίδα, ούτε τίποτα.
0: Αριστερή.
3: Τι να είναι.
1: Ναι, τι να είναι.
0: Αν πει αριστερή πηξίδα. Θα πάρει τη δικιά του, των συγγενών του και του ΣΥΡΙΖΑ.
3: Τόσο μεγάλο ρόλο πιστεύεις παίζει το όνομα.
0: Ναι, παίζει, εννοείται. Άμα το πει και αριστερή πηξίδα. Φέρει χαρακώθηκε.
1: Δεν θα έχει στόχευση για... στην αριστερά, ρε παιδάκι μου. Δεν θα έχει το κέντρο και την αριστερά.
0: Όταν λες αριστερή πηξίδα, θα πει ξυπνήσει ο κεντρός, θα πει σήμερα νιώθω λίγο αριστερός. Κάτσε να πάω να ψηφίσει τον
1: κεντρό. Α, το πει κέντρο αριστερή πηξίδα.
0: Πάντως
1: από πηξίδα από μόνο του, εντάξει, θα μπορεί να περάσει.
0: Κανένα νεότερο έχουμε για τον Τσίπρα.
1: Κάτσε, είχαν παραιτήσει από το ΣΥΡΙΖΑ για να πάνε εκεί, έτσι δεν είναι?
0: Κολοτούμπα, λέει ο Δημήτρης.
3: Νεότερο δεν έχουμε. Ο Πολάκης σήμερα έκανε μια ανάρτηση που λέει: πάρε στο Φάμελο, πάρε πίσω τη διαγραφή μου. Δεν την πάρει πίσω τη διαγραφή του.
0: Ναι.
3: Τι άλλο, δεν έχουμε.
1: Παραιτήθηκε ο κύριος Καλπάκης για να πάει από εκεί.
3: Ναι, χτες έγινε αυτό. Παραιτήθηκε ο κύριος Καλπάκης.
0: Πού θα πάει?
1: Στον κύριο Τσίπρα που θα πάει σε μένα, θα πάει. Κάνω εγώ κόμμα.
0: Πού να ξέρω, μπορεί να ιδιωτεύσει ο άνθρωπος. Ξέρετε εσύ τι θα κάνει ο καθένας.
1: Γι' αυτό
3: ρωτάμε
1: τον Αντώνη.
3: Υπάρχει μια δήλωση του Ανδρέα Παναγιωτόπουλου, του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, στο ραδιόφωνο της ΕΡΑ, και αυτή έγινε χτες, αλλά σήμερα το.
0: Ναι.
3: Που λέει απευκταίο το σενάριο να κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές. Θα πάμε όλοι με τον Τσίπρα. Είναι ξεκάθαρο.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, δεν θα κατέβει. Μισό λεπτό.
3: Ξέρω τι θα μου πει.
0: Συγγνώμη τώρα.
3: Θα το διαγράψει.
0: Ναι. Δεν θα τον διαγράψει.
3: Ρε εσύ, αυτός, πρόσεξε, λέει αυτή την άποψή του που την έχουν πει πολλοί. Ναι. Ο Πολάκης υπονόησε ότι άλλος τα έχει βρει με τον Τζίπρα. Κατάλαβες?
1: Ναι, ότι υπογείως υπάρχει συνεννόηση.
0: Εσείς, ακούστε να δείτε.
1: Τι
0: μισό
1: να
0: λεπτό, μισό λεπτό, μισό λεπτό. Δεν θα με παλαβώσετε. Ο ένας λέει ότι ο Πολάκης, εγώ δίνω δίκιο στον Πολάκη σε αυτή τη συζήτηση. Ο Πολάκης λέει ότι μπορεί και να τα έχει βρει με τον Τζίπρα.
3: Ναι.
1: Στο Φάμελο.
0: Στο Φάμελο.
1: Μάλιστα.
0: Και οι άλλοι λένε κλείστο και πάμε στον Τζίπρα.
1: Ναι, δεν του λένε όμως ότι κάνεις υπόγειες εννοήσεις έχοντας το κόμμα.
0: Τι σημασία έχει,
1: όντας πρόεδρος κόμματος.
0: Είναι δυνατόν να λέει βουλευτής που έχει βγει με ένα κόμμα, κλείστε το κόμμα, πάμε με το
3: 3% το κόμμα. Σου λέει θα βγει.
0: Παιδιά, αυτές οι συζητήσεις γίνονται στα όργανα.
1: Όχι, δεν είναι δυνατόν να το λέει. Συμφωνώ εγώ.
0: Να τελειώσω. Δεν είναι δυνατόν να κάνεις δήλωση στο ραδιόφωνο και να λες. Φάμελε, αυτό λέει.
3: Έχεις δίκιο, αλλά δεν
0: κλείστο.
3: Έχεις δίκιο. Αλλά δεν κατηγορούν κάτι τον Φάμελο. Άλλος κατηγόρησε τον Φάμελο.
0: Μα του κάνει μήνυση με τον κατηγορία. Δεν τον διαγράψει το κόμμα. Θα μας τρελάνετε εσείς.
3: Τέλος πάντων.
1: Γιατί μήνυση να κάνει, αφού έχει δυνατότητα να τον διαγράψει από το κόμμα.
0: Αυτόν που λέει ότι αυτός ο βουλευτής και άλλοι τόσοι που λένε κλείστε το κόμμα να πάμε με το. Θα με παλαβώ. Δημήτρη, συγγνώμη. Εγώ με παλαβώ.
3: Μήπως μπορεί και να φύγω. Το ρεαλιστικό.
0: Το ρεαλιστικό να το πούν στο κόμμα. να μπουν, όχι να κάνεις δημόσιες δηλώσεις. Είναι δυνατόν, φαντάζεσαι 10 βουλευτές του ΠΑΣΟΚ να πάνε στην παρουσίαση του κόμματος Τσίπρα στο Θησείο? Δεν πρέπει να τους διαγράψει την επόμενη μέρα ο
3: Ανδρουλάκης. Εκεί νομίζω πως θα το ζυγίσουν και 2 και 3 φορές για να πάνε. Δεν ξέρω αν τόσο εύκολα θα δούμε βουλευτές.
0: Γιατί, αφού λένε δεν θέλουμε να το κλείσει το κόμμα. Δεν θα πάνε, ρε θα με τρελάνετε.
3: Γιατί Χρήστο, αν πάνε, ναι, μετά θα πρέπει την επόμενη μέρα και να παραιτηθούν. Δεν είναι τόσο απλό.
0: Να παραιτηθούν.
3: Εντάξει.
1: Τι θα μείνει μετά, αυτό σου λέει.
0: Τι θέλουν.
3: Γιατί αν γίνουν Απρίλιο εκλογές, παίρνουν 5.000 χιλιάρικα.
0: Άρα αυτοί. Τι πνεύμα πώ θα ζήσουν. Να πάνε να δουλέψουν.
3: Είναι φυσιολογικό να παραιτηθούν.
0: Ναι. Του έχει πει ο Τσίπρας ότι εγώ βουλευτές δεν παίρνω.
3: Από τη στιγμή όμως που.
0: Ο άλλος λέει κλείστε το κόμμα και ερχόμαστε με τον Τσίπρα.
3: Ο άλλος που είναι στην επαρχία με αυτά τα λεφτά ζει όμως.
0: Να κάνει δουλειά, να πάει να δουλέψει. Τι εννοεί με αυτά τα λεφτά ζει.
3: Μια άλλα,
0: άμα δεν είναι βουλευτή, αν δεν βγει στις επόμενες εκλογές, τι θα γίνει.
3: Έχει κάνει ένα προγραμματισμό, ρε.
0: Μάλιστα. Αν δεν βγει.
3: Δεν είναι τόσο εύκολο να παραιτηθεί. Το καταλαβαίνει αυτό που λέμε, έτσι. Όχι. Δεν είναι τόσο εύκολο.
0: Όχι, όχι. Αν θες, αν είσαι ταγμένος στην πολιτική και πιστεύεις και τα λοιπά, δεν σκέφτεσαι. Α, παίρνω 5,5 χιλιάρικα, κάτσε να δούμε πώς θα τη βγάλουμε 5 μήνες.
3: Εντάξει, έχουν
0: και πάνε να δουλέψουν με
3: παιδιά, δεν έχουν.
0: Άσε μας, δεν μπορώ να ακούω. Εντάξει. Και αν δεν βγει, να σε ρωτήσω κάτι. Δεν έχει παιδιά και οικογένεια αν τον επόμενο Απρίλιο δεν βγει.
3: Ρε εσύ, όχι, να παραιτηθείς 2 μήνες πριν τις εκλογές να το καταλάβω. 7-8 μήνες πριν τις εκλογές δεν είναι τόσο εύκολο.
0: Άρα τι θέλουν, και να πάνε με τον Τσίπρα και να συνεχίσουν να παίρνουν τα λεφτά, και να κατέβουν στις επόμενες εκλογές με τον Τσίπρα, και να ξαναβγούν και να συνεχίσουν να παίρνουν τα λεφτά. Για καθίστε, ρε,
1: και να δηλώνουν ΣΥΡΙΖΑ. Και να δηλώνουν ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι, και να του έχει ο Φάμελος στο κόμμα.
3: Ενδεχομένως αυτό που λέω.
0: Και να φταίει ο Πολάκης.
3: Είναι ότι αυτή η δήλωση.
7: Αν ψάχνεις χώρο ειδικά διαμορφωμένο για να διοργανώσεις τη δική σου μοναδική εκδήλωση, τώρα υπάρχει. Μεράκι Πριβέ. Για μοναδικά γενέθλια, πρωτόγνωρα μπάτσελορ, αξέχαστα παιδικά πάρτι, πρωτότυπα baby shower και ό,τι άλλα events φανταστείς. Θυμήσου, Μεράκι Πριβέ. Και όλα θα γίνουν όπως θα έχεις ονειρευτεί, αφήνοντας τις καλύτερες εντυπώσεις και μοναδικές αναμνήσεις. Επικοινώνησε τώρα στο 699-4155-088 ή μέσω Instagram στο Μεράκι Ξάνθη. Βασιλέος Κωνσταντίνου 79, την Ξάνθη.
8: Πρωί την ατυχία μου!
10: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
8: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
10: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
8: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
10: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγείς. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
8: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
10: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναν δικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση. Το ραντεβού μας κάθε εποχή είναι στο Καζανόβα.
11: Δίνουμε ραντεβού για άπεχτο καφέ και special cocktails στην πιο όμορφη αυλή και σε ένα φιλόξενο εσωτερικό χώρο.
10: Απολαύστε το νέο μενού για να γίνει κάθε σας επιλογή η αγαπημένη σας. Καζανόβα, στην πλατεία Αντίκα στη Ξάνθη, στο κέντρο της Ξάνθης.
12: Μία βόλτα στο Καζίνο Φλαμίγκο Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Καζίνο Φλαμίγκο Hotel. Πολυτέλεια, άνεση με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Καζίνο Φλαμίγκο Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
13: Ο σκύλος μου, ρε! Ναι, μου έκανε γκόστινγκ, ρε! Άνοιξε το Θεό σου! Τον άφησα στο Pet Hotel Ξάνθη για Σαββατοκύριακο και δεν απαντάει το παλιόπαιδο ούτε στα μηνύματά μου. Του λέω, πού είσαι? Τίποτα, αυτό στη μούδια μου έκανε το παπί. Πάρω τη σκύλος. Και μαθαίνω ότι βγαίνει με παρέα, τρώει γκουρμέ, κοιμάται luxury σε king size. Τον βλέπω σε βίντεο, παιδί μου, παίζει με φίλους και χαμογελάει. Και το χειρότερο, με έκανε unfollow! Έχασα το σκυλί μου, σου λέω. Από καλύτερη ζωή. Λες να πάθω το ίδιο και με την κάτα μου?
10: Pet Hotel Xanthi, δεύτερο χιλιόμετρο Xanthis Καβάλας. Τηλέφωνο 693-294-7759. Pet Hotel Xanthi, μην τυχόν και το πεις ξενοδοχείο. Πες το resort για σκύλους και για γάτες.
14: 50 χρόνια είμαστε η αφετηρία για το πιο μοδάτο, αθλητικό και casual ντύσιμο.
15: Ραπτόπουλο Stores, στυλ και άνεση που σε ακολουθεί όλη μέρα.
14: Τα μεγαλύτερα brands είναι εδώ για εσένα που έχεις απαιτήσεις και θέλεις να ξεχωρίζεις.
15: 50 χρόνια Ραπτόπουλο Stores. Ρούχα με άποψη.
14: Sneakers για κάθε μέρα.
15: Αθλητικά για σούπερ επιδόσεις.
14: Ραπτόπουλο Stores. 50 χρόνια η επιλογή σου.
15: 50 χρόνια σημείο αναφορά στην Ξάνθη.
14: Σας ευχαριστούμε για την προτίμησή σας και συνεχίζουμε μαζί.
16: Nova 9:31. Η ώρα είναι 5:30.
17: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
16: Νόβα 931.
18: Είναι ατέριαστοι κι όμως είναι μαζί. Ο Γιάννης Τζούνος και ο Χρήστος Κούτρας είναι στο Νόβα 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
19: Sky 100,3.
20: Γεμάτη συνέστημα, λάμψη και διαχρονικές μελωδίες. Κλείστε τώρα τη θέση σας. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τους σκοπούς του «Όλοι μαζί μπορούμε».
21: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
22: Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στην παραλιακή προς Πειραιά, Πολυνικό Σάλιμο, καθώς και στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου, στο Ίδρυμα Κέντρο Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος. Αυξημένη είναι επίσης η κίνηση στην άνοδο της Κηφισού από το Εγάλαιο στη Νέα Χαλκιδόνα ανατμήματα και στην κάθοδο από τη Μεταμόρφωση ως τη Νέα Φιλαδέλφια. Αβέβαιη παραμένει η κατάπαυση του πυρός στη Μέση Ανατολή, με τον Αμερικανό Πρόεδρο να διαμηνύει νωρίτερα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ουσιαστικά αναλάβει τον έλεγχο του Ιράν. Σχετικά με τις διαπραγματεύσεις, ο Ντόναλντ Τραμπ σχολίασε ότι σκοπεύει να δώσει μια ευκαιρία. «Δεν βιάζομαι», ανέφερε χαρακτηριστικά. Νωρίτερα, σε δηλώσεις του, ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου Γκαλιμπάφ προειδοποίησε ότι οι κινήσεις του εχθρού δείχνουν προετοιμασία για ένα νέο γύρο σύγκρουσης. Υποστήριξε ότι οι Ιρανικές ένοπλες δυνάμεις αξιοποίησαν με τον καλύτερο τρόπο την περίοδο της εκεχηρίας για να ανασυγκροτήσουν τις δυνάμεις τους. Με τοπική σύγκρουση, η κυβέρνηση Πασόκ, με αφορμή την ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ, Θεμιστοκλή Δεμήρη, στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, για τις υποκλοπές και τις διαρροές του Πασόκ για το διάλογο που φέρεται να είχε με τον Νίκο Ανδρουλάκη. Σχολιάζοντας τις διαρροές από μια απόρριτη συνεδρίαση, κυβερνητικές πηγές επισημαίνουν ότι σήμερα ο κ. Ανδρουλάκης μετεξελίσσεται σε πράσινη ζωή. Το Μέγαρο Μαξίμου τελεί σε προφανή πανικό, απάντησε το Πασόκ. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Βουλής επεσήμανε πως αυτά που έχουν γίνει με τις διαρροές είναι κοινοβουλευτική εκτροπή. Τροχαίο με ένα νεκρό σημειώθηκε νωρίτερα στην Αττική Οδό. Μοτοσυκλετιστής έχασε τη ζωή του όταν προσέκρουσε σε καθρέφτη περιπολικού που ήταν σταθμευμένο στη Ηλαία, 500 μέτρα πριν από τα διόδια της Ανθούσας. Έχασε τον έλεγχο και έπεσε σε φορτηγό. Και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική αύριο, με νεφώσεις και τοπικές βροχές από το μεσημέρι, μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 26 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 25 βαθμοί Κελσίου.
23: Ο Ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
2: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο πειραιωσbank.gr / σπίτι 25.

0: Τώρα θα αποκαλύψουμε.
1: Αυτό.
0: Ναι. Τώρα θα αποκαλύψουμε γιατί είσαι τεράστιος παπατζής. Σε λίγο, δώσε μου. Λίγο. Εσύ προσωπικά. Εσύ. Λίγο να διαβάσουμε τα μηνύματα. Κανένας βουλευτής, λέει η Μαρία, κανένας υπουργός για το κοινό καλό και για το κόμμα, όλοι για την τσέπη τους, λέει. Όχι, βρε, μην τα κάνετε όλα ίσχυμα. Η Κατερίνα λέει: λαϊκή αντίληψη όλων υπέρμαχων ριζοσπαστικών απόψεων. Λάουρα. Ο Ζασταυρά. Απάτη μόνο σύντομα, λέει, ιστορικό διαχρονικό. Ο Νίκ Δε Γκρίκ. Είναι αστείο, λέει, που κατεβαίνει να επανέλθει ο Αλέξης Τσίπρας στην πολιτική σκηνή. Είναι ο πολιτικός, κατέστρεψε τη χώρα κτλ. Ο Παλαιοφιλελεύθερος. Αν δεν βρίσκουμε τι είναι το ου στο Λάουρα, ας το αφαιρέσουμε και να το πούμε Λάρα. Λαϊκή αναγέννηση ριζοσπαστική αριστερά.
2: Α, είδες, ορίστε, μαζί.
0: Μπορεί να είναι λαϊκή αναγεννητική ριζοσπαστική αριστερά. Νέα Φαλκορνέρα, λέει ο Γεράσιμος, ο Τζιβράς. Ο Σπύρος, λαϊκή, αυτό είναι το σωστό. Λάουρα, λαϊκή, ουμανιστική, ριζοσπαστική αριστερά, γιατί είμαστε πρώτα με τον άνθρωπο. Η Νάσια, δεν μπορώ να το πω, γεια σου Νάσια. Ο GBU57 να το πει τιτανικός, λέει.
2: Ναι.
0: Ο Πάνος να το πει σίγουρη καταστροφή. Ο Γεράσιμος στα τη Μάλτα λέει κόμμα λόγιων σοσιαλιστών. Βρείτε εσείς τα αυτά. Ναι,
2: αρχικά.
0: Ο Γιώργος Πλοφάρου Εστ λέει το νέο ορίζοντες, λέει τι ο απόδοση δίνει. Δεν το ξέρω.
2: Δεν το...
0: Χρήστος, καλησπέρα. Γνωρίζουμε για ποιο λόγο έχουμε συνεχείς διακοπές ρεύματος τελευταία εβδομάδα στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής. Έχουμε αυτή τη στιγμή πάλι διακοπή. Γεια σου, Χρήστο, να ρωτήσουμε. Ο Ορέστης, ήρθατε στα λόγια μου. Αυτό το χάλι με τα τουριστικά λεωφορεία και τα μικρά βανάκια στη Φιλελλήνιον είναι απαράδεκτο. Σταματάν όπου βρουν και τι να κάνουν απ' την άλλη. Όπως βρουν. Και τον κακό μας τον καιρό, λέει.
2: Μάλιστα. Χρόνια τώρα.
0: Γεια σου, Κωστή, από την Ηλιούπολη. Θα το δω αυτό που λες για τη φιλανθρωπία. Θα ψάξω να το δω αυτό το link που έστειλες στο YouTube. Νίκο Φιλιππίδη, είναι παπατζής ο Γιάννης Τζούνος? Αυτό είναι το θέμα.
1: Όχι.
0: Όχι,
2: λέει. Όχι. Μπράβο, Νίκο, πες
1: το. Όχι, δεν είναι. Διαβάζει τα δεδομένα,
0: ναι,
1: που βλέπει μπροστά του.
2: Των υπηρεσιών,
1: των αρμόδιων. Ευρωπαϊκών. Και εθνικών, θα του προσθέσω εγώ και αμέσως θα τις υιοθετήσει.
2: Πήγη.
0: Και αμέσως.
1: Θα τις υιοθετήσει.
0: Θα τις υιοθετήσει.
1: Βέβαια. Τι.
2: Πήγη.
1: Είναι υπέρ.
0: Πόσο είναι ο πληθωρισμός.
1: Είναι υπέρ των δεδομένων.
0: Ναι.
1: Σύμφωνα με ποιον.
2: Με την Eurostat.
0: Με το Γιάννη Τζούνο είναι 4,6. Όλοι οι υπόλοιποι δεν ξέρω τι λένε. Εγώ 5,4 τον έχω αφήσει.
1: Με την ελληνική στατιστική αρχή, ναι, βγαίνουν νωρίς τα στοιχεία. Είναι λίγο διαφορετική.
2: Η Eurostat 4,6 λέει όμως.
1: Ναι. Είναι τα πρώιμα στοιχεία και μετά έχουμε τα όριμα στοιχεία, τα τελικά. Που καταλήγουμε...
2: Α, τα πρώιμα είπα εγώ. Τα πρώιμα λέω εγώ.
1: Τη Eurostat είναι μια διαφορετική τύπου μέτρηση. Με άλλη μεθοδολογία.
2: Επίσημη
1: στα στατιστικά. Επίσημη κι αυτή. Ναι. Αλλά και πάλι είμαστε, τρίτη-τέταρτη ψηλότερη.
2: Δεν είπα εγώ ότι είναι χαμηλό. Προ Θεώ.
0: Δεν τρέπεσαι λίγο.
2: Ρε, 5,4
0: λίγο δεν κοκκινίζεις.
2: Κοκκινίζω, αλλά λίγο. Από το 5,4.
0: Άμα κοκκινίζεις, έχει άφεση αμαρτιών.
2: Από το 5,4 το 4,6 δεν είναι μικρότερο. Με σχολείο δεν πήγες μαθηματικά.
0: Ντροπή.
2: Μικρότερο είναι.
0: Ντροπή.
2: Ναι.
0: Πόσο είναι ο πληθωρισμός, Νίκο?
1: 5,4. Με το που βγαίνουν.
0: Πόσο είναι, ρε Γιάννη, ο πληθωρισμός?
2: Σύμφωνα με το Φιλιππίδη και την ελληνική στατιστική υπηρεσία, 5,4.
1: Σύμφωνα με τη Eurostat,
2: είναι 4,6.
0: Εσύ ποιον πιστεύεις?
2: Ποιο?
1: Τους Ευρωπαίους.
0: Άστο να απαντήσει μόνος.
2: Τι γύρω
0: σου. Ποιον πιστεύει, το 4,6?
1: Ναι. Το άλλο μήνα που θα είναι ανάποδα, εδώ τι θα κάνει.
2: Ανάποδα θα είναι τον άλλο μήνα. Τον άλλο μήνα θα αλλάξουμε. Πολιτική κάνουμε. Αλλάζουν αυτά τα πράγματα.
1: Ναι,
2: αλλάζουν
1: και απόψει μα. Σωστό.
2: Μάλιστα. Έχουμε, λοιπόν, έχουμε παραμένουμε όμως να είμαστε όντως στο τέταρτο υψηλότερο. Να πούμε και με αυτό. Τέταρτο υψηλότερο. Ναι.
1: Πού να δείτε επιμέρους. Είναι 22. Ήταν το Φεβρουάριο ο πληθωρισμός ενέργειας στην Ελλάδα.
2: Μείον
1: 2. Το Μάρτιο συν 7,7. Τον Απρίλιο συν 21.
0: Η ενέργεια.
1: Ναι, στην Ελλάδα. Οδικές μεταφορές και τα λοιπά. Μετρήστε τα τρόφιμα, τα ταμεία επεξεργασμένα. Δεκάρι, Δεκάρι. Μόνιμα τα ταμεία επεξεργασμένα.
2: Εντάξει.
1: Φρούτα, λαχανικά, κρέας.
2: Είπαμε, είναι πολύ, πολύ ψηλό. Τι να πω, δεν έχω να πω τίποτα.
1: Φρούτα, λαχανικά, κρέας.
2: Λίγο είναι τώρα. Δεν το συζητάμε. Λοιπόν,
0: ωραία, θα πεθάνετε όλοι.
1: Και τον αγαθόν, το αγαθόν κοντά στο εξαράκι, έτσι. Τον αγαθόν.
2: Τον αγαθόν, 6.
0: Όταν λέμε αγαθά, τι εννοούμε?
1: Είναι μέσα και τα επεξεργασμένα. Μαζί με τα μη επεξεργασμένα.
2: Τρόφιμα.
1: Τρόφιμα, ναι.
0: Και τι είπε εσύ με τη Βουλγαρία, έχουμε.
2: Η Βουλγαρία διάβασα ότι είναι 6. Στο 6.
1: Όλη η Ανατολική Ευρώπη έχει.
0: Άρα να πανηγυρίζουμε, Γιάννη.
2: Παγώ να πανηγυρίζει.
0: Είμαστε καλά.
2: 4,6 λοιπόν εμείς. 5,4 είναι η Κροατία.
1: Η Βουλγαρία με την πιάνει στο στόμα σου πλέον.
2: Κερδίζει
1: η
2: Γερμανία στο 9,5.
0: Αλήθεια, δεν ξέρω.
1: Και έχει μπει και στο ευρώ από πρώτη-πρώτου. Τυχαίο. Μπαίνει στο ευρώ και αμέσως μετά κερδίζει η Eurovision.
0: Έρχεται.
1: Και εμάς έτσι έγινε. Ναι. Μετά κάνει Ολυμπιακού, μάλλον. Ναι.
0: Ολυμπιακού και μετά μνημόνιο.
1: Προκοπή αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι σειρά το πράγμα.
0: Λοιπόν, δεν γλιτώσουν οι άνθρωποι, μακάρι.
2: Παναγία. Νίκο.
1: Ναι.
2: Παρακολούθησε αυτά τι ανακοινώσει για τι ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια.
1: Βεβαίω.
2: Δηλαδή.
1: Βεβαίω. Έχουμε και Energy Mag, να σα θυμίσω. Οπότε υποχρεωτικά θα παρακολουθώ.
0: Ναι, αυτή είναι η εργασία.
2: Και τι αλλάζει δηλαδή στα ανεμογεννήτρε τώρα, τι θα αλλάξει.
1: Λοιπόν,
2: θα σου βλέπουμε στα βουνά.
0: Θα γυρίζουν από τα αριστερά.
2: Τι θα κάνουμε. Λόγω Τσίπρα.
1: Πρώτα απ' όλα έχουμε πάρα πολλέ.
2: Βγάζει άκρηση εδώ.
1: Δηλαδή αυτή τη στιγμή τα μετράμε σε γιγαβάτ αυτά. Έτσι, έχουμε 18 γιγαβάτ και ο στόχο το 2050 ήταν να φτάσουμε 45. Έχουμε ακόμα άλλα 90, προσέξτε, έτσι το λένε στο χωριό μου, στο pipeline. Δηλαδή, σε 90. Διάφορα στάδια, ναι. 90 γιγαβάτ. Ενώ ο στόχος ήταν 110 σύνολο. 110 σύνολο.
0: Ναι.
1: Πάμε για 110, αν υλοποιηθούν, που δεν θα υλοποιηθούν, γιατί πλέον αρχίζει να μη συμφέρει, όλα τα επενδυτικά σχέδια. Πάμε δηλαδή υπερδιπλάσιο του στόχου που είχαμε το 2050.
2: Άρα, τι θα γίνει.
1: Αρχίζουν και μπαίνουν περιορισμοί.
0: Αυτό καλό δεν είναι, υποτίθεται.
1: Ναι, αλλά πλέον δεν παίρνουν τιμή και θα πάμε για πτωχεύσεις, αν συνεχίσουμε έτσι. Άμα δημιουργήσει ένα προϊόν υπερπαραγωγή, η οποία δεν καλύπτεται από τη ζήτηση, τότε έχουμε πτωχεύσεις. Και εκεί, επειδή όλα συνοδεύεται και από ένα δάνειο, είναι σαν τα πλοία το φωτοβολταϊκό. Σωστό, και το αιωλικό. Έχουν και ένα δάνειο μαζί.
0: Έτσι.
1: Αν δεν πάει καλά η απόδοσή τους, τότε το δάνειο το σκάει. Δάνειο. Και αν σκάσει, το πληρώνουν οι τράπεζες και μετά μπλέκουμε. Και εμείς οι υπόλοιποι. Έχουμε εκπαιδευτεί σε αυτή τη διαδικασία. Τι προβλέπει λοιπόν. Τι προβλέπει λοιπόν το χωροταξικό. Βάζει περιορισμούς στα νέα αιωλικά και φωτοβολταϊκά, αυτά που δεν έχουν πάρει περιβαλλοντική μελέτη.
0: Μάλιστα.
1: Αν έχεις πάρει περιβαλλοντική μελέτη ή είσαι σε πολύ ώριμο στάδιο να την πάρεις, ξεμπέρδεψες, συνεχίζει να ισχύει το επενδυτικό σχέδιο. Οι υπόλοιποι αρχίζουν οι περικοπές. Πάμε στα φωτοβολταϊκά. 1,5% αναπεριφερειακή ενότητα δεν μπορεί να είναι παραπάνω επί της συνολικής έκτασης στο νέο σχέδιο. Στα αιωλικά, εκεί γίνονται μεγάλες περικοπές. Υψόμετρο άνω των 1.200 μέτρων απαγορεύεται να αναπτυχθεί.
0: Τι λες?
1: Από εκεί λέει και πάνω ξεκινάει, προσέξτε, το αλπικό οικοσύστημα. Άρα κρίθηκε το όριο των 1.200 μέτρων.
0: Έχουμε εμείς αλπικό.
1: Βεβαίως. Εκεί που είναι τα περιβαλλοντικά, οι ζώνες πουλιών κτλ.
2: Ναι.
1: Μπαίνει όριο μεγάλο και περικοπές θα μπαίνουν ελάχιστα. Μπαίνει όριο ανέμου. Βγαίνει η μισή Ελλάδα από αυτό, όπου φυσάει λιγότερο από 4 μέτρα ανά δευτερόλεπτο.
2: Ναι.
1: Κόβονται. Είναι η μισή Ελλάδα βγαίνει έξω.
0: Δηλαδή από νέα αιωλικά.
1: Η Μύκονος είναι εκτός, ως εξηγήσω γιατί. Γιατί βγαίνουν εκτός όλα τα νησιά κάτω των 300 τετραγωνικών χιλιόμετρων. Πράγμα που σημαίνει ότι μένει επί της ουσίας από τις Κυκλάδες η Άνδρος και η Νάξος και μένουν τα μεγάλα νησιά των Δωδεκανήσων, δηλαδή η Κάρπαθος, η Κος, η Ρόδος και της Ανατολικού Αιγαίου,
0: ναι, αλλά
1: η Λέσβος, η Λίμνος και η Χίος.
0: Αυτά τα μικρότερα νησιά δεν θα μπορούσαν με τις ανεμογεννήτριες με τα φωτοβολταϊκά να ικανοποιήσουν ένα μεγάλο κομμάτι της ζήτησης για ενέργεια.
1: Πάμε τώρα. Έχουν βάλει δύο εξαιρέσεις. Ναι. Η μία είναι για την μονάδες αφαλάτωσης, να μπορεί να έχουν εκτάκτως ένα αιωλικό, ναι, να μπορούν να το χρησιμοποιούν. Σωστό. Για αυτόν τον σκοπό. Και τα μη διασυνδεδεμένα, γιατί πλέον είναι πολλά τα συνδεδεμένα, ναι, και κλάδες είναι όλες διασυνδεδεμένες με την Αττική, θα μπορούν τα μη διασυνδεδεμένα να αναπτύσσουν ήπια και κατ' εξαίρεση κάποιες μονάδες.
2: Περισσότερα αύριο, δεν έχουμε άλλο χρόνο, θα φάμε ξύλο από την Δήμητρα.
0: Τι ιδέα που θα μας δίνει κιόλας.
2: Πες, έτσι δεν είπες.
0: Έχουμε καραμπόλα 7 οχημάτων στη Νέα Εθνική Οδό Αθηνών Λαμία, στο ρεύμα προς Λαμία, στο ύψος της εξόδου για Λυκόβρηση. Η άνοδος του Κηφισού σιγά σιγά καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει.
1: Εδώ θα μείνουμε, δεν φεύγουμε.
2: Νίκο, τα λέμε και αύριο. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Σταματάει η εξέλιξη για τα υψηλό βαθμό στελέχη. Μπορεί ένας καταξιωμένος επαγγελματίας να ξανακαθίσει στα θρανία. Παραμένει η ευελιξία εφικτή σε προχωρημένο στάδιο καριέρας. Αν ανήκετε στα πολύπειρα στελέχη που θέλουν να ηγηθούν του μέλλοντος, το Executive MBA του Alba Graduate Business School είναι μονόδρομος. Με γνώμονα την καινοτομία και τη διαρκή υπέρβαση, το πρόγραμμα ξεκινά την 7η τάξη στις αρχές Οκτωβρίου του 2026. alba.acg.edu για περισσότερες πληροφορίες. Λοιπόν, μέχρι εδώ για σήμερα. Ακολουθεί διαφημιστικό διάλειμμα. Άρης Γαλανόπουλος. Καλό υπόλοιπο ημέρας. Γεια σας.
3: Η Λεωφόρος είχε τη δική της ιστορία.
4: Σε αυτό το γήπεδο, το γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, παίζεται ποδόσφαιρο από το 1922. γήπεδο κλείνει τον κύκλο του. Αλλά αυτός ο κύκλος είναι συνδεδεμένος με την ιστορία της πόλης, με την ιστορία μιας ομάδας, του Παναθηναϊκού, αλλά και με την ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, του οποίου ήταν η Ακρόπολη.
3: Ένα αφιέρωμα του Παύλου Τσίμα στην ιστορία και το γήπεδο του Παναθηναϊκού.
5: Από το Λίβερπουλ στο Βελιγράδι.
4: Τα μυστικά αυτής της ιστορίας, τους μεγάλους της ήρωες, τις στιγμές της, ποδοσφαιρικές και άλλες, προσπαθήσαμε να ανακαλύψουμε.
3: Την Τρίτη, στις 9 το βράδυ, στον Sky. Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
6: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Jumbo ιδέα.
3: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα Jumbo είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα Jumbo όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Jumbo ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Στον Γαλατάψιλη Βροχή. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής, Χρόνια Ειδονίδη. Συμμετέχουν Γλυκερία, Δημούδης, Θαλασσινός, Ίκαρη, Καρούνης, Μπάσης, Κουτσαγγελίδης, Φιλιππίδη και ένα επιτελείο σπουδαίων μουσικών και χορευτών. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
3: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
4: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
3: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
5: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
6: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή με την εγγύηση της Unimac.
7: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
8: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
9: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.

0: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
1: Hertz Leasing.
0: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
1: Hertz Leasing.
0: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
1: Hertz Leasing.
0: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
2: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
3: Τρεις Εργενίδες.
4: Άχρηστη.
3: Ένα μωρό.
4: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
3: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
5: Και όλα ανατρέπονται.
6: Από το πουθενά.
3: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
6: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
5: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παραγεί τόση βρώμα.
6: Όμως μετά από μία.
3: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
5: Ένα μωρό για τρεις.
7: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
5: Διονύσης Ατζαράκης.
3: Ζήσης Ρούμπος.
6: Χάρης Χιώτης.
3: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
7: Και η Ελένη Καρακάς.
5: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
3: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
8: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
9: Πολύωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύωρο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
10: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
11: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
12: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα έχει.
14: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
15: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
14: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
16: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
17: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
18: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χ. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά, χωρίς σκληρά χημικά.

0: Beauty Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
1: Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Τη Δευτέρα 25 Μαΐου, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι, όλοι στη Λεωφόρο. ΠΑΕ Παναθηναϊκός, το Όλοι Μαζί Μπορούμε και το ΕΚΙΑ σε περιμένουν για εθελοντική αιμοδοσία. Έλα στο γήπεδο του Τριφυλιού και πάρε μέρος σε έναν αγώνα ανθρωπιάς. Δώσε και εσύ αίμα. Πληροφορίες για να κλείσετε το ραντεβού σας στο όλοιμαζίμπορούμε.gr. Όλοι μαζί μπορούμε.
3: Οδηγώντας με ασφάλεια, ενημέρωση για τους 2 και 4 τροχούς με τον Άρη Γαλανόπλο. Sky 100,3 ειδικότητα ενημέρωση κάθε Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή απόγευμα ξεχωριστή ενημέρωση για τους φίλους αυτοκινήτου με θέματα μέσα από την επικαιρότητα. Σημερινός καλεσμένος είναι ο κύριος Δημήτρης Πάτσιος, Γενικός Διευθύνης του Συνδέσμου Εισαγωγών Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων. Τον ευχαριστούμε και πάλι γιατί πάντα σε όλες τις επικοινωνίες μας στο ραδιόφωνο του Sky μας δίνει έγκυρη ενημέρωση για το πώς κινείται η αγορά του αυτοκινήτου κάθε μήνα, τις προοπτικές που υπάρχουν για τους επόμενους μήνες και φυσικά θα μιλήσουμε και για τα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που έρχονται από την Ευρώπη με γυρισμένα χιλιόμετρα και τι θα πρέπει να προσέχετε. Δευτέρα, καλό σας απόγευμα.
4: Καλό απόγευμα σε όλους. Καλό απόγευμα.
3: Να είμαστε καλά. Να ξεκινήσουμε με την αγορά του αυτοκίνητου του μήνα Απρίλιο και να δούμε και το τετράμινο του 2026 πώς έχει πάει.
4: Νομίζω ότι βλέποντας και το Μάιο, η αγορά θα κινηθεί με ένα μικρό θετικό πρόσημο και πιστεύω, όπως είχαμε πει και μαζί, ως τα τέλη του έτους θα φτάσουμε τις 150.000 από τις 144.000, άρα θα δούμε πάλι μια σταθερή, μικρή μέσα, αλλά σταθερή πρόοδο.
3: Λοιπόν, όλα τα χρόνια που έχουμε επικοινωνία, πάντα από την αρχή του χρόνου βρίσκεται το τι ταξινομίες θα έχουμε στο τέλος του χρόνου και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και ευχάριστο.
4: Κοιτάξτε, μας ευνοεί λίγο και η αγορά με την έννοια ότι έχει μια σταθερή ανωδική πορεία. Βλέπουμε μάλιστα πολλούς επιμέρους τομείς να αναπτύσσονται. Αυξημένο ενδιαφέρον έχουμε αυτόν τον καιρό για το κινούμενο ηλεκτρικά 3. Μαθαίνουμε με άλλο ενδιαφέρον. Υπάρχουν και από τα ταξί, παρακαλώ, για τα ηλεκτρικά ταξί. Υπάρχει κινητικότητα. Βέβαια και οι εισαγωγικές έχουν μεγάλο, όπως ξέρετε, πλέον μεγάλη προσφορά μοντέλων έτσι, και μαρκών.
3: Βεβαίως.
4: Και αυτό έχει αποτέλεσμα. Έχουμε και κάποιες αρκετά πια ελκυστικές τιμές σε μικρομεσαία αυτοκίνητα, τα οποία ξέρετε, προσπαθούν τα εργοστάσια έτσι να ξαναέρθουν προς τα κάτω, γιατί είχαν απομακρυνθεί.
3: Σωστά.
4: Και αυτό δίνει πολύ καλές λύσεις για τον καταναλωτή, όπως έχουμε συχνά συζητήσει, επίσκεψη σε μια έκθεση και σίγουρα μια καλή έρευνα αγοράς. Θα βρει πολύ σημαντικά πράγματα.
3: Και να προσθέσω και εγώ ότι έχουμε και εισβολή από μάρκες από Κίνα, εσύ.
4: Ναι, κοιτάξτε, για μας σε όλες τις εργοστάσεις είναι το ίδιο σημαντικά.
3: Σωστά.
4: Και σίγουρα βελτιώνουν τον ανταγωνισμό, δίνουν λύσεις και σίγουρα η συγκεκριμένη χώρα πλέον το βλέπουμε όλοι τεχνολογικά, δεν υστερεί ενδεχομένως κάποια πράγματα πλέον εκτεί.
3: Οπωσδήποτε. Για δώστε μας μια εικόνα τώρα με τις αξινομίες μέχρι το τετράμινο αυτό που έχουμε. Νομίζω είναι καλύτερο από το προηγούμενο χρόνο, το 2025.
4: Σωστά. Απλά ο Απρίλιος, επειδή υπήρχαν κάποια προβλήματα με το τσίγκο, όπως λέμε εμείς, με τις πινακίδες δηλαδή, δεν έγιναν όλες οι αναμενόμενες αξινομήσεις. Γι' αυτό σας λέω με το Μάιο.
5: Έρχονται στο Nova 931.
6: Μια προσφορά. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό. Φωτισμός. Εργαλεία. Τέρμα Δημοκρίτου. Ξάνθη.
7: Νατάσα Θεοδωρίδου. Φορτηγό.

0: Ακούστε τα όλα σε λίγο.
1: Μια προσφορά.
2: Κούσις ΑΕ. Η εταιρεία Κούσις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.e-pavlakousis.gr και στο τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
3: Νόβα 931.
4: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon.

0: Λανε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
1: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
2: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
1: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπένη 107, Ξάνθη.
2: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
3: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
4: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιάτικα, παλάβωσες?
5: Άσε με να δουλέψω ρε κουμπάρε.
4: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας, δεν είναι καν ο δικός σου.
5: Ε, το ξέρω, αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
6: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Κουξβάρνα, Γκαρντένα, Όρεγκον, Μακάλοκ, Μάστερ και Σουμπαρού.
7: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
8: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
9: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
8: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, μανούλα.
9: Ναι, ναι, εντάξει. Κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
8: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
10: Μπαλόνια, μουσική, χρώμα και το πάρτι ξεκινά. Στο Hotel Z Palace μετατρέπουμε κάθε παιδικό πάρτι σε μια εμπειρία που θα θυμούνται όλοι. Η πριβέ αίθουσα του ξενοδοχείου είναι αποκλειστικά δική σας όποια ώρα της ημέρας θέλετε. Με λαχταριστό μπουφέ, με χειροποίητες λιχουδιές, καφέ για τους ενήλικες και χυμό για τα παιδιά. Όλα σε εξαιρετικά προσιτές τιμές και με άνετο πάρκινγκ για όλους. Z Palace στην Ξάνθη. Ποιος δεν θέλει ποιότητα για το παιδί του? Πληροφορίες κρατήσεις στο 25410-64414 ή στο info@zpalace.gr. Z Palace και για τα παιδιά, εκεί όπου η χαρά γίνεται πάρτι.
11: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση.
12: Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
13: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία.
14: Νέο Clio. Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στη Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας.
15: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού μόνο...

0: Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
1: Με ζετοπολείο ταβέρνα Αμάλθεια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
0: Με ζετοπολείο Αμάλθεια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το πού.
2: Αλέξη, τι έπαθες καλέ, γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα.
3: Τασί, άσε με γιατί, άντε. Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει ένα μουσκεμα.
2: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
3: Μα έχουν υδραυλικό.
2: Και υδραυλικό και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
3: Μα αυτή δεν είναι ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι ή τα πάντα όλα.
1: Στο ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
3: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
1: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
3: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
1: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
3: ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ. Μπροκούμη 26α, Ξάνθη, 2541-55-2353.
1: Και Κομοτηνή 2531-306-200.
3: Και στο www.ipavlametafores.gr.
4: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
5: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά,
4: αλλά και περιποιημένος κύριος?
5: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
4: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα. Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
5: Για ό,τι ντύνεστε,
4: σκεπάζεστε,
6: αλλά και πατάτε.
4: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο.
6: Το τέλειο.
4: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
5: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
4: Τέλεια επιλογή. Αχαλή νοτή καθαριότητα.
7: Καθημερινά στις 6 μοιραζόμαστε όλα τα νέα της Showbiz και ακόμα περισσότερα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και σας περιμένω στο Nova 93,1 για ένα δίωρο ραδιοφωνικό ταξίδι.
8: Nova 931.
9: Nova 931.
10: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: Σας καλωσορίζω, φίλες και φίλοι του Έχω Νέα. Τετάρτη σήμερα, 20 του Μάη. Πάμε, κλείσαμε και το δεύτερο δεκαήμερο αυτού του υπέροχου μήνα της Άνοιξης. Όμορφες θερμοκρασίες, πολύ ωραίες συνθήκες. Έτοιμοι να τα πούμε όλα και από την καλή και από την ανάποδη με τηλεοπτικό ρεπορτάζ. Και σήμερα είναι η Ελένη Μπαρμπάκου και με τη συνοδεία της ωραιότερης μουσικής. Ξεκινάμε.
1: Nova και στο Facebook. Nova 931.

0: Ο Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.

0: Ο Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχήνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Το τηλεοπτικό ρεπορτάζ, φίλες και φίλοι, τρέχει και θα ξεκινήσουμε με τα τηλεοπτικά κανάλια και με το τι ετοιμάζουν μέσα στη νέα τηλεοπτική σεζόν. Στον Α, μέσα στην επόμενη σεζόν διαμορφώνεται ένα σαφές πεδίο που αφορά το βάρος που θα δοθεί κυρίως στη μυθοπλασία. Ξεχωρίζει μια νέα σειρά, το Κενά Μνήμης, μια κοινωνική σειρά θρίλερ σε σενάριο του Νίκου Παναγιωτόπουλου και στη σκηνοθεσία του Φίλιππου Τουτσίτου, με τον Βλαδίμηρο τον Κυριακίδη σε κρίσιμο ρόλο. Ο ήρωας είναι ένας συνταξιούχος δικαστικός υπάλληλος άνω των 70 ετών, που εμφανίζει τα πρώτα συμπτώματα άνοιας και προσπαθεί να προλάβει να αποκαταστήσει την παλιά δικαστική του αδικία. Είναι 12 επεισόδια το συγκεκριμένο και να πούμε ότι φιλοδοξεί να συνδυάσει ψυχόδραμα, αλλά και κοινωνικό σχόλιο και αγωνία. Να πούμε επίσης ότι στο ίδιο κανάλι προορίζεται και μια άλλη καθημερινή σειρά για την οποία θα μιλήσουμε σε πολύ λίγο. Το κανάλι του Α είναι αυτό που μας απασχολεί προς το παρόν, φίλες και φίλοι του Σου Έχω Νέα, και πάμε να δούμε τι καινούργιο ετοιμάζει. Πάμε να δούμε επίσης ότι το νέο κοινωνικό δράμα που πιθανόν θα είναι μέσα στη νέα τηλεοπτική σεζόν, το βαρύ χαρτί του Α, είναι το «Η ζωή στα χέρια σου», το οποίο αγγίζει το θέμα της άνοιας με βαριές παραγωγές. Παράλληλα, ο Α επενδύει και στη θρησκευτική μυθοπλασία. Θα δούμε τον Άγιο Νεκτάριο, θα δούμε μια σειρά εποχής με τίτλο «Πατρών», που μας μεταφέρει με δράση στη δεκαετία του 60 στον κόσμο της μόδας, της υψηλής γραπτικής και των μεγάλων αστικών φιλοδοξιών. Φεύγουμε από τον Α και πάμε στο Μέγκα σε πολύ λίγο, αμέσως μετά το τραγούδι που ακολουθεί.
0: Νόβα 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 6:30. Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
1: Η διασκέδαση έχει όνομα Prestige. Prestige Cafe Bar. Μοναδικά κοκτέιλ και premium ποτά στο μπαρ που προωθεί το fine drinking.
0: Prestige. Αγαπημένη μουσική και κάθε Παρασκευή και Σάββατο πάρτι που απογειώνουν τη διασκέδαση.
1: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
0: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.
2: Nova 931. Για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία, επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θαγκόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-73232. Οδηγεί τις επιδημίες σας.
3: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
4: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
3: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
4: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
3: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοείο στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
4: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοείας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
5: Κασαπόγλου Ακουστικά Κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
6: Ευχάριστα νέα για την ακοή σας και των ανθρώπων που αγαπάτε. Τα ακουστικά κέντρα Κασάπογλου και ο Nova 931 σας κάνουν τώρα ένα μοναδικό δώρο. Ένα σετ ακουστικών βαρικοείας. Ναι, καλά ακούσατε. Ακούστε καθημερινά τις εκπομπές μας, πάρτε μέρος στο διαγωνισμό και κερδίστε ένα ζευγάρι ακουστικών που θα αλλάξουν τη ζωή σας. Ακολουθήστε τα τρία βήματα στο Instagram Nova 931. Ακουστικά κέντρα Ελλάδας Κασάπογλου στην Ξάνθη 28 Οκτωβρίου 23 και στο 25410-74-790. Ο νικητής θα ανακοινωθεί σε story του σταθμού τη Δευτέρα 25 Μαΐου. Καλή σας επιτυχία!
7: Καθημερινά στις 6 μοιραζόμαστε όλα τα νέα της Showbiz και ακόμα περισσότερα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και σας περιμένω στο Nova 93,1 για ένα δίωρο ραδιοφωνικό ταξίδι.
8: Nova 931.
7: Πάμε στο Μέγκα, φίλες και φίλοι, για να δούμε τι ετοιμάζει. Επιθετικό είναι το κανάλι του Μέγκα που δίνει το παρόν σε κάθε μέτωπο. Το Μέγκα δείχνει αποφασισμένο να κρατήσει ισχυρή παρουσία τόσο στο δράμα όσο και στην κωμωδία. Θα δούμε στις μεγάλες του προσδοκίες να ανήκουν τα δύο μαύρα πουκάμισα, μια σειρά 140 επεισοδίων με φόντο την Κρήτη, καθώς και μια μίνι σειρά «Η Σύγκρουση», ένα ερωτικό δικαστικό θρίλερ. Την ίδια στιγμή να πούμε ότι το κανάλι ενισχύεται από κομική έτσι σειρά, το 17 βαλίτσες και μία μαύρη με τον Λάκη Λαζόπουλο, που έχει πάρει και μια σημαντική επιδότηση και αυτός από το ΕΚΟΜΕΒ, και έρχεται και το Κάμπινγκ, μια ακόμα παραγωγή με κωμικο-τραγική θα έλεγα αφήγηση, λίγο πιο λαϊκή, πιο άμεση και πιο τηλεοπτική γλώσσα.
8: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

0: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Nova Radio News Today.

0: Και πάμε στον αντένα, σειρές εποχής, ένταση, υψηλές απαιτήσεις, μυθοπλασία, το Dirty με τους δημιουργούς που έχουν κάνει πολύ μεγάλες επιτυχίες. Είναι μια έτσι σειρά που θα μεταφέρει το κοινό στη δεκαετία του 70 και μέχρι τα χρόνια του 80. Είναι μια σειρά η οποία θα μας μεταφέρει στις λαϊκές πίστες εκείνης της εποχής. Θα ποντάρει στο συνέστημα, θα ποντάρει στις αναμνήσεις, στην ατμόσφαιρα, στο έντονο λαϊκό στοιχείο, στην καψούρα εντός εισαγωγικών εκείνης της εποχής μέσα από τα τραγούδια, τα μεγάλα τραγούδια και τα μεγάλα σουξέ αυτής της εποχής των λαϊκών έτσι, κέντρων που αναβίωσαν υπέροχες έτσι, ιστορίες ανάμεσα στους θαμώνες τους. Ενώ να πούμε ότι μία σειρά που παράλληλα έχει έρθει από φέτος, οι σούπερ ήρωες με τον Γιάννη Μπέζο, θα παίξουν σαν ένα δυνατό χαρτί και του χρόνου, ενώ αναμένεται και ο δεύτερος κύκλος της σειράς, VIP, καλά γεράματα και για την επόμενη χρονιά.
1: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center, σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Και να δούμε λίγο τι θα γίνει και στην ΕΡΤ μέσα στη νέα τηλεοπτική σεζόν. Η ΕΡΤ συνεχίζει με δύο παραγωγές, από Σμύρνη Σαλονίκη, που συνδυάζεται αφηγηματικά με το Σμύρνη μου αγαπημένη και έρχεται να διευρύνει το αποτύπωμα της δημόσιας τηλεόρασης. Παράλληλα θα έρθει και το Army Love από τον Αλέξανδρο Ρίγα με ένα διαφορετικό χρώμα, πιο κομικές αποχρώσεις και στρατιωτικό φόντο. Να πούμε ότι ξεκινάνε βεβαίως στον ντόμινο των εξελίξεων και κάποια άλλα τηλεοπτικά σύριαλ και τα οποία θα μιλήσουμε σε πολύ λίγο.
2: Nova 931.

0: Νόβα 9:31. Η ώρα είναι 7.
1: Νόβα 9:31. Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
2: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
1: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
2: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
1: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
3: Eco Green Energy.
1: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
3: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
1: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
3: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
1: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
3: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01-021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
1: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
4: Έλα, έλα. Ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
5: Μαμά και μπαμπά, τι φάση. Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
6: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
5: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
7: Ρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής

0: της εταιρείας ΣΕΚΕ.
1: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
2: Πίνας η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
1: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
2: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
1: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2.

0: Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
2: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
1: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
2: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
1: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
2: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
1: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
3: Καθημερινά στις 6 μοιραζόμαστε όλα τα νέα της Showbiz και ακόμα περισσότερα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και σας περιμένω στο Nova 93,1 για ένα δίωρο ραδιοφωνικό ταξίδι.
4: Nova 931.
5: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

ψάχνεις να πιαστείς ξανά από κάτι. Μονάχη σου διαλέγεις τι θα πεις.

και να δούμε λίγο τι θα γίνει και στην ΕΡΤ μέσα στη νέα τηλεοπτική σεζόν. Η ΕΡΤ συνεχίζει με δύο παραγωγές από Σμύρνη Σαλονίκη, που συνδυάζεται αφηγηματικά με το Σμύρνη μου αγαπημένη και έρχεται να διευρύνει το αποτύπωμα της δημόσιας τηλεόρασης. Παράλληλα θα έρθει και το Army Love από τον Αλέξανδρο Ρίγα με ένα διαφορετικό χρώμα.

0: κομικές αποχρώσεις και στρατιωτικό φόντο. Να πούμε ότι ξεκινάνε βεβαίως στον ντόμινο των εξελίξεων και κάποια άλλα τηλεοπτικά σύριαλ για τα οποία θα μιλήσουμε σε πολύ λίγο.
1: Novaradio.gr. Ένα κλικ. Και έχεις την καλύτερη μουσική παντού.

Το βασικό συμπέρασμα, φίλες και φίλοι, για τη νέα σεζόν, αν θέλετε έτσι να τα συνοψίσουμε όλα, είναι ότι οι σταθμοί δεν περιορίζονται πλέον σε ασφαλείς επιλογές, χτίζουν ένα πολύ σύνθετο πρόγραμμα, χτίζουν φιλόδοξες παραγωγές και την ίδια ώρα η εξίσωση της επόμενης μέρας δεν λύνεται μόνο δημιουργικά, λύνεται και οικονομικά. Θα πρέπει να βρεθούν χρήματα. Το πλαίσιο του ΕΚΟΜΕΒ είναι ένα ασφαλιστικό, θα έλεγα, ένα πολύ ωραίο δίχτυ, το οποίο βοηθάει ώστε να καταναμηθούν οι πόροι. Με λίγα λόγια, η νέα σεζόν δεν θα κριθεί μόνο στις κάμερες, στο πλατό και στα ποσοστά τηλεθέασης, θα κριθεί και σε μεγάλους φακέλους χρηματοδότησης. Νόβα 931.

Το στοίχημα είναι απλό, φίλες και φίλοι του ΣΟΕΧΟ Νέα. Οι τηλεοπτικές παραγωγές πρέπει να γίνουν καλύτερες και για να γίνουν καλύτερες πρέπει να είναι και ακριβότερες. Αν και το ένα πολύ συχνά δεν πάει μαζί με το άλλο, έχουν συμβεί πολύ ακριβές παραγωγές οι οποίες δεν έτυχαν καμίας αποδοχής από το τηλεοπτικό κοινό και έχουν συμβεί και άλλες παραγωγές οι οποίες ήταν πιο οικονομικές, οι οποίες πήγαν περίφημα. Όμως, μια σειρά για να πάει καλά, το κομμάτι το οικονομικό πρέπει να το εξασφαλίσει για να φαίνεται προς τα έξω και μια σειρά ολοκληρωμένη. Nova 931.

0: πόλης. Καφέ Ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
1: Νόβα 931.
2: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All, ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All, το συν στην ασφάλιση της υγείας σου, από τη Συνδέα.
3: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198, δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΩΕ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης οδηγικής απόλαυσης.
5: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
6: Τασία, άσε με, γιατί άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
5: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
6: Μα έχουν υδραυλικό!
5: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
6: Μα αυτοί δεν είναι οι μεταφορές, είναι οι τα πάντα όλα!
7: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
8: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
7: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
8: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
7: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
8: e-Μεταφορές. Μπροκούμη 26α, Ξάνθη. 2541-55-2353.
7: Και Κομοτηνή 2531-306-200.
8: Και στο www.epavlametafores.gr.
9: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες.
10: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Στην Ξάνθη, Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410-20360. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα.
11: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
12: Phone Masters.
11: Δεν κρατάει μπαταρία.
12: Phone Masters.
11: Και αν θέλω καινούριο κινητό?
12: Phone Masters.
11: Τι ακριβώς κάνουν?
12: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
11: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
12: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
11: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
12: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
13: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus, κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
14: Το ραντεβού μας κάθε εποχή είναι στο Καζανόβα.
15: Δίνουμε ραντεβού για άπεχτο καφέ και σπέ.

0: Special Cocktails στη πιο όμορφη αυλή και σε ένα φιλόξενο εσωτερικό χώρο.
1: Απολαύστε το νέο μενού για να γίνει κάθε σας επιλογή η αγαπημένη σας. Καζανόβα, στην πλατεία Αντίκα στη Ξάνθη, στο κέντρο της Ξάνθης.
2: 50 χρόνια είμαστε η αφετηρία για το πιο μοδάτο, αθλητικό και casual ντύσιμο.
0: Ραπτόπουλο Stores. Στυλ και άνεση που σε ακολουθεί όλη μέρα.
2: Τα μεγαλύτερα brands είναι εδώ για εσένα που έχεις απαιτήσεις και θέλεις να ξεχωρίζεις.
0: 50 χρόνια Ραπτόπουλο Stores. Ρούχα με άποψη.
2: Sneakers για κάθε μέρα.
0: Αθλητικά για σούπερ επιδόσεις.
2: Ραπτόπουλο Stores. 50 χρόνια η επιλογή σου.
0: 50 χρόνια σημείο αναφορά στην Ξάνθη.
2: Σας ευχαριστούμε για την προτίμησή σας και συνεχίζουμε μαζί.
3: Καθημερινά στις 6 μοιραζόμαστε όλα τα νέα της Showbiz και ακόμα περισσότερα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και σας περιμένω στο Nova 93,1 για ένα δίωρο ραδιοφωνικό ταξίδι.
4: Nova 931.
3: Φίλες και φίλοι, τόσο έχω νέα της τηλεοπτικής επικαιρότητας. Κάπου εδώ σιγά σιγά έχουμε ολοκληρώσει τις μεγαλύτερες επιστροφές, τις νέες συνεργασίες, όλα αυτά που τηλεοπτικά φαίνονται να μας ενδιαφέρουν περισσότερο. Να πούμε ότι κατά πάσα πιθανότητα ο Γιώργος Ολιάγκας θα παραμείνει στο κανάλι του Αντένα, θα ανανεωθεί το συμβόλαιό του. Παρ' όλα αυτά θα ζητήσει να δοθούν περισσότερα χρήματα για την παραγωγή και νομίζω ότι θα το καταφέρει. Όσο για τον Αντώνη Κανάκη, το ράδιο Αρβίλα με το συμβόλαιο του Αντένα να λύγει, φαίνεται να μετακομίζει στο Μέγκα και αυτό τους ενδιαφέρει πολύ.
5: Νόβα 931.

0: Νόβα 931. Επικοινωνούμε 2-54-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio News Today.
2: Κλείνουμε το κεφάλαιο της τηλεοπτικής επικαιρότητας, μια σεζόν που προβλέπεται περισσότερο ανατρεπτική από ποτέ. Έρχεται σιγά σιγά από το Σεπτέμβριο στα τηλεοπτικά κανάλια. Ωστότε θα έχουμε να πούμε πολλά βέβαια. Είναι Μάιος, είναι μήνας που ολοκληρώνονται οι περισσότερες τηλεοπτικές παραγωγές. Τα είπαμε όλα και από την καλή και από την ανάποδη. Δημιουργήσαμε μια συνθήκη όπου μάθαμε τι συμβαίνει στην τηλεοπτική επικαιρότητα, τα νέα συμβόλαια, κόσμος που πάει και έρχεται και όλα αυτά βεβαίως με τη συνοδεία της καλύτερης μουσικής.

0: Θέλω να σας ευχαριστήσω για την παρέα, για τη συντροφιά. Θέλω να σας πω ότι καθημερινά εδώ, στην αγαπημένη μας συχνότητα και τα τηλεοπτικά μας και τα καλλιτεχνικά μας και ό,τι αφορά την καθημερινότητά μας αλλά και τις πλανητικές μας επιρροές κάθε Παρασκευή, εδώ μια εκπομπή που έχετε αγαπήσει πάρα πολύ και είμαστε εδώ καθημερινά. Ελένη Μπαρμπάκου πίσω από το μικρόφωνο, εύχομαι να περάσετε τέλεια στο υπόλοιπο της ημέρας σας και δεν ξεχνάμε το αγαπημένο μας μότο, έτσι. Προσέχουμε τους πολύτιμους εαυτούς μας. Γιατί αν δεν τους προσέξουμε εμείς, δεν θα τους προσέξει κανένας για μας. Γιατί χαρά σας.
1: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: έρχονται στο Nova 931.
1: Μια προσφορά. Κούσεις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό. Φωτισμός. Εργαλεία. Τέρμα Δημοκρίτου. Ξάνθη.
2: Νατάσα Θεοδωρίδου. Φορτηγό.

0: Ακούστε τα όλα σε λίγο.
1: Μια προσφορά.
2: Κούσις ΑΕ. Η εταιρεία Κούσις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.e-pavlakousis.gr και στο τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
3: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή.
4: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
3: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
4: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
5: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
6: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα τικτέλ Ξάνθης. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
7: Ποιος είναι?
8: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
7: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
3: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25-410-22-752. Για την Κομωτινή, 25-310-33-576.
7: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
9: Ξύπνα. Έλα καλή μου, ξύπνα. Έλα τεμπέλα μου, ξύπνα.
10: Εμείς στην Πίνδο ξυπνάμε με τις κότες για να φέρουμε κάθε μέρα κοντά σας τα νόστιμα κοτόπουλα με την αυθεντική γεύση και τους αυστηρότερους ποιοτικούς ελέγχους. Εμείς στην Πίνδο έχουμε όρεξη για ζωή και για νόστιμο κοτόπουλο. Η καλή μέρα από το κοτόπουλο φαίνεται. Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
11: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410-73-677.
12: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού...

0: 9.
1: Μεζεδοπολείο Αμάλθεια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το που.
2: Νόβα 931. Η ώρα είναι 8.
3: Νόβα 931.
4: Καθημερινά στις 8 ακούμε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με τον Νίκο Ανδρίτσο σε ζωντανή σύνδεση με την Ξάνθη με το Nova 931.
5: Sky 100,3.
6: Πάρε μέρος σε έναν αγώνα ανθρωπιάς. Δώσε και εσύ

την ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ, Θεμιστοκλή Δεμήρη, στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για τις υποκλοπές και διαρροές από το ΠΑΣΟΚ για τον διάλογο που φέρεται να είχε με τον Νίκο Ανδρουλάκη. Για κατήφορο του ΠΑΣΟΚ κάνουν λόγο κυβερνητικές πηγές, επισημένοντας ότι η Χαριλάου Τρικούπη διέρευσε διάλογο προϊόν κοπτορατικής από μια απόρριτη συνεδρίαση της Επιτροπής. Οι κυβερνητικές πηγές επισημαίνουν ότι σήμερα ο κύριος Ανδρουλάκης μετεξελίσσεται σε πράσινη ζωή. Το Μέγαρο Μαξίμου τελεί σε προφανή πανικό, σχολίασε το ΠΑΣΟΚ, αναφέροντας πως μετά από όσα κατέθεσε ο διοικητής της ΕΥΠ, εκτίθεται ανεπανόρθωτα η κυβερνητική επιχείρηση συγκάλυψης. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, διεμήνυσε πως έδωσε εντολή στην αρμόδια Επιτροπή Δεοντολογίας προκειμένου να διεξαγάγει έρευνα για την πηγή των διαρροών. Ο κύριος Κακλαμάνης επισήμανε πως αυτά που έχουν γίνει δεν είναι απλά ευτελισμός της κοινοβουλευτικής διαδικασίας, είναι κοινοβουλευτική εκτροπή. Σύμφωνα με την διαρροή που έκανε το ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Δεμήρης φέρεται να αναφέρει ότι δεν είχε δει σε κάποιο έγγραφο τους λόγους της παρακολούθησης του κυρίου Ανδρουλάκη, προσθέτοντας όταν κλιμάκει ότι η ΣΑΔΑΕ πήγε στην ΕΥΠ για έλεγχο, τους δείξαμε αυτά που είχαμε. Το Πακιστάν αναμένεται να ανακοινώσει σύντομα το τελικό σχέδιο ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, μετέδωσε σήμερα το κρακτικό δίκτυο της Σαουδικής Αραβίας. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, βρίσκονται σε εξέλιξη εντατικές διεργασίες

πήρε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου, λέγοντας ότι ο τρόπος με τον οποίο ο Υπουργός Μπεν Γκβίρ αντιμετώπισε τους ακτιβιστές της νεοπομπής δεν συνάδει με τις αξίες και τα πρότυπα του Ισραήλ. Από την πλευρά του, ο Ισραηλινός Υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Ζαρ κατακεράβνωσε τον συνάδελφό του για το βίντεο που ανήρτησε, επισημένοντας ότι εν γνώση του προκαλεί ζημιά στο Ισραήλ με αυτή την επέσχυντη επίδειξη. Σε ανακοίνωσή του, το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών αναφέρει ότι η συμπεριφορά του Ισραηλινού Υπουργού Εθνικής Ασφάλειας, η οποία στρεφόταν κατά των πολιτών που συμμετείχαν στον στολίσκο για τη Γάζα, είναι απαράδεκτη και απολύτως καταδικαστέα. Με εντολή του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη, πραγματοποιήθηκε διάβημα διαμαρτυρίας αναφορικά με το περιστατικό. Η Ιταλική κυβέρνηση δηλώνει ότι η μεταχείριση των ακτιβιστών είναι απαράδεκτη, προσθέτοντας ότι θα καλέσει τον Ισραηλινό πρέσβη για εξηγήσεις. Η Πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι και ο Υπουργός Εξωτερικών Αντώνιο Ταγιάννη αναφέρουν ότι η Ιταλία απαιτεί συγγνώμη για τη μεταχείριση των ακτιβιστών. Πολιτική ευθύνη στη Ρωσία και τη Λευκορωσία απέδωσε η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα

Ανάγκη να λειτουργήσουν στην Κρήτη δύο κλειστοί χώροι, ένα στα Χανιά και ένα στο Ηράκλειο, όπου θα γίνεται ο διαχωρισμός μεταναστών και προσφύγων. Όσον αφορά στην υπόλοιπη χώρα, οι μεταναστευτικές ροές ήταν μειωμένες πάνω από 30% το πρώτο πεντάμινο του 2026 σε σύγκριση με το 2025, ενώ στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου η μείωση ξεπέρασε το 65%. Τροχαίο με έναν νεκρό σημειώθηκε νωρίτερα στην Αττική Οδό. Μοτοσυκλετιστής έχασε τη ζωή του όταν προσέκρουσε σε καθρέφτη περιπολικού που ήταν σταθμευμένο στη Λέα 500 μέτρα πριν από τα διόδια της Ανθούσας και στη συνέχεια έχασε τον έλεγχο και έπεσε πάνω σε φορτηγό. Σε εξέλιξη από το πρωί στη Θεσσαλονίκη, η μεγάλη επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας διέπραταν κλοπές, διαρρήξεις και ληστείες. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 5 άτομα, ενώ έχει κατασχεθεί και οπλισμός. Το παράνομο οικονομικό όφελος από τη δράση της οργάνωσης ξεπερνά τις 200.000 ευρώ. Στην αθλητική επικαιρότητα, το τρόπαιο του Europa League διεκδικούν απόψε Aston Villa και Freiburg. Ο τελικός θα αρχίσει στις 10 το βράδυ στην Κωνσταντινούπολη και ο νικητής θα εξασφαλίσει θέση στο Champions League της νέας αγωνιστικής περίοδου. Συνάντηση με τον Εργίνα Ταμάν αναμένεται να έχει αύριο ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Δημήτρης Γιαννακόπουλος, προκειμένου να συζητήσουν για το μέλλον του Τούρκου προπονητή στην τεχνική ηγεσία της ομάδας. Και πολύ σύντομο ο καιρός, γενικά αίθριος. Αύριο Πέμπτη εδώ στην Αττική με νεφώσεις και τοπικές βροχές από το μεσημέρι. Μέχρι 27 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 26 βαθμούς η μέγιστη στη Θεσσαλονίκη.

0: Είναι 8 και 13 πρώτα λεπτά. Είστε συντονισμένοι στον Sky για την αναλυτική βραδινή σας ενημέρωση και στο πρώτο μας θέμα απόψε. Στα άκρα οδηγείται η πολιτική σύγκρουση για τις υποκλοπές μετά τη διαρροή διαλόγων από την κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας. Στο επίκεντρο της νέας αντιπαράθεσης βρίσκονται ο διοικητής της ΕΥΠ Θεμιστοκλής Δεμήρης και ο Νίκος Ανδρουλάκης, ενώ η κυβέρνηση κάνει λόγο για κοπτοραπτική και κατήφορο του ΠΑΣΟΚ, με τη Χαριλάου Τρικούπη να καταγγέλει επιχείρηση συγκάλυψης. Πάμε να τα ακούσουμε όλα αναλυτικά στο ρεπορτάζ της Άντζη Κούκη.
1: Πόλεμος προέκυψε στη Βουλή με την κυβέρνηση και τον Νικήτα Κακλαμάνη να βάλουν κατά του ΠΑΣΟΚ από τη διαρροή του διαλόγου του Νίκου Ανδρουλάκη με τον διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη. Ο επικεφαλής Χαριλάου Τρικούπη εμφανίζεται από τους διαλόγους να ζητάει εξηγήσεις από τον Θεμιστοκλή Δεμήρη για τους λόγους που δόθηκε εντολή για την παρακολούθησή του.
2: Δεν παραδώσατε λοιπόν τους λόγους για τους οποίους διατάχθηκε η παρακολούθησή μου. Πού είναι αυτά τα έγγραφα?
3: Πολλές φορές τα αιτήματα γίνονται προφορικά.
2: Δηλαδή λέτε ότι η δική μου παρακολούθηση διατάχθηκε προφορικά? Αυτό μου λέτε?
3: Όχι, δεν λέω αυτό.
2: Τι λέτε? Έχετε δει σε κάποιο έγγραφο τους λόγους της παρακολούθησής μου?
3: Όχι, δεν τους έχω δει. Όταν κλιμάκιο της ΑΔΑΕ ήρθε στην υπηρεσία για έλεγχο, τους δείξαμε αυτά που είχαμε.
1: Άμεση και σε υψηλούς τόνους ήταν η αντίδραση του Προέδρου της Βουλής.
4: Θα ζητήσω αύριο το πρωί από την Επιτροπή Δεοντολογίας να συλλέξουν τα πάντα, να κάνουν έρευνα από πού διέρευσαν και σε περίπτωση που καταλήξουν σε πρόσωπα να προχωρήσουν στις νόμιμες διαδικασίες. Νόμιμες διαδικασίες είναι έως και ποινικό αδίκημα. Αυτά που έχουν γίνει δεν είναι απλά ευτελισμός της κοινοβουλευτικής διαδικασίας, είναι κοινοβουλευτική εκτροπή.
5: Διέρευσε λοιπόν κάποιο κρατικό μυστικό, κάτι που απειλεί την εθνική ασφάλεια της χώρας? Τι ήθελαν λοιπόν σήμερα ο μεν κύριος Δεμήρης να έρθει και να μην ανοίξει μύτη, να μην μάθει τίποτα ο ελληνικός λαός?
1: Το θερμόμετρο μεταξύ Μαξίμου και Χαριλάου Τρικούπη χτύπησε κόκκινο.
6: Σήμερα το ΠΑΣΟΚ απέδειξε ότι υπάρχει όλο και πιο κάτω στον κατήφορο του, διαρρέοντας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε δημοσιογράφους διάλογο προϊόν κοπτοραπτικής από μια απόρριτη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής των Ελλήνων. Είχαμε κατηγορήσει το ΠΑΣΟΚ ότι έχει μετατραπεί σε

0: πράσινο ΣΥΡΙΖΑ. Σήμερα ο κύριος Ανδρουλάκης μετεξελίσσεται σε πράσινη ζωή.
1: Το Μέγαρο Μαξίμου τελείσε πρωτοφανή πανικό. Δικαίως, γιατί μετά από όσα κατέθεσε ο διοικητής της ΕΥΠ στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, εκτίθεται ανεπανόρθωτα η κυβερνητική επιχείρηση συγκάλυψης με κορονίδα την άρνηση εφαρμογής της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας του Ανωτάτου Δικαστηρίου εκ μέρους της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού.
2: Η Επιτροπή είχε καλέσει προς ακρόαση και τον εισαγγελέα του Αρείου Παγού Κωνσταντίνο Τζαβέλα, ο οποίος νωρίς το πρωί έστειλε επιστολή όπου εξηγούσε τους λόγους που δεν θα παρευρεθεί.
3: Η προπαρατεθήσα διάταξη του κανονισμού της Βουλής δεν συμβιβάζεται με την συνταγματική αρχή της διάκρισης των εξουσιών. Η προσέλευση των κορυφαίων παραγόντων της δικαιοσύνης προς ακρόαση ενώπιον της Επιτροπής δεν είναι υποχρεωτική.
2: Η απουσία του εισαγγελέα και η αναβολή της συνεδρίασης προκάλεσε έντονες αντιδράσεις.
4: Ο κύριος Τζαβέλας, ο οποίος υπέγραφε ο ίδιος παρακολουθήσεις, αντί να δηλώσει αποχή από την υπόθεση των παράνομων παρακολουθήσεων, προτίμησε να απέχει από τη λογοδοσία ενώπιον της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής των Ελλήνων. Και οι κρίνοντες λοιπόν κρίνονται.
5: Θα επιμείνουμε, γιατί η αλήθεια δεν μπορεί να αποκριβεί από τους πολίτες.
6: Η άρνηση του κυρίου Τζαβέλα να παραστεί στην Επιτροπή τη θεωρούμε απαράδεκτη.
7: Οι θεσμοί δεν είναι θέμα καλής προαίρεσης αν θα λογοδοτήσουν στη Βουλή.
8: Έχουμε λοιπόν ένα δεμήρι τρομαγμένο, ο οποίος κατονομάζει τον Πρωθυπουργό ως προϊστάμενό του και μιλώντας για την κατασκοπία έκανε τον κακομοίρη.
9: Η στάση του αυτή συνιστά περιφρόνηση προς την Βουλή αλλά και τον κανονισμό της.
10: Η ματέωση της συνεδρίασης ακρόασης Τζαβέλα είναι όχι απλώς παράνομη αλλά και αξιόπινη. Συνεδρίαση πρέπει να επαναπροσδιοριστεί.
2: Όσον αφορά τη συζήτηση για τη συγκρότηση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών που θα διεξαχθεί την Παρασκευή, η αντιπολίτευση έχει ήδη αντιδράσει έντονα εξαιτίας των πληροφοριών πως η κυβέρνηση θα επικαλεστεί λόγους εθνικής ασφάλειας, προκειμένου η Ολομέλεια να αποφασίσει με πλειοψηφία 151 βουλευτών.
11: Το σίγουρο είναι ότι η ατμόσφαιρα μυρίζει μπαρούτι και έρχονται δύο ημέρες πολύ κρίσιμες στη Βουλή. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τον Αντώνη Ατζολέτο.
12: Παρασκευή με την Εξεταστική θα είναι πολύ κρίσιμη και ενδεικτικό του κλίματος που υπάρχει, Χριστίνα, είναι το περιστατικό που συνέβη σήμερα έξω από την αίθουσα της γερουσίας της Βουλής, όπου έγινε η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Γιατί η ένταση ήταν πολύ μεγάλη, η σύγκρουση σφοδρή. Οπότε εύλογα και αυτονόητα, οι συνάδελφοι δημοσιογράφοι ρώτησαν τον κύριο Ανδρουλάκη αν θα καταθέσει πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης. Εκείνος με γρίφο απάντησε πως θα σεβαστεί τα φύλαθλα συναισθήματα. Βεβαίως αναφέρθηκε στη Euroliga και την Παρασκευή και την Κυριακή. Μίλησε με φιλομπασκετικούς όρους. Αλλά το θέμα είναι ότι κάποτε αυτό θα τελειώσει. Τι θα γίνει την επόμενη μέρα. Ναι. Από το Πασόκ τονίζουν πως ούτε επιβεβαιώνουν ούτε απορρίπτουν τίποτα. Να θυμίσουμε πως η πρόταση δυσπιστίας είναι το μεγαλύτερο κοινοβουλευτικό όπλο. Απλώς
13: έχει όμως ένα χρονικό περιορισμό.
12: Ακριβώς. Το καταθέτεις τώρα για 6 μήνες στο ΚΕΣ. Άρα λοιπόν και από το αν η ατμόσφαιρα μυρίζει εκλογές, έχει άρωμα εκλογών, θα εξαρτηθούν και οι αποφάσεις του Πασόκ. Γιατί ο Απρίλιος είναι μακριά, είναι 11 μήνες, άρα εκεί το κρατάς. Το φθινόπωρος δεν είναι καθόλου μακριά. Άρα λοιπόν ας περιμένουμε την Παρασκευή ή και τον τελικό της Κυριακής.
13: Ή μετά την Κυριακή ακριβώς τον τελικό.
12: Και βλέπουμε τι θα γίνει.
11: Με το βλέμμα στις εθνικές κάλπες και ενώ φουντώνουν τα σενάρια αναδιάταξης του πολιτικού σκηνικού, ο Κυριάκος Μητσοτάκης απέκλεισε εκ νέου το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών. Την ίδια ώρα η πολιτική αντιπαράθεση οξύνεται με τον Νίκο Ανδρουλάκη να δηλώνει πως στόχος του Πασόκ είναι να στείλει τη Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση. Ρεπορτάζ Πινελόπη Γκάλιου.
14: Στη λήξη της κυβερνητικής θητείας παρέπεμψε για μία ακόμη φορά ο Πρωθυπουργός στις Εθνικές Κάλπες, αποκλείοντας εκ νέου, κατά τη συνάντηση που είχε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τα σενάρια για προώρες εκλογές.
15: Ολοκληρώθηκε πριν από λίγες μέρες το συνέδριο του κόμματός μας και τώρα είναι μια ευκαιρία να επανέλθουμε με ακόμα μεγαλύτερη ένταση στην υλοποίηση του κυβερνητικού μας έργου. Εξάλλου απομένει ακόμα ένας χρόνος για την συνταγματική ολοκλήρωση της θητείας μας, το οποίο σημαίνει ότι οι προκλήσεις των επόμενων μηνών απαιτούν επιτάχυνση της κυβερνητικής εργασίας.
14: Ο Νίκος Ανδρουλάκης από το ετήσιο συνέδριο του κύκλου ιδεών δήλωσε ότι στόχος του Πασόκ είναι στις επόμενες κάλπες να στείλει τη Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση.
16: Πρώτο, Πασόκ είναι μια κυβερνητική επιλογή που μπορεί να φέρει και πολιτική αλλαγή και σταθερότητα. Μην επιλέξετε την αποχή, μην επιλέξετε την ψήφο διαμαρτυρίες γιατί στο τέλος βολεύουν τη σημερινή κατάσταση.
14: Τις εκλογικές προθέσεις του Πρωθυπουργού αμφισβήτησε ο Κυριάκος Βελόπουλος, ενώ ο Δημήτρης Κουτσούμπας επισκέφτηκε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και συνομίλησε με εργαζομένους.
17: Αναδεικνύουμε τα πραγματικά προβλήματα των εργαζομένων, γι' αυτό είμαστε και εδώ σήμερα, αντί να συμμετέχουμε σε αυτό το τοξικό κλίμα, σε αυτό το συνεχές σουλάτσο από το ένα κόμμα στο άλλο, από το νέο μόρφωμα στο άλλο.
8: Η κυβέρνηση είναι σε σύγχυση και πανικό. Από τη μία ο Πρωθυπουργός αφήνει διαρροές μέσω του Μαξίμου για εκλογική ετοιμότητα και από την άλλη ο ίδιος τις διαψεύδει.
14: Ο Πρωθυπουργός, σχολιάζοντας έμεσα τα τεκτενόμενα στην κεντροαριστερά και τα επερχόμενα νέα κόμματα, εστίασε στη συνέχιση του κυβερνητικού έργου.

0: Αλλάζοντας εντελώς θέμα τώρα, διεθνείς αντιδράσεις και σφοδρές επικρίσεις προκαλούν οι εικόνες ταπείνωσης ακτιβιστών του στο λίσκο της Γάζας, τους οποίους ο Ισραηλινός Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας παρουσίασε δεμένους και γονατισμένους κάτω από Ισραηλινές σημαίες. Το βίντεο προκάλεσε μάλιστα και την ενόχληση του Πρωθυπουργού Μπένιαμιν Νετανιάχου, ενώ Ελλάδα και Ιταλία καταδίκασαν τη μεταχείριση των ακτιβιστών και ζήτησαν την άμεση απελευθέρωσή τους. Πάμε να ακούσουμε περισσότερο στο ρεπορτάζ που ετοίμασε η Έλλη Κασόλη.
1: Καλώς ήρθατε στο Ισραήλ, λέει ο Ισραηλινός ακροδεξιός Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας. Αναρτώντας αυτό το βίντεο και χλεβάζοντας τους ακτιβιστές του στο λίσκο. Χέρια δεμένα με τάιρα, αλλά και πιστάγκων. Και ακτιβιστές πεσμένους στα γόνατα δίπλα-δίπλα κάτω από τον ήλιο. Ενώ ακούγεται ο εθνικός ύμνος του Ισραήλ και δίπλα κυματίζει μια μεγάλη Ισραηλινή σημαία. Σε μια σπάνια επίπληξη προς μέλος της κυβέρνησής του προχώρησε ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Κράτησε αποστάσεις και άδειασε τον Υπουργό Εθνικής Ασφάλειας, ζητώντας όμως παράλληλα την απέλαση των ακτιβιστών το συντομότερο δυνατό.
2: Ο τρόπος με τον οποίο χειρίστηκε ο Υπουργός Μπεν Γκβίρ τους ακτιβιστές του στο Λίσκου δεν συνάδει με τις αξίες και τις αρχές του Ισραήλ.
1: Σε αυστηρό τόνο τοποθετήθηκε το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, προχωρώντας σε διάβημα.
3: Η συμπεριφορά του Ισραηλινού Υπουργού Εθνικής Ασφάλειας είναι απαράδεκτη και απολύτως καταδικαστέα. Απαιτούμε πλήρη σεβασμό στο διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα και καλούμε τις Ισραηλινές αρχές να προβούν σε ταχεία διεκπαιρέωση όλων των διαδικασιών και σε άμεση απελευθέρωση των Ελλήνων πολιτών.
1: Οι εικόνες αυτές έχουν προκαλέσει και διεθνείς αντιδράσεις, με την Ιταλίδα Πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι να προχωρά σε μια ιδιαίτερη αυστηρή ανακοίνωση. Οι Ισραηλινοί εναρτούν και δεύτερο βίντεο, στο οποίο φαίνονται και πάλι ακτιβιστές κυμμένοι και περιτριγυρισμένοι από ενστόλους μέσα σε μια μεγάλη σκηνή.
0: Από μια κλωστή γκρέμεται η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή. Ο πλανήτης παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα την αδιάκοπη ανταλλαγή τελεσιγράφων και απειλών των δύο πλευρών, με μια δήλωση χαρακτηριστική του ύφους του. Ο Αμερικανός πρόεδρος διεμήνησε ότι μπορεί και να διατάξει νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις, με την Τεχεράνη να του απαντά άμεσα μάλιστα ότι τον περιμένουν εκπλήξεις. Πάμε να ακούσουμε όλα τα νεότερα. Ο Γιώργος Φελίδης πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky.
4: Προλίγο ο πρόεδρος Τραμπ ενέτεινε τις πιέσεις προς το Ιράν. Η μοναδική ερώτηση είναι: πάμε και το τελειώνουμε ή αυτοί θα υπογράψουν ένα κείμενο? Ας δούμε τι θα συμβεί. Είπε προσθέτοντας ότι θα ήταν καλύτερο να δούμε λίγους ανθρώπους να σκοτώνονται, σε περίπτωση δηλαδή επίθεσης, παρά πολλούς. Αλλά θα μπορούσαμε να το κάνουμε με οποιονδήποτε τρόπο. Τώρα, ο Υπουργός Εσωτερικών του Πακιστάν την ίδια στιγμή, Μοχσίν Νάκβι, έφτασε στην Τεχεράνη για δεύτερη φορά μέσα σε μία εβδομάδα. Αραβικά δίκτυα όπως το Αλ-Χαντάθ και το Αλ-Αραμπίγια μεταδίδουν ότι το Πακιστάν ως διαμεσολαβητής θα ανακοινώσει πολύ σύντομα το τελικό σχέδιο ειρηνευτικής συμφωνίας, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη εντατικές διεργασίες για την οριστικοποίηση του κειμένου. Την ίδια ώρα όμως, ο πρόεδρος της Ιρανικής Βουλής, Μοχάμεντ Μπαγκέρ Καλιμπάφ, προειδοποιεί ότι οι φανερές και μυστικές κινήσεις της Αμερικανικής κυβέρνησης δείχνουν ότι η Ουάσιγκτον επιδιώκει ένα νέο γύρο πολέμου.
0: Την ίδια ώρα, το ναυτικό των φρουρών της Επανάστασης ανακοίνωσε σήμερα ότι επέτρεψε σε 26 πλοία, μεταξύ των οποίων και δεξαμενόπλια, να περάσουν από τα στενά του Ορμούς το τελευταίο 24ωρο. Πάμε να ακούσουμε τον Γιάννη Σουλιώτη πριν από λίγο στη Χριστίνα Βίδου.
5: Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι οι ιρανικές πηγές ενημέρωσης τα τελευταία 24 ώρα διοχετεύουν, διακινούν κάποιες πληροφορίες που έχουν στόχο, μοιάζει να έχουν στόχο, να δημιουργήσουν την εντύπωση ότι αποκαθίσταται σταδιακά η ομαλότητα στα στενά του Ορμούς, μετά και την δημιουργία της αρχής διαχείρισης των στενών του Ορμούς ή, εν πάση περιπτώσει, ότι το Ιράν έχει τον απόλυτο έλεγχο της περιοχής. Τι αναφέρουν οι συγκεκριμένες πληροφορίες? Ότι από σήμερα νωρίς το πρωί 9 δεξαμενόπλια διέσχισαν τα στενά του Ορμούς κινούμενα ανατολικά, δηλαδή βγήκαν από τον Περσικό κόλπο, και ότι ακόμα 13 ετοιμάζονταν μέχρι πριν από λίγες ώρες να ακολουθήσουν το ίδιο δρομολόγιο, προκειμένου να βγούνε και αυτά από τον Περσικό κόλπο. Είναι νούμερα που τα τελευταία πολλές εβδομάδες δεν τα έχουμε δει. Ενώ, όπως είπες και εσύ, υπάρχουν και κάποιες πληροφορίες σε ό,τι έχει να κάνει με το κόστος, το αντίτιμο της διέλευσης, που και αυτό έχει μια σημασία. Αναφέρουν οι συγκεκριμένες πληροφορίες ότι ένα μεγάλο δεξαμενόπλοιο, τα μεγαλύτερα στον κόσμο δεξαμενόπλοια, κατέβαλε ένα αντίτιμο 300.000 δολαρίων προκειμένου να διέλθει από τα στενά του Ορμούζ, ενώ ένα αμέσως μικρότερο δεξαμενόπλοιο, το αντίτιμο που κατέβαλε ήταν 160.000 δολάρια, με τα χρήματα αυτά, σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες, να καταβάλλονται σε κάποια άτομα στο Ντουμπάι που ενεργούν για λογαριασμό του Ιράν. Μένει να επιβεβαιωθούν οι συγκεκριμένες πληροφορίες. Τώρα, τι προκύπτει από αυτά που αναφέρουν ανεξάρτητες πηγές. Το τελευταίο 24ωρο.
6: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
7: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
6: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
8: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
6: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25 410 78 014.
8: Μπράβο, παιδί μου. Περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
6: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
9: Μία βόλτα στο Καζίνο Φλαμίγκο Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Καζίνο Φλαμίγκο Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Καζίνο Φλαμίγκο Hotel στη Γευγέλη. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
10: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση.
11: Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
12: Ο σκύλος μου, ρε! Ναι, μου έκανε γκόστινγκ, ρε! Άνοιξε το Θεό σου! Τον άφησα στο Pet Hotel Ξάνθη για Σαββατοκύριακο! Και δεν απαντάει το παλιόπαιδο ούτε στα μηνύματά μου. Του λέω, πού είσαι? Τίποτα, αυτό στη μούδια μου έκανε το παπί. Πάρω τη σκύλος. Και μαθαίνω ότι βγαίνει με παρέα, τρώει γκουρμέ, κοιμάται luxury σε king size. Τον βλέπω σε βίντεο, παιδί μου, παίζει με φίλους και χαμογελάει. Και το χειρότερο, με έκανε unfollow. Έχασα το σκυλί μου, σου λέω. Από καλύτερη ζωή. Λες να πάθω το ίδιο και με την κάτα μου? Pet Hotel Ξάνθη, δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 693-294-7759. Pet Hotel Ξάνθη, μην τυχόν και το πεις ξενοδοχείο. Πες το resort για σκύλους και για γάτες.
13: Κότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Τάκης και Μπούπης.
15: Μπούπη, φέρε το λουρί.
16: Πάμε να δούμε σπίτια.
17: Ναι καλά, στον κτηνίατρο θα πάμε.
15: Όχι βρε,
18: πήραμε την πρώτη.
19: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 8.30. Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
20: Η διασκέδαση έχει όνομα Prestige. Prestige Cafe Bar. Μοναδικά κοκτέιλ και premium ποτά στο μπαρ που προωθεί το fine drinking.
21: Prestige. Αγαπημένη μουσική και κάθε Παρασκευή και Σάββατο πάρτι που απογειώνουν τη διασκέδαση.
20: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
21: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.
22: Nova 931.
15: Μπαλόνια, μουσική, χρώμα και το πάρτι ξεκινά. Στο Hotel Z Palace μετατρέπουμε κάθε παιδικό πάρτι σε μια εμπειρία που θα θυμούνται όλοι. Η πριβέ αίθουσα του ξενοδοχείου είναι αποκλειστικά δική σας όποια ώρα της ημέρας θέλετε. Με λαχταριστό μπουφέ, με χειροποίητες λιχουδιές, καφέ για τους ενήλικες και χυμό για τα παιδιά. Όλα σε εξαιρετικά προσιτές τιμές και με άνετο πάρκινγκ για όλους. Z Palace στη Ξάνθη. Ποιος δεν θέλει ποιότητα για το παιδί του? Πληροφορίες κρατήσεις στο 25410-64414 ή στο info@zpalace.gr. Z Palace και για τα παιδιά, εκεί όπου η χαρά γίνεται πάρτι.
16: Καθημερινά στις 8, ακούμε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με τον Νίκο Ανδρίτσο σε ζωντανή σύνδεση με την Ξάνθη με το Nova 931.
18: Sky 100,3.
22: Και στον κόσμο. Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
23: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
24: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
25: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
24: Με πήραν άγνωστοι.
26: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
24: Και τελείως άγνωστοι.
27: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
24: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
28: Eurojackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή Giga Jackpot 120 εκατομμύρια. Ευρώ. Eurojackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win.
29: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Εδώ είμαστε και πάλι, 8 και 33 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι και συνέχεια στο μαγκαζίνο μας με επίδειξη ισχύως και μηνύματα προς τη Δύση. Πεκίνο και Μόσχα επαναβεβαίωσαν τη στρατηγική του συμμαχία με τον Σι Τζινπίνγκ να υποδέχεται τον Βλαντιμίρ Πούτιν με κάθε επισημότητα στην καρδιά της κινέζικης πρωτεύουσας. Οι δύο ηγέτες υπέγραψαν δεκάδες συμφωνίες και άφησαν αιχμές κατά της αμερικανικής πολιτικής, επιβεβαιώνοντας τη βαθύτερη σύγκληση Ρωσίας και Κίνας. Εν πτήση προς τη Μόσχα βρίσκεται αυτήν την ώρα ο Πούτιν, που αναχώρησε από το Πεκίνο έχοντας επιβεβαιώσει τη στρατηγική του σχέση με τον Κινέζο ομόλογό του. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τον Γιώργο Φελίδη.
30: Στο αεροδρόμιο, δεκάδες νέοι, κουνώντας ρυθμικά σημαίες των δύο συμμάχων χώρων, αποχαιρέτησαν το Ρώσο ηγέτη. Αφήνοντας σαφείς αιχμές προς την Ουάσιγκτον, στο κοινό τους ανακοινωθέν, οι δύο ηγέτες συμφωνούν πως οι προσπάθειες ορισμένων κρατών να διαχειριστούν μονομερώς τις παγκόσμιες υποθέσεις, να επιβάλλουν τα συμφέροντά τους σε ολόκληρο τον κόσμο και να περιορίσουν την κυρίαρχη ανάπτυξη άλλων χωρών στο πνεύμα της αποικιοκρατίας έχουν αποτύχει. Ενώ γίνονται πιο συγκεκριμένοι οι δύο ηγέτες, επισημένοντας ότι οι στρατιωτικές επιθέσεις ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν είναι παράνομες και υπονομεύουν τη σταθερότητα στη Μέση Ανατολή.
0: Στο πεδίο των ελληνοτουρκικών, τόσο ο Πρωθυπουργός όσο και ο Υπουργός Άμυνας έστειλαν και σήμερα μηνύματα για την ανάγκη πιστής εφαρμογής του διεθνούς δικαίου σε σχέση με την διαφαινόμενη ανάδειξη της αναθεωρητικής ατζέντας από την πλευρά της Άγκυρας. Σε σχέση με τη γαλάζια πατρίδα, διπλωματικές πηγές ξεκαθάριζαν πως το νομικό καθεστώς σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο είναι ξεκάθαρο. Ρεπορτάζ από τη Μαρία Τσιλινικού.
31: Το στίγμα της κυβερνητικής πολιτικής απέναντι στις γεωπολιτικές εξελίξεις έδωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα στο Προεδρικό Μέγαρο.
32: Η Ελλάδα αντιμετωπίζει τις μεγάλες προκλήσεις αυτής της ταραγμένης εποχής, ηρεμία, με αυτοπεποίθηση και με τη σιγουριά ότι έχουμε πολύ ισχυρές αποτρεπτικές δυνατότητες, τη σιγουριά ότι έχουμε ισχυρές συμμαχίες. Και βέβαια τη βεβαιότητα ότι έχουμε πάντα το διεθνές δίκαιο με το μέρος μας.
31: Σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα έστειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης αναφορικά με το τουρκικό νομοσχέδιο για την αποκαλούμενη γαλάζια πατρίδα.
33: Θα είναι μια μονομερής ενέργεια που δεν έχει κανένα αποτύπωμα. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα μένουμε με σταυρωμένα χέρια. Και δεν θεωρώ ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή ορατός κάποιος κίνδυνος. Δεν συνεπάγεται ούτε υποχωρητικότητα ούτε αφέλεια. Mm. Ναι, θέλουμε να μιλάμε με τον γειτονά μας. Δεν υποχωρούμε ούτε κατ' ελάχιστον στις πάγιες ελληνικές διαχρονικές θέσεις.
31: Η Αθήνα έχει προετοιμαστεί για όλα τα δυνατά σενάρια και θα προβεί αναλόγως του περιεχομένου του τουρκικού νομοσχεδίου στις ανάλογες αντιδράσεις, σύμφωνα με την εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών Λάνα Ζοχιού.
1: Να δούμε τι θα νομοθετήσει η Τουρκία. Οτιδήποτε όμως κάποιος νομοθετεί μονομερός, το οποίο παραβιάζει ή δεν είναι σύμφωνο με το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας, δεν έχει κανένα ένομο αποτέλεσμα. Η πολιτική δεν γίνεται με βιασύνη, γίνεται με σχέδιο.
31: Η Ελλάδα δεν έχει την παραμικρή διεκδίκηση απέναντι στην Τουρκία, τόνισε ο Νίκος Δένδιας.
2: Δεν ανήκω σε αυτούς που έχουν πιστέψει το αφήγημα των ήρεμων νέρων. Δεύτερον, και βεβαίως με ενοχλεί και με ενοχλεί πάρα πολύ αν πραγματοποιηθεί. Αλλά δεν θα ήθελα προκαταβολικά να ενθαρρύνω ένα διάλογο για κάτι που συνιστά διαρροή.
31: Το νομικό καθεστώς σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο είναι ξεκάθαρο, διαμηνεί η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών.
0: Σοκ και σοβαρά ερωτήματα για τις συνθήκες νοσηλείας στα ψυχιατρικά ιδρύματα προκαλεί ο θάνατος 59χρονου ασθενού στο Δαφνί. Τρόφιμος του νοσοκομείου ομολόγησε πως τον στραγγάλισε μετά από έντονο επεισόδιο μέσα στο θάλαμο. Οι καταγγελίες για υποστελέχωση και επικίνδυνα κενά ασφαλείας επανέρχονται με δραματικό τρόπο στο προσκήνιο, όπως θα ακούσουμε στο ρεπορτάζ του Νίκου Μαλιαράκη.
3: 3:30 τα ξημερώματα στο δεύτερο ψυχιατρικό τμήμα οξέων περιστατικών στο Δαφνί. Ένας δυνατός θόρυβος από το εσωτερικό θαλάμου κινητοποιεί το ψυχιατρικό προσωπικό, που εντοπίζει χωρίς τις αισθήσεις του 59χρονο ασθενή στο πάτωμα, δίπλα ακριβώς από το κρεβάτι του.
4: Με πήρανε 5:20 από το νοσοκομείο. Μας είπαν ότι ο αδελφός μου έφυγε. Απλά πήγαμε και τους είπαμε: φέρνουμε έναν άνθρωπο να τον περιβάλλουν και τον παίρνουμε νεκρό.
3: Όπως ομολόγησε ο 46χρονος ασθενής, με τον οποίο έμεναν στο ίδιο δωμάτιο, είχαν έντονο επεισόδιο μεταξύ τους και τον στραγγάλισε.
5: Το προσωπικό είδε τον ασθενή σε λιπόθυμη κατάσταση, πίστεψε ότι είναι ανακοπή γιατί ήταν άσφυγμος. Έκαναν κάρπα πάνω από μία ώρα χωρίς να καταφέρουν να τον επαναφέρουν. Ειδοποιήθηκε η αστυνομία και εκεί ο δεύτερος ασθενής του θαλάμου ομολόγησε ότι ο ίδιος τον έπνιξε.
3: Μιλώντας στον Sky, ο αδελφός του 59χρονου θύματος καταγγέλει ότι το ψυχιατρικό νοσοκομείο τους άφησε στο σκοτάδι σε σχέση με το περιστατικό.
4: Δεν μου εξηγήσαν τίποτα. Όλο το διαδίκτυο δηλαδή είχε δουλέψει και μήνα. Πήραν τηλέφωνο, άρα λέω αυτό είναι. Ζητήσαμε τον διευθυντή, ύστερα από 10 κλήσεις, εμφανίστηκε και μου είπε ότι έχουμε ένα ευθυντήριο θάνατο, όπως σας το λέω, και όταν έχω κάτι να σας πω, θα σας ενημερώσω. Λέω αυτά, λέω όλα που ακούσαμε, που διαβάσαμε. Δεν μπορώ να πω κάτι. Δεν μιλάει άνθρωπος.
6: Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ιατροδικαστής αλλά και η αστυνομία, και ο δράστης κρατείται αυτή τη στιγμή στο αστυνομικό τμήμα Χαϊδαρίου.
3: Οι εργαζόμενοι στα ψυχιατρικά νοσοκομεία της Αττικής έχουν καταγγείλει επανειλημμένα υποστελέχωση που δημιουργεί κενά ασφαλείας.
7: Αυτούς λοιπόν τους ανθρώπους, εάν δημιουργήσουν κάποιο επεισόδιο, δεν έχουμε προσωπικό να τους καθυλώσει, όπως λέμε. Έχουμε ανθρώπους που ανά πάσα στιγμή μπορεί να διαπράξουν ένα έγκλημα όπως αυτό του Δαφνίου. Είναι εκ των αναμενωμένων να συμβούν τέτοια περιστατικά. Έπρεπε να μην έχουμε άτομα για ασφάλεια.
3: Φως στην αξιοπιστία των ισχυρισμών του δράστη αναμένεται να ρίξει ιατροδικαστική εξέταση, ενώ η αστυνομία εξετάζει το ψυχιατρικό ιστορικό των δύο ασθενών.
0: Όσο περνούν οι ώρες, αποκαλύπτονται σοβαρά στοιχεία για τις συνθήκες και τη λειτουργία του νοσοκομείου. Ο καθομολογίαν δράστης είχε χαρακτηριστεί επικίνδυνος, άρα το πρώτο εύλογο ερώτημα είναι γιατί δεν του είχε απαγορευτεί η επαφή με άλλους τροφίμους. Πάμε να ακούσουμε ρεπορτάζ της Βάσιας Γκανάρα.
31: Οι έρευνες πλέον, Χριστίνα, επικεντρώνονται στις κινήσεις του 48χρονου πριν από το περιστατικό, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες είχε κριθεί από τους γιατρούς ως περίπτωση υψηλού κινδύνου. Μάλιστα, μία ημέρα πριν από το συμβάν, φέρεται να είχε τεθεί σε προστατευτικό κλινοστατισμό, δηλαδή είχε κινητοποιηθεί στο κρεβάτι με σχετική ιατρική εντολή, η οποία προέβλεπε να παραμένει δεμένος για συγκεκριμένες ώρες, ενώ ακολουθούσε και ενέσιμη φαρμακευτική αγωγή. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, λόγω της κατάστασής του, είχε τοποθετηθεί σε θάλαμο ακριβώς απέναντι από τη στάση των νοσηλευτών, ώστε να υπάρχει στενότερη καλή παρακολούθηση. Το βράδυ της τραγωδίας, λίγο πριν οι ασθενείς πέσουν για ύπνο, πηγές από το Δαφνί αναφέρουν ότι οι νοσηλευτές πέρασαν από το δωμάτιο και ο 48χρονος φαινόταν να κοιμάται. Λίγα λεπτά αργότερα, το μόνο που ακούστηκε ήταν ο θόρυβος από την πτώση του 59χρονου στο πάτρωμα μετά τον στραγγαλισμό του. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν είχε προηγηθεί διαπληκτισμός ή ένταση ανάμεσα στους δύο, ενώ να πούμε ότι σε εξέλιξη βρίσκεται η ένορκη διοικητική εξέταση για τις συνθήκες της τραγωδίας και σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες ο 48χρονος έχει πλέον οδηγηθεί ενώπιον του ανακριτή προκειμένου να δώσει εξηγήσεις για όσο συνέβησαν μέσα στο θάλαμο της ψυχιατρικής κλινικής.
0: Μυστήριο εξακολουθεί να καλύπτει την έντονη οσμή που σκέπασε χθες περιοχές της Αττικής, προκαλώντας ανησυχία σε κατοίκους και αρχές. Οι έρευνες στρέφονται είτε στην ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη του περάματος, είτε σε δεξαμενόπλιο ανοιχτά της Αίγινας, ενώ οι αρχές αποκλείουν μέχρι στιγμής διαρροή από το δίκτυο φυσικού αερίου ή σύνδεση με σεισμική δραστηριότητα. Περισσότερα από τη μέρη σκανδάλι.
31: Μυστήριο επικρατεί με την οσμή η οποία σκέπασε χθες στην Αττική. Αρκετά σχόλια στα νότια προάστια εκκαινώθηκαν ενώ δήμοι τέθηκαν σε επιφυλακή. Οι εκτιμήσεις των ειδικών μέχρι στιγμής είναι ότι η οσμή προέρχεται από τη θάλασσα και συγκεκριμένα στο τρίγωνο Αίγινα Σαλαμίνα Πέραμα, με δύο σενάρια να είναι τα επικρατέστερα. Το πρώτο σενάριο επικεντρώνεται στην ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη περάματος.
8: Κομματιών τμήματων ή επισκευής τμήματων πλοίων μπορεί να γίνει η κινητοποίηση των υπολοιμάτων ουσιαστικά. Μπορούν να δώσουν τις μερκαπτάνες που κατά τη γνώμη ήταν ακριβώς τα χημικά που μύρισαν. Το δεύτερο πιθανό επίσης σενάριο είναι ανοιχτά από την Αίγινα να είναι ένα κυροβολημένο δεξαμενόπλιο το οποίο καθάρισε τις δεξαμενές του. Και αυτό επίσης είναι κάτι που μπορεί να συμβεί.
1: Έκαναν επιτόπιους ελέγχους. Μάλιστα, η ΕΝΑΟΝ έβγαλε και ανακοίνωση, έστειλε μια σειρά από κλιμάκια σε όλες τις περιοχές, ούτως ώστε να μπορούμε να διαπιστώσουμε και να πούμε πια με ασφάλεια ότι δεν υπήρξε διαρροή φυσικού αερίου.
31: Ο διαχειριστής του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Υψηλής Πίεσης εξέδωσε σχετική ανακοίνωση.
9: Σχετικά με τις αναφορές για οσμή αερίου σε περιοχές του Λεκανοπεδίου, ο ΔΕΣΦΑ επισημαίνει ότι τα περιστατικά αυτά δεν σχετίζονται με το δίκτυο και τις εγκαταστάσεις του, καθώς το δίκτυο υψηλής πίεσης δεν διέρχεται από αυτές τις περιοχές.
31: Ο σεισμολόγος Γεράσιμος Παπαδόπουλος δεν έδωσε πολλές πιθανότητες η οσμή να συσχετίζεται με επερχόμενο σεισμό.
0: Η οσμή στην Αττική δεν νομίζω ότι έχει σχέση με επερχόμενο σεισμό. Τα αίτια πρέπει να αναζητηθούν αλλού, αλλά δεν είμαι ειδικός. Πριν από ισχυρούς σεισμούς, έχει παρατηρηθεί σε ορισμένες περιπτώσεις η έξοδος ευγενών αερίων, όπως το ραδόνιο. Αλλά αυτά είναι άοσμα και εντοπίζονται από κατάλληλους μετρητές. Εδώ δεν έχουμε τέτοια περίπτωση. Στην πολιτική επικαιρότητα και πάλι συνεχίζει να περιστρέφεται η επικαιρότητα γύρω από τα νέα κόμματα του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καρυστιανού. Στον ΣΥΡΙΖΑ παραμένει θολό το τοπίο για τις προθέσεις του πρώην Πρωθυπουργού, ενώ η Μαρία Καρυστιανού λίγο πριν από την αυριανή παρουσίαση στη Θεσσαλονίκη περνά στην αντεπίθεση απέναντι στους επικριτές της. Ρεπορτάζ από την Μέρη, με συγχωρείτε, από τη Δέσποινα Βλεπάκη.
10: Κυβερνός αριστερά.
11: Νέα πορεία.
12: Νέα προοδευτική αριστερά. Κάπου εκεί πάει ο νους μου.
13: Επίδα ξανά.
14: Πηξίδα.
15: Πηξίδα.
16: Πηξίδα.
17: Πηξίδα ίσως.
18: Νέοι δίνουν ιδέες στον Αλέξη Τσίπρα για το όνομα του κόμματος, με τον πρώην Πρωθυπουργό να σχολιάζει σε ανάρτησή του ότι δεν είναι καθόλου κακές ιδέες, αφήνοντας τα αποκαλυπτήρια για τις 26 Μαΐου. Αναβρασμός επικρατεί στην Κουμουντούρου μετά τη διαγραφή του Παύλου Πολάκη αλλά και την παρέτηση του γραμματέα του κόμματος, με τον Χανιώτη βουλευτή να ζητά αλλαγή της απόφασης.
19: Πρέπει να αλλάξει άμεσα η απόφαση περί απομάκρυνσής μου από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Ιστερόγραφο. Για το θέμα της συμμετοχής μου σε πολιτική γραμματεία και κοινοβουλευτική επιτροπή, δεν χρειάζεται εννοείται να ξαναπώ κάτι.
18: Την ίδια ώρα, φωτιές ανάβει μια δήλωση του βουλευτή Ανδρέα Παναγιωτόπουλου ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα κατέβει στις εκλογές.
20: Μα δεν θα κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές. Αυτό είναι ένα τελευταίο σενάριο για μας. Και η επιδίωξη και η αποφάση του κόμματος είναι η συμπόρευση. Οπότε πώς θα γίνει, δεν κατεβαίνει άλλο κόμμα. Θα κατεβούμε υπό τον Αλέξη Τσίπρα όλοι μαζί.
18: Στελέχη αναρωτιούνται αν υπάρχουν από την πλευρά του Αλέξη Τσίπρα διάθεση συνεργασίας.
11: Το είχε πει και ο Πολάκης πριν κάποιες μέρες ότι πρέπει να γνωρίζουμε τι συμβαίνει. Εάν υπάρχουν δυνατότητες, πιθανότητες συνεργασίας, αλλιώς να προετοιμαστούμε.
33: Καινούριο πρόσωπο σίγουρα δεν είναι ο κύριος Τσίπρας. Και θεωρώ ότι το νέο κόμμα Τσίπρα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ με ένα άλλο αφημί.
18: Αύριο στις 18.30 στο Ολύμπιον της Θεσσαλονίκης ανακοινώνεται και επίσημα το κόμμα Καριστιανού.
13: Γνωρίζουμε ότι δίπλα μας θα βρεθούν άνθρωποι φυτευτοί και κακοπροαίρετοι με σκοπό να μαυρώσουν την καθαρή κοινοτική εικόνα του κινήματος, αλλά δεν θα τα καταφέρουν.
14: Κυρία Καριστιανού, επειδή είπατε για τη μητέρα των Τεμπών, τελείωσε τώρα αυτό. Τώρα είναι πρόεδρος κόμματος. Θα λέμε για το πολιτικό της περιεχόμενο, για το πρόγραμμά της, για την ιδεολογική της ταυτότητα, για τους συσχετισμούς της. Πάμε. Δεν γίνεται να μην τα συζητάμε αυτά.
18: Ο δημοσιογράφος Θανάσης Αυγερινός, που εμφανίζεται ως το επικρατέστερο πρόσωπο για εκπρόσωπος του κόμματος, μετά την αποκοινού μήνυση που κατέθεσαν με τη Μαρία Καριστιανού στον Νίκο Καραχάλιο για την αναφορά του περί εντολής από τη Μόσχα, προέβη σε ανάρτηση στο Facebook.
15: Ζήτησα από τον αρμόδιο εισαγγελέα να κλητεύσει όσο φίλη την επίσημη εκπρόσωπο του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών, κυρία Μαρία Ζαχάροβα.
0: Σκηνές ακραίας έντασης με βαρύτατους προσωπικούς χαρακτηρισμούς είχαμε και στη συνεδρίαση της Ολομέλειας, με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να συγκρούεται τόσο με τον προεδρεύοντα Γιώργο Λαμπρούλη, όσο και με την βουλευτή του ΚΚΕ Μαρία Κομνινάκα. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από την Πινελόπη Γκαλιού.
16: Κάνε ότι δεν με βλέπει. Νέο σκηνικό έντασης με βαρύτατους χαρακτηρισμούς και κατηγορίες παρακολούθησαν βουλευτές στην Ολομέλεια μεταξύ της Ζωής Κωνσταντοπούλου και της βουλευτού του ΚΚΕ Μαρίας Κομνινάκα. Αφορμή στάθηκε προηγούμενος καυγάς της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας με τον προεδρεύοντα Γιώργο Λαμπρούλη, που οδήγησε σε διακοπή της συνεδρίασης.
17: Πού προβλέπετε να μου απευθύνεστε έτσι, κύριε Λαμπρούλη? Πού προβλέπετε αυτό που κάνετε? Σας ζήτησα το λόγο.
21: Κατάλαβα.
17: Αρχηγός.
21: Δεν κατάλαβα. Δεν πώς μου ζητήσατε το λόγο? Δεν κάνετε καταλάβα. Νοήματα. Το είδαμε το νόημα. Αλλά δεν διακόπτουμε τη συνεδρίαση για να συνεννοούμαστε. Σας είδα, κατάλαβα και γι' αυτό σας έδωσα το λόγο ευθύς αμέσως. Έχετε το λόγο. Δεν χρειάζεται να καθυστερούμε.
17: Πού προβλέπετε να μου μιλάτε έτσι?
21: Και εσείς από πού προβλέπετε να μιλάτε έτσι?
17: Εγώ ζήτησα.
21: Λοιπόν, διακόπτε τη συνεδρίαση.
16: Όταν ο ήχος και οι κάμερες έκλεισαν, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας κατηγόρησε τον αντιπρόεδρο της Βουλής για κακοποιητική συμπεριφορά, ανοίγοντας νέο καυγά με τη βουλευτή του ΚΚΕ, Μαρία Κομνινάκα.
17: Είσαι γυναίκα, οι λαμπρούλιδες και οι παφίλιδες έφεραν τους κυριαζίδιδες.
22: Τι συμπεριφορά είναι αυτή?
17: Το να είσαι γυναίκα και να υπερασπίζεις αυτές τις συμπεριφορές είναι απαράδεκτο.
22: Τι λες?
17: Ο πατέρας του Λαμπρούλη με τον παππού του Φλωρίδη είχαν επιχειρηματικές συναλλαγές. Να μην αρχίσω να λέω ότι η γυναίκα του Αθανασίου λέγεται Κομνινάκα και είναι συγγενής με την Κομνινάκα, και δεν του κάνετε μια ερώτηση ποτέ λόγω συγγένειας.
22: Καλά, είσαι τόσο ξεφτυλισμένη. Τι πράγματα είναι αυτά, είσαι καλά?
17: Μη με βρίζεις, συγκρατήσου.
22: Σε λίγο θα βρεις τον πρώτο ξαδελφό μου.
17: Ερωτήσεις δεν κάνατε στον Αθανασίου. Μιλάει σε πολιτικό αρχηγό και λέει είσαι ξεφτυλισμένη. Εσύ, άμα μη ευπρεπής, πρέπει να εξηγήσεις.
22: Πού, παιδί μου, είσαι με τα καλά σου? Έχεις μια αιμονή.
17: Οι φασίστες μιλάνε έτσι. Αφού θέλετε απαντήσεις, θα τις έχετε επί του πεδίου. Οι φασίστες θα κάνουν αυτά. Τα βρίσκετε τα σόγια κάτω από το τραπέζι και μας κουνάτε το δάχτυλο. Συμπεριφορά διπρόσωπη και συστημική.
22: Όταν πουλάς εκδούλευση.
16: Νωρίτερα κατηγορίες εκτόξευσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου και κατά του Γιώργου Φλωρίδη, με αφορμή τον χαιρετισμό του Υπουργού προς τον ακαδημαϊκό Απόστολο Γεωργιάδη και τους διδακτορικούς φοιτητές που παρακολουθούσαν τη συνεδρίαση από τα θεωρία.
23: Το εξής. Κυρία Κωνσταντοπούλου, εγώ δικηγόρος είμαι. Δεν μπορώ να σας βοηθήσω, συγγνώμη. Δικηγόρος είμαι, το επιστήμη που έχω.
21: Συνεχίστε, παρακαλώ. Μην διακόπτετε για να ολοκληρώσει ο Υπουργός για να προχωρήσει η διαδικασία. Παρακαλώ. Παρακαλώ.
23: Λοιπόν, με αυτή την ευκαιρία.
21: Παρακαλώ, παρακαλώ. Παρακαλώ.
23: Θέλω απλώς με την ευκαιρία αυτή, επειδή.
0: Σε εκδήλωση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών στο αμοξοστάσιο της Στασίστα σε Πόλια μίλησε απόψε ο Πρωθυπουργός, ο Νίκος Μαλιαράκης θα μας πει περισσότερα.
2: Στην ομιλία του Πρωθυπουργού αναφέρθηκε στη συνεπή πολιτική ενίσχυση των αστικών συγκοινωνιών που υλοποιείται από το 2019 ως μια διαρκή επένδυση στην ποιότητα ζωής των πολιτών, ενώ έδωσε και μια είδηση την υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας από τους εργαζόμενους του κλάδου τις επόμενες ημέρες. Στο επίκεντρο της εκδήλωσης βρέθηκε η ανανέωση του συγκοινωνιακού στόλου της Αττικής. Ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυριανάκης αναφέρθηκε σε έναν συνδυασμό παρεμβάσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη. Ενδεικτικά, περισσότερα από 1076 νέα λεωφορεία έχουν ενταχθεί στην κυκλοφορία με στόχο τα 1.700 τα επόμενα δύο χρόνια. Παράλληλα, από το 2020 έχει γίνει πρόσληψη 700 οδηγών. Σε σχέση με το μετρό τώρα, όπως αναφέρθηκε, θα έχουμε την προμήθεια 19 νέων σειρμών στις γραμμές 2 και 3 του μετρό, καθώς και την ανακατασκευή 14 σειρμών για τη γραμμή 1. Στόχος είναι οι χροναποστάσεις να φτάσουν στα 3,5 λεπτά για τη γραμμή 3 και τα 5 λεπτά στη γραμμή 1 έως το 2027. Πριν από την έναρξη της εκδήλωσης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε το αμαξοστάσιο της ΟΣΥ και επιθεώρησε τα νέα ηλεκτρικά λεωφορεία που έχουν ήδη ενταχθεί στο στόλο, καθώς και 5 νέα ειδικά οχήματα εξυπηρέτησης ατόμων με αναπηρία.
0: Να ακούσουμε και ένα απόσπασμα από την ομιλία του Πρωθυπουργού.
3: Το βασικό μας μέλημα είναι να μπορέσουμε να κάνουμε τις αστικές συγκοινωνίες πραγματικά ελκυστικές για τον πολίτη. Αν πιστεύει κανείς ότι η λύση για να αντιμετωπιστεί μακροπρόθεσμα το κυκλοφοριακό πρόβλημα της Αθήνας είναι να κατασκευάσουμε απλά περισσότερους δρόμους, είναι μια λανθασμένη προσέγγιση. Η λύση μπορεί να είναι μόνο μία, η συστηματική, επίμονη, μακροπρόθεσμη επένδυση σε μέσα μαζικής μεταφοράς.
0: Στην ένταξη νοσηλευτών και διασωστών του ΕΚΑΒ στα Βαρέα και Ανθιυγινά αναμένεται να προχωρήσει η κυβέρνηση ικανοποιώντας ένα διαχρονικό αίτημα του κλάδου. Την ίδια ώρα πάντως οι ειδικοί προειδοποιούν πως η ρύθμιση ενδέχεται να οδηγήσει σε νέο κύμα συνταξιοδοτήσεων στο Εθνικό Σύστημα Υγείας.
4: Το ΕΚΑΒ ιδρύθηκε το 1985. Είμαι διασώστης στο ΕΚΑΒ από το 1990 και από τότε που μπήκα παλεύουμε για ένα πράγμα. Βαρέα και Ανθιγίνα.
5: Ένα αίτημα δεκαετιών που πλέον φαίνεται να μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης. Η Υπουργός Εργασίας προανήγγειλε την ένταξη νοσηλευτών, βοηθών νοσηλευτών, οδηγών και βοηθών ασθενοφόρων διασωστών του ΕΣΥ και του ΕΚΑΒ στα Βαρέα και Ανθιγίνα ένσημα.
6: Προκειμένου ακριβώς να ενισχύσουμε και άλλο αυτόν τον πάρα πολύ κρίσιμο κλάδο στον τομέα της υγείας.
5: Οι εργαζόμενοι στην πρώτη γραμμή περιγράφουν την καθημερινότητά τους ως ιδιαίτερα απαιτητική.
7: Δεν είναι τόσο το μολυσματικό ή το τοξικό περιβάλλον στο οποίο εργαζόμαστε, όσο η ψυχολογική ή σωματική καταπώνηση, αλλά κυρίως το κυκλικό ωράριο.
5: Μέσα στο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ εξελίσσεται καθημερινά μια απαιτητική και απρόβλεπτη εργασία. Οι διασώστες καλούνται να αντιμετωπίσουν δύσκολα περιστατικά υποπίεση, γι' αυτό και η ένταξή τους στα Βαρέα και Ανθιγίνα ένσημα αποτελεί διαχρονικό αίτημα.
24: Είναι θετική εξέλιξη, γιατί η αντίστοιχη ειδικότητα και στον ιδιωτικό τομέα και στον ΕΦΚΑ εντάσσεται στα Βαρέα και Ανθιγίνα επαγγέλματα.
4: Πάμε σε ένα περιστατικό. Την ώρα που πάμε να τον βάλουμε στο φορείο, επειδή είχε εσωτερική αιμορραγία, κάνει μια δυνατή αιμόπτυση και γίνομαι από πάνω μέχρι κάτω μέσα στα αίματα. Αυτό είναι Ανθιγινό.
5: Νοσηλευτές και βοηθοί νοσηλευτών ξεπερνούν τις 40.000 και περιγράφουν ένα σύστημα που δοκιμάζεται καθημερινά.
25: Είναι στο χειρότερο σημείο του από πλευράς πίεσης εργασιακής, από πλευράς μείωσης και έλλειψης του προσωπικού και από πλευράς φυσικά ηλικίας των νοσηλευτών, οι οποίοι πλέον είναι άνω των 55 ετών.
5: Κομβικό σημείο της μεταρρύθμισης, το ενδεχόμενο αναδρομικών πληρωμών.
26: Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι θα μπορούν να θεμελιώσουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα νωρίτερα ή θα μπορούν να πάρουν μεγαλύτερο ποσό σύνταξης όσοι είναι σε ηλικία μεγαλύτερη από 62. Θα υπάρξει μεγάλο κύμα εξόδου συνταξιοδότησης και θα υπάρξει άμεση ανάγκη για νέες προσλήψεις.
5: Η διάταξη βρίσκεται υπό επεξεργασία με τις τελικές ανακοινώσεις να αναμένονται το επόμενο διάστημα.
0: Στην αθλητική επικαιρότητα, σέντρα σε περίπου μία ώρα στον πρώτο φετινό ευρωπαϊκό τελικό με την Άστον Βίλα να αντιμετωπίζει τη Φράιμπουργκ στην Κωνσταντινούπολη διεκδικώντας το τρόπαιο του Champions League. Το πρώτο πρωτάθλημα μετά από 22 χρόνια πανηγυρίζουν στην Arsenal μετά τη χθεσινή γκέλα της City στην έδρα της Bournemouth. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τον Θανάση Κρητικό.
1: Ο Κρουπή σκοράρει στο 39, δίνει προβάδισμα στην Bournemouth επί τη City και φέρνει την Arsenal πιο κοντά στον τίτλο της Premier League. Στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Χάλαντ κρατάει ζωντανές ελπίδες ανατροπής, όμως το σφύριγμα της λήξης στο Vitality Stadium πυροδοτεί μια ανεπανάληπτη έκρηξη χαρά στο Emirates. Οι κανονιέριδες είναι πια πρωταθλητές. 22 χρόνια αναμονής για τους φίλους της ομάδας τελειώνουν. Και το Βόρειο Λονδίνο μετατρέπεται σε μεθυσμένη πολιτεία.
0: Οι λέξεις δεν μπορούν να το περιγράψουν. Περιμέναμε 22 χρόνια γι' αυτό.
1: Εντοπίζονται περιχαρείς εκτός γηπέδου στις 5 το πρωί.
0: 22 χρόνια γελούσαν και κορόιδευαν, τώρα όμως δεν το κάνουν πια. Το τρόπαιο λάμπει.
1: Ο ηττημένος Γκουαρδιόλα δίνει τα συγχαρητήρια στο μαθητή του Μίκελ Αρτέτα.
0: Συγχαρητήρια στην Arsenal, τον Μικέλ, το προσωπικό, τους παίκτες και τους φιλάθλους για την κατάκτηση της Premier League.
1: Υποδέχεται Φράιμπουργκ και Άστον Βίλα στον τελικό του Europa League. Ένα ραντεβού με ερυθρόλευκο ενδιαφέρον, αφού σε περίπτωση κατάκτησης του τροπέου από τους Βίλανς και κατάληψη της τέταρτης θέσης στο αγγλικό πρωτάθλημα, ο Ολυμπιακός θα βρεθεί στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Συνοδευόμενος από τη σύντροφό του, ο Λαμίν Γιαμάλ περνάει μέρες χαλάρωσης στη Ζάκυνθο, λίγο καιρό πριν την εκκίνηση του παγκοσμίου κυπέλου.
8: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
9: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
8: Ε, τι ε!
9: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
8: Παίζουμε!
9: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
8: Μα...
9: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το μαγκαζίνο μας ολοκληρώθηκε. Στο μικρόφωνο μαζί σας ήταν ο Νίκος Ανδρίτσος. Μπορείτε να το ακούσετε και ως podcast στο sky.gr και στο Spotify. Μείνετε συντονισμένοι.

0: Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια, στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
1: Έλα μαμά, δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
2: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
3: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
4: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
5: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
3: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
6: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr. Υποκράτους 33.
2: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
7: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
8: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς...
9: Nova 931. Η ώρα είναι 9.
10: Nova 931.
11: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All, ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
12: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσε με ραντεβού στην κατασκήνωση.
13: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
12: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, μανούλα.
13: Ναι, ναι, εντάξει. Κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
12: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
14: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
15: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
14: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
15: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
14: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
15: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
14: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
15: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναν δικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον
11: χρέος. Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
16: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
11: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.

0: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
1: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοϊλία στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
0: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοϊλίας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
2: Κασαπόγλου ακουστικά κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
3: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan, εδώ και 20 χρόνια, στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
4: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
5: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
4: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
5: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
6: Nova Report με τον Γιώργο Κουτσουρλή. Τα γεγονότα της εβδομάδας με όσους τα δημιούργησαν και ακόμη ό,τι περιμένουμε να γίνει. Nova Report. Κάθε Παρασκευή και Κυριακή στις 3.
4: Στο Nova 931 News Today.
6: Χορηγός της εκπομπής.
4: Γαλανόπουλος Γκάμπρας. Σύμβουλοι προγραμμάτων ΕΣΠΑ. Οικονομολόγοι με μεταπτυχιακή ειδίκευση. Πάντα ενημερωμένοι για όλες τις τρέχουσες εξελίξεις. Αναλαμβάνουμε με συνέπεια και αξιοπιστία και τις πιο απαιτητικές υποθέσεις σας. Καλύπτουμε κάθε ανάγκη επιχειρηματία ή ιδιώτη. Λογιστικό γραφείο. Γαλανόπουλος Γκάμπρας και συνεργάτες. Θα μας βρείτε επί της οδού Σμύρνης 35 στη Ξάνθη στο 254-10-729-29 και στο www.logistikaxanthis.gr. Γαλανόπουλος Γκάμπρας και συνεργάτες. Λύση σε όλα. Υπεύθυνα.
7: Ευχάριστα νέα για την ακοή σας και των ανθρώπων που αγαπάτε. Τα ακουστικά κέντρα Κασάπογλου και ο Nova 931 σας κάνουν τώρα ένα μοναδικό δώρο. Ένα σετ ακουστικών βαρικοΐας. Ναι, καλά ακούσατε. Ακούστε καθημερινά τις εκπομπές μας, πάρτε μέρος στο διαγωνισμό και κερδίστε ένα ζευγάρι ακουστικών που θα αλλάξουν τη ζωή σας. Ακολουθήστε τα 3 βήματα στο Instagram Nova 931. Ακουστικά κέντρα Ελλάδας Κασάπογλου στην Ξάνθη 28 Οκτωβρίου 23 και στο 25410 74 790. Ο νικητής θα ανακοινωθεί σε story του σταθμού τη Δευτέρα 25 Μαΐου. Καλή σας επιτυχία!
8: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος, live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
9: Nova 931.
10: Nova 931.

0: ξανά.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

την καρδιά μου, την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου, δε με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δε με διαβάζεις, με αδειάζεις, μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Με επιλογές σου, δε

Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 9.30.
1: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
2: Νόβα 931. Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Φαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-73232.
3: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
4: Eco Green Energy.
3: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
4: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
3: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
4: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
3: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
4: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
3: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
5: Μέγα εγγένεια. Με μέγα ψώνια, μέγα διασκέδαση και μέγα θέαμα. Από 28 έως 31 Μαΐου, το Μέγα Shopping Πάρκο στη Γευγελή ανοίγει τις πόρτες του με τους μεγαλύτερους Έλληνες και διεθνείς αστέρες μαζεμένους σε ένα μόνο μέρος. Σεβερίνα, Ήβη Αδάμου, Κιρίλ Τζάικοφσκι, Ταμάρα Τοτεύσκα, Νικηφόρ, Πάια και Σλατκαριστίκα. Σας περιμένουν 4 ημέρες εκπλήξεων, δραστηριοτήτων για όλες τις γενιές και ατμόσφαιρα που θα μείνει αξέχαστη. Γίνεται μέρος των εγγενείων, για το οποίο θα μιλάει όλη η περιοχή. Μέγα Shopping Πάρκο Γευγελή.
6: Δεν θα με πονέσεις.
7: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιάτικα, παλάβωσες?
8: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε.
7: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας. Δεν είναι καν ο δικός σου.
8: Ε, το ξέρω. Αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
9: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Κουξβάρνα, Γκαρντένα, Όρεγκον, Μακάλοκ, Μάστερ και Σουμπαρού.
10: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
2: Νόβα 931.
0: Νόβα 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
2: Nova Radio News Today.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Θα συγχωρήσω λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε έναστρο στη μνήμη μου ταξίδι και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι κι άλλα θα χάσεις.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 10. Νόβα 931.
1: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
2: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ? Ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
1: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
2: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
1: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
3: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
4: Phone Masters.
3: Δεν κρατάει μπαταρία.
4: Phone Masters.
3: Και αν θέλω καινούριο κινητό?
4: Phone Masters.
3: Τι ακριβώς κάνουν?
4: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
3: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
4: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
3: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
4: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
4: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
5: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
4: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
5: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
1: Έρχονται στο Nova 931.
6: Μια προσφορά. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό. Φωτισμός. Εργαλεία. Τέρμα Δημοκρίτου. Ξάνθη.
7: Νατάσα Θεοδωρίδου. Φορτηγό.

0: με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.e-pavlakousis.gr και στο Τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
1: Nova 931. Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Ο Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
0: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.

0: ακούτε τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στον ομό της Ξάνθης, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο τέταρτο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
0: Νούβα 931. Κολλάς μαζί του.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 10:30. Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
1: Η διασκέδαση έχει όνομα Prestige. Prestige Cafe Bar. Μοναδικά κοκτέιλ και premium ποτά στο μπαρ που προωθεί το fine drinking.
0: Prestige. Αγαπημένη μουσική και κάθε Παρασκευή και Σάββατο πάρτι που απογειώνουν τη διασκέδαση.
1: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
0: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.
1: Nova 931.
0: Nova 931.

0: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Nova Radio. News Today.

0: Νόβα 931.
1: Με συγχωρείς για την ενόχληση, μα θέλω να μιλήσω. Χρόνια περάσανε πολλά, μα να με θυμηθείς θα προσπαθήσω. Αν σου διαφεύγει το όνομά μου, δεν θα σε παρεξηγήσω. Μα είχα ανάγκη να σου πω τι έγινε μετά.

Με συγχωρείς για την ενόχληση, μα θέλω να μιλήσω. Χρόνια περάσανε πολλά, μα να με θυμηθείς θα προσπαθήσω. Αν σου διαφεύγει το όνομά μου, δεν θα σε παρεξηγήσω. Μα είχα ανάγκη να σου πω τι έγινε μετά.

0: Νόβα 9:31. Η ώρα είναι 11.
1: Νόβα 9:31.
0: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 2541072666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
2: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
3: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006. Και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
1: Nova 931.
4: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

Ο πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

0: Nova 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio. News Today.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 11.30.
1: Νόβα 9.31.
2: Μία βόλτα στο καζίνο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Καζίνο Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Καζίνο Flamingo Hotel στη Γευγέλη. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
3: Ξέρεις ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 165.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 10.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
1: Nova 931.
4: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

0: Nova 931.
1: Να η πόρτα κι ο δρόμος, κουβέντα μη λες. Με διέλυσες κι όμως, δεν θέλω να κλαις. Δεν υπάρχει, θα δούμε, αυτό το ξεχνάς. Δεν θα τα βρούμε. Να η πόρτα κι ο δρόμος και τρένων γραμμές. Σου ανήκει ο κόσμος, μα όχι το χθες. Πες μου μια καλή νύχτα.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος, live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει.

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio News Today.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι να αργό πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram. Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

0: Νόβα 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Κρύψω από μένα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό. Τι θα

Εγώ στο δρόμο του θανάτου και εσύ στο δρόμο της ζωής. Πού να σε βρω, πού να με βρεις. Βάλε με μέσα στην καρδιά σου 5 κουβέντες να μου πεις, να με σώσεις.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι μία.
1: Νόβα 931. Νόβα 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Nova Radio News Today.

0: Νόβα 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Ωραία, μας θέλει, ο κόσμος ανάποδα γυρνάει.

0: Νόβα 931.
1: Είναι πρωί και το όνειρό μου αργοσβήνει.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 1:30.
1: Νόβα 931. Νόβα 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

κι αν έχω ακούσει συμβουλές για το καλό μου. Εγώ ψυχή μου, σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμασα ξανά την αντοχή μου. Δεν έχω λόγους να κρυφτώ, όταν ακούω το σ' αγαπώ είναι μαζί μου. Είναι μαζί μου.

καρδιά μου. Δάνεισα σ' όποιον μου έχει πει, σχεδόν χωρίς επιστροφή, και τη φωτιά μου. Και μην τρομάζεις που τ' ακούς, μα έχω κοπιάρει σε πολλούς και τα κλειδιά μου.

0: εγώ μωρό μου. Γιατί φοβάμαι τη ζωή και πίστεψέ με, τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Νόβα 931. Επικοινωνούμε 25410-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69 80 80 44 41.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 2.
1: Νόβα 931.
2: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
0: Nova, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης και στο Facebook. Nova 931.

όλα ψέμα. Ότι πέθαινες για μένα ήταν ψέμα σαν και σένα. Δύο όψεις σαν το κέρμα. Εγώ έψαχνα μια λύση, ο Θεό να με κρατήσει. Και εσύ έψαχνα.

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio. News Today.

Nova 931. Μουσική, νέα, δώρα από το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 2:30.
1: Νόβα 931. Νόβα 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

0: Νόβα 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 3.
1: Νόβα 931.
2: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Νόβα Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά πάλι, στέλνεις αγαπώ με στις άλλες.